Κάθε μέρα, αγαπητοί μου ακροατές, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη ενός ή περισσότερων Αγίων. Όρισε όμως και μια μέρα, την Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, την Κυριακή των Αγίων Πάντων, κατά την οποία τιμά τη μνήμη όλων των Αγίων, των Προπατώρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Ιεραρχών, Πατέρων, Μαρτύρων, Οσίων, Ασκητών, Δικαίων, πάντων των Αγίων γνωστών και άγνωστων, παλαιών και νεότερων, ανδρών και γυναικών, όλων όσων τα ονόματα έχουν γραφεί εν βίβλο ζωής. Οι Άγιοι κατά τους υμνογράφους της Εκκλησίας μας είναι τα πυρύπνο άνθη του Παραδείσου, τα αμάραντα άνθη, οι πολύφωτοι αστέρες του νοητού στερεώματος, οι υπέρλαμπροι φωστήρες, οι απλανείς αστέρες της Εκκλησίας, τα φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας, οι θεηγόροι οπλίτε, η θεία παρεμβολή, τα όργανα του Πνεύματος, η τελείωσης του Ευαγγελίου, η βάσης της Εκκλησίας, το αγλάισμα της Οικουμένης, τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο. Είναι οι άνθρωποι που έζησαν αυτά που έζησαν και δίδαξαν ο Χριστός. Είναι οι ταπεινοί δούλοι του Χριστού. Ταπεινώνουν το εγώ τους για να φανερωθεί μέσα τους η χάρη του Θεού. Στα πρόσωπα των Αγίων ζει ο Χριστός. Γι' αυτό και όταν τιμούμε τους Αγίους, τιμούμε τον ίδιον τον Χριστόν. Οι Άγιοι είναι το καύχημά μας, οι προστάτες μας, τα μεγαλύτερα αδέλφια μας, οι πρεσβευτές μας, οι οδηγοί μας προς τη σωτηρία. Είναι τα πρότυπά μας. Το παράδειγμα τους έχει πολλά να πει σε μας, μεγάλους και μικρούς. Σε μας τα θύματα της σύγχρονης καταναλωτικής κοινωνίας που συναγωνιζόμαστε ο ένας τον άλλον στη σπατάλη, την πολυτέλεια και την επίδειξη, οι Άγιοι διδάσκουν την λιτότητα και την απλότητα. Σε μας που η πίστη μας τρεμοσβήνει όπως τη φλόγαν του κεριού, διδάσκουν τη σταθερή και ακλόνητη πίστη. Σε μας τους εγωιστές και τους ατομιστές, διδάσκουν την ταπείνωση και την αυτοθυσία. Σε μας που είμαστε προσκολλημένοι στα γήινα και τα υλικά, διδάσκουν πως εκτός από την ύλη υπάρχει και το πνεύμα, εκτός από το σώμα υπάρχει και η ψυχή, εκτός από την παρούσαν πρόσκαιρη ζωή υπάρχει και η αιώνια ζωή. Οι Άγιοι μας τονίζουν πως ο άνθρωπος δεν είναι κάτι το τυχαίο στον κόσμο, αλλά δημιούργημα του Θεού με μοναδικό σκοπό και προορισμόν να μοιάσει με το Θεό και να ζήσει αιώνια κοντά Του. Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει ότι τα παραδείγματα των Αγίων και των Μαρτύρων πρέπει να προβάλλονται. Μπρος λοιπόν, φέρνοντας ανάμεσά μας τους Αγίους Μάρτυρες με την υπεθύμηση της ζωής τους, ας προσφέρομεν από αυτούς βοήθεια για όλους τους παρόντες, παρουσιάζοντας σε όλους τα κατορθώματα των Αγίων αυτών ανδρών. Ας εξυμνήσουμε την αρετήν των ανδρών στους παρόντες και αφού κατά κάποιον τρόπο θέσουμε υπόψη τους τις πράξεις τους, ας παρακινήσουμε να τις μιμηθούν οι πιο γενναίοι και εκείνοι που είναι πιο κοντά τους κατά τη διάθεση. Γιατί αυτό ακριβώς είναι το εγκόμιον των μαρτύρων, το να παρακινούνται δηλαδή στην αρετήν εκείνοι που έχουν συγκεντρωθεί στον ναόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει για τους Αγίους τα εξής: «Πόσα δε θα έκανες για να βρεις έναν προστάτη που να μπορεί να σε παρουσιάσει σε θνητό βασιλιά και να μιλήσει σε αυτόν για σένα? Δεν πρέπει λοιπόν να τιμάμε τους προστάτες ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους που μεσητεύουν για μας τον Θεό? Βεβαιότατα πρέπει να τους τιμάμε, ανεγείροντας το Θεό ναούς που θα φέρουν το όνομά τους, προσφέροντας δώρα, δοξάζοντας τις μνήμες τους
και εορτάζοντάς τις με πνευματική νεφροσύνη. Ας τιμήσουμε τους Αγίους με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικά άσματα, με κατάνοιξη, καθώς και με εκδηλώσεις ευσπλαχνίας σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Ας ανεγείρωμε αναμνηστικές στήλες σε αυτούς και εικόνες για να τους βλέπουμε και ας γίνουμε εμείς οι ίδιοι μιμούμενοι τις αρετές τους κατά κάποιον τρόπο, ζωντανά μνημεία και εικόνες που να θυμίζουν εκείνους. Ας τιμήσουμε τη Θεοτόκον ως Κυρίως και πράγματι Μητέρα του Θεού, τον προφήτην Ιωάννην ως πρόδρομον και βαπτιστήν και Απόστολον και Μάρτυραν, τους Αποστόλους ως αδελφούς του Κυρίου και απτόπτες μάρτυρες αυτού και τους μάρτυρες του Κυρίου που διαλέχτηκαν από κάθε τάξη ως στρατιώτες Χριστού, τον οποίον αρχηγός είναι ο πρωτοδιάκονος Χριστού και Απόστολος και πρωτομάρτυρας Στέφανος, και τους οσίους πατέρες μας, τους θεοφόρους ασκητές, αυτούς οι οποίοι αντιμετώπισαν μέχρι τέλους της ζωής το μαρτύριο του ελέγχου της συνειδήσεως, που είναι το πιο μακροχρόνιο και βασανιστικό. Τους προφήτες που έζησαν πριν από την εποχή της Χάριτος, τους πατριάρχες, τους δικαίους, οι οποίοι προφήτεψαν την εμφάνιση του Χριστού. Αφού λοιπόν εξετάσουμε με προσοχή τη ζωή όλων αυτών, ας μιμηθούμε την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα, το ζήλο, το βίο, την καρτερία στις συφορές, την υπομονή μέχρι θανάτου, για να συμμετάσχουμε μαζί με αυτούς στην απονομή των στεφάνων της δόξας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει ότι οι Άγιοι είναι ένας ανεκτίμητος θησαυρός. Διάφορος η ηλικία των Αγίων, αλλά μια η πίστη τους. Εκείνοι οι Άγιοι παλαιοί κατά το χρόνο, αυτοί νέοι και πρόσφατοι, διούτος ο θησαυρός της Εκκλησίας περιλαμβάνει παλαιούς και νέους μαργαρίτες. Πνευματικόν κάλλος περιβάλλει όλους τους Αγίους. Η πάροδος του χρόνου δεν αμαυρώνει την λαμπρότητά τους. Τα ενδύματα φθύρονται, οι οικίες κρυμνίζονται και καταλύονται, τα πολύτιμα αντικείμενα χάνουν τη στυλπνότητά τους. Όλα τα υλικά υποχωρούν. Οι πνευματικοί όμως θησαυροί, τους οποίους κατέκτησαν οι Άγιοι, παραμένουν αιώνιοι. Οι μορφές των Αγίων έχουν πάντοτε την αυτήν ακμήν και νεότητα. Να μιμήστε λοιπόν την αντρίαν που έδειξαν, την ευλάβιαν της ψυχής, την ακλόνητην πίστην, το θερμό ζήλον. Αρμόζει να ονομάσουμε τους Αγίους στήλους και βράχους και πύργους και φωστήρας. Είναι στήλοι και οχυρά της Εκκλησίας. Είναι φωστήρες που διαλύουν το σκοτάδι της πλάνης και της ασέβειας. Πολύ παραστατικά μιλά για τους Αγίους ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης στο βιβλίο του «Ιε Χριστός ζωή μου». Ας τον ακούσουμε. Όταν ατενίζω τις εικόνες των διαφόρων Αγίων μέσα στον ναόν που λάμπουν στο ασήμι και το χρυσάφι, συλλογίζομαι πόσον ο Θεός τίμησε την ανθρώπινη φύση. Οι Άγιοι σου Κύριε λάμπουν με το δικό σου φως. Έγιναν Άγιοι με τη δική σου χάρη. Με τη δική σου στήριξη και πνοή έκαμαν αγνά σαν το μάλαμα τη ψυχή και το σώμα τους, νικώντας και αποδιώχνοντας την αμαρτία. Είναι δοξασμένοι με τη δική σου δόξαν. Νίκησαν τη φθοράν και εισήλθα στη δική σου αυθαρσία. Δόξα στο έλεος σου Κύριε που τόσον τίμησεν, φώτισεν και ύψωσεν την ανθρώπινη φύση μας. Η ένωσή μας με τους Αγίους. Οφείλουμε να έχουμε ζωντανή πνευματική ένωση με τον ουράνιον κόσμο των Αγίων, γιατί όλοι αυτοί είναι μέλη της Εκκλησίας, στην οποία παρά την αμαρτωλότητά μας ανήκομαι και εμείς. Εκείνοι είναι μέλη της θριαμβεύουσας Εκκλησίας. Εμείς είμαστε μέλη της στρατευωμένης Εκκλησίας. Γι' αυτό τους επικαλούμαστε κατά τη λατρεία. Μιλούμε μαζί τους, τους ευχαριστούμε, τους υμνούμε. Είναι ανάγκη για όλους τους χριστιανούς να είναι ενωμένοι μαζί τους, αν αληθινά ποθούν να προοδεύσουν στο δρόμο του Ευαγγελίου. Οι Άγιοι
είναι δεξαμενές, από τις οποίες το είδωρ το ζών μεταδίδεται στους άλλους πιστούς. Ο Κύριος εκτιμά πολύ τα έργα των χεριών του, που τα πρίκησε με λογικόν και ελεύθερη θέληση, δηλαδή τους Αγίους και τους Αγγέλους, ενεργεί δε διαμέσου αυτών των αγιασμών και τη σωτηρία μας. Μίλες λοιπόν, θα ζητήσω τη βοήθεια μόνον του Θεού για τις ανάγκες μου. Κάποτε είναι ανάγκη για σένα να προστρέξεις και στους Αγίους Του, σαν όργανα Του. Ο ίδιος ο Θεός δεν επιθυμεί οι ναοί αυτή της χάριτός Του να μένουν αδρανείς το έργο της σωτηρίας μας. Ο Θεός εν Αγίης επαναπάβεται. Η δύναμη Του βρίσκεται και στα ονόματα Τους και στις εικόνες Τους. Όταν κανείς Τους επικαλείται με πίστη, οι Άγιες εικόνες Τους μπορούν να κάνουν και θαύματα. Πώς συμβαίνει οι Άγιοι να βλέπουν εμάς και τις ανάγκες μας και να ακούνε τις προσευχές μας? Ας φανταστούμε το εξής. Είμαστε στον ήλιον και γίναμε ένα μαζί του. Ο ήλιος φωτίζει όλη τη γη με τις ακτίνες του. Οι ακτίνες του πέφτουν σε όλα τα σημεία της γης. Μέσα σε αυτές τις ακτίνες βλέπουμε και εμείς την γη. Είμαστε τόσο μικροί σε σύγκριση με τον ήλιο, και όμως έχουμε γύρω μας τόσες ακτίνες, μια εκθαυωτική φωτοχυσία. Όποιος λοιπόν είναι ενωμένος με τον πνευματικό ήλιο, τον Χριστόν, βλέπει τα πάντα. Βλέπει τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, για τις οποίες ο καθένας μας προσεύχεται. Γιατί ζητούμε τη βοήθεια των Αγίων? Οι Άγιοι του Θεού είναι μεγάλοι έμποροι που πλούτησαν συνάζοντας όλους τους πνευματικούς θησαυρούς, όλες τις αρετές, πραότητα, ταπεινοφροσύνη, εγκράτεια, υπομονή, ζέουσαν πίστη, ελπίδα, αγάπη. Γι' αυτό τους ζητούμε τις δεήσεις τους, όπως ο φτωχός ζητά ελεημοσύνη από τον πλούσιον για να μας βοηθήσουν στην πνευματική μας ανέχεια, για να μας διδάξουν πώς να προσευχόμαστε και πώς να προοδεύουμε σε όλες τις ευαγγελικές αρετές, για να μεσητεύσουν με την παρησία που έχουν στο Θεό, ώστε να μας αφαιθούν οι αμαρτίες που κάναμε ως τώρα και να προστατευτούμε μπροστά στις αμαρτίες που μας περιμένουν στο μέλλον. Πηγαίνουμε στα καταστήματα των επίγειων εμπόρων για να αγοράσουμε τις πραγμάτιες τους. Πώς να μην απευθυνθούμε και στους ουράνιους εμπόρους με θερμή προσευχή? Πώς να μην ζητήσουμε τη μεσητεία τους ενώπιον του Θεού για την άφεση των αμαρτιών μας και τη χαρίτωση του βίου μας? Είναι τόσο φυσικό να το κάνουμε αυτό. Οι Άγιοι με τη χάρη του Θεού μας βλέπουν, γιατί ζουν εν Θεό και ο Θεός ζει σε αυτούς. Είναι όλοι τους ένα πνεύμα με τον Κύριο και ο Κύριος όλα τα βλέπει και όλα τα ακούει. Όταν λοιπόν ταινίζομαι στην Εκκλησία τις εικόνες των Αγίων του Θεού και πιστεύομαι ότι εκείνοι μας βλέπουν και προπαντός βλέπουν μέσα στην καρδιά μας. Οι Άγιοι ενισχύουν την πίστη μας στην αιώνια ζωή. Αν η πίστη μας στην αιώνια ζωή δεν είναι ισχυρή, να φέρνουμε μπροστά στα μάτια της ψυχής μας τις χωρίες των πνευματικών προπατώρων μας, πατριάρχες, προφήτες, δικαίους, αποστόλους, αγίους, μάρτυρες. Να προσέξουμε πως ενώ ακόμη ζούσαν επί γης, αδιάκοπα είχαν στραμμένη την καρδιά τους στο Θεό και κοιμήθηκαν με την ελπίδα της Ανάστασης και της αιώνιας ζωής. Να προσπαθήσουμε να τους μιμηθούμε. Τα παραδείγματα τους μπορούν να ενισχύσουν την αγωνιστική πίστη κάθε χριστιανού στον Κύριο και στην αιώνια ζωή. Οι Άγιοι δεν απουσιάζουν ανάμεσα μας ακόμη και μετά την κοίμησή τους. Έτσι συχνά ακούω στην Εκκλησία τη Θεοτόκον να ψάλλει τη Θεσπέσια Οδύν της, ή ακούω την Οδύν του Μωυσή ή του Ζαχαρία ή της Άννης ή του Σαμουήλ ή την Οδύν των Τριών Παιδών. Και πόσα άλλα πρόσωπα της Αγίας Γραφής πλημμυρίζουν ολόκληρη την Εκκλησία με τα ιερά άσματά τους.
αλλά και η υμνοδία της Εκκλησίας μας, τίνος το πνεύμα έχει και κατανήσει έτσι τις καρδιές μας, τίνος άλλου παρά του Θεού και των Αγίων. Όλοι εκείνοι οι άνθρωποι τελείωσαν το βίο τους και όμως εξακολουθούν να καθοδηγούν τη ζωή μας. Εξακολουθούν να μας μιλούν, να μας συγκινούν, να μας διδάσκουν. Πώς θα πετύχουμε την ένωσή μας με τους Αγίους? Αν μας συνδέει ζωντανή και ενεργός ένωση με τα επιγείς μέλη του Χριστού, αν αγαπούμε δηλαδή έμπρακτα και αληθινά τους άλλους χριστιανούς, τότε οι Άγιοι του Θεού θα είναι και αυτοί πραγματικά και ενεργά ενωμένοι μαζί μας. Και ό,τι τους ζητούμε θα το επιτυχάνουν για μας από τον Χριστό, του οποίου το θέλημα, στο οποίο το θέλημα θυσίασαν ό,τι είχαν ακριβώς στη ζωή. Στο τέλος της προσευχής που κάνουμε κατηδίαν, να επικαλούμαστε τους Αγίους. Στα πρόσωπά τους θα βλέπουμε την πραγματοποίηση των διαφόρων αρετών και θα εμπνεόμαστε. Θα διδασκόμαστε από τους Πατριάρχες την παιδική πίστη και υπακοή στον Κύριο, από τους προφήτες και τους Αποστόλους το ζήλο για τη δόξα του Θεού και για τη σωτηρία των ανθρώπων, από τους Αγίους Πατέρες την εντρίφηση στην Αγία Γραφή, να δοξάζομαι τον Θεό κηρύττοντας τον ανάμεσα στους ανθρώπους, από τους μάρτυρες και ομολογητές τη σταθερή πίστη και το ακλόνητο φρόνημα μπροστά στους άπιστους και τους αθέους, από τον ασκητικό βίο των οσίων, το να σταυρώνουμε τη σάρκα μας με τα πάθη και τις επιθυμίες της, και από όλους να αγαπούμε άδολα τους συνανθρώπους μας και να τους βοηθούμε. Να επικαλούμαστε τους Αγίους με ακράδαντη πίστη και ανυπόκριτη αγάπη, αν θέλουμε να μας ακούσουν και να ανταποκριθούν στις προσευχές μας. Οι Άγιοι άρεσαν στον Θεό με την πίστη τους και με την αγάπη τους. Τις επιθυμούν και από μας. Αυτά γράφει για τους Αγίους ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης. Ο μακαριστός Ιουστίνος Πόποβιτς, μεγάλος ορθόδοξος θεολόγος του 20ου αιώνα, γράφει στον πρόλογο και στον επίλογο του βιβλίου του «Η Βίη των Αγίων», μεταξύ των άλλων, και τα εξής για τους Αγίους. Οι Άγιοι είναι οι περισσότερον τέλειοι χριστιανοί, γιατί έχουν αγιαστεί στο μέγιστο κατά το δυνατό βαθμό με την άσκηση της πίστεως των Αναστάντα και αιώνια ζώντα Κύριον Ιησού Χριστόν. Η ζωή τους ολόκληρη είναι ζωή Χριστού. Ζώντες σε Χριστό οι Άγιοι κάνουν τα έργα του Χριστού, διότι δια του Χριστού γίνονται όχι μόνο δυνατοί αλλά παντοδύναμοι. «Πάντα ισχύουν το ενδυναμούντι με Χριστό», έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Με τον τρόπον αυτόν γίνεται πραγματικότητα ο λόγος του Κυρίου, ότι όσοι πιστεύουν σε Αυτόν θα κάνουν τα έργα τα δικά Του και ακόμη μεγαλύτερα. «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει». Μέσα στους βίους των Αγίων συναντά κανείς το ίδιο Ευαγγέλιο, την ίδια αλήθεια, την ίδια δικαιοσύνη, την ίδια πίστη, την ίδια αγάπη, την ίδια δύναμη εξ ύψους, τον ίδιο Θεόν και Κύριον. Διότι ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας ο Αυτός. Οι Άγιοι είναι πρόσωπα Χριστοφόρα, στα οποία διαφυλάσσεται και δια των οποίων μεταδίδεται η Αγία Παράδοση της ζωής της Χάριτος. Η ζωή τους δεν είναι τίποτε άλλον παρά οι ευαγγελικές και θείες αλήθειες που μεταφέρθηκαν στην ανθρώπινη ζωή με τη χάρη και την άσκηση. Όλοι οι Άγιοι ζουν τις θείες αυτές αλήθειες με το κέντρο της ζωής τους. Η ζωή τους αποτελεί τρανή απόδειξη ότι δεν είμαστε εκ του κόσμου τούτου, ότι η καταγωγή μας είναι εκ του ουρανού, ότι ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Η Βίη των Αγίων είναι παιδαγωγική της Εκκλησίας, διότι μέσα σε αυτούς
κατά αναρρύθμιτους ευαγγελικούς τρόπους έχει καταδειχθεί πως διαπλάθεται και οικοδομείται το τέλειον ανθρώπινο πρόσωπο, ο τέλειος άνθρωπος, και πως αυξάνει εις άντραν τέλειον εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Η βία των Αγίων είναι μια ιδιόμορφη ορθόδοξη εγκυκλοπαίδεια. Σε αυτούς μπορεί να βρει όσα χρειάζεται μια ψυχή πεινασμένη και διψασμένη για την αιώνια δικαιοσύνη και αιώνια αλήθεια μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά βέβαιους δρόμους σωτηρίας, φωτισμού, αγιασμού, μεταμόρφωσης, θέωσης. Δείχνουν όλους τους τρόπους με τους οποίους η ανθρώπινη φύση κατανικά την αμαρτία. Οι βίοι των Αγίων φανερώνουν και αποδεικνύουν ότι ο κάθε Άγιος είναι ο Χριστός επαναλαμβανόμενος. Οι Άγιοι, γράφει ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Τιμόθεος στο βιβλίο του «Ο Χριστός και η Κοινωνία», είναι η καρπή της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα, ως ουράνια βροχή στην έρημη γη μας, ευλάστησε τα μυρίπνο άθη του Παραδείσου, τη στρατιά των Αγίων και των Μαρτύρων. Οι Άγιοι δεν είναι μόνον παλαιοί, αλλά και νεότεροι. Δεν είναι μόνον αγράμματοι, αλλά και σοφοί. Δεν είναι μόνον απλοϊκοί άνθρωποι, αλλά και άρχοντες και βασιλείς. Από κάθε γωνιά της γης, από κάθε επάγγελμα, από κάθε ηλικία, άντρες και γυναίκες, νέοι και μικρά παιδιά ακόμη. Δεν είναι μόνον οι γνωστοί, αλλά και πολλοί, αμέτρητοι, άγνωστοι, που σε κάθε εποχή εδόξασαν τον Θεό, εβάστασαν το σταυρόν τους, εξεπλήρωσαν το καθήκον τους. Αφανείς ήρωες, ταπεινοί και γνήσιοι στρατιώτες του Χριστού στους διάφορους τομείς της χριστιανικής ζωής. Είναι όλοι εκείνοι που ακολούθησαν τον Χριστό στον αιματοπότιστο δρόμο του Γολγοθά. Είναι όλοι όσοι ετάχθησαν κάτω από τη σημαία της θρησκείας του Χριστού και έκαναν τη μεγάλη ομολογία της πίστης με αυταπάρνηση και ηρωισμό. Όλοι όσοι έζησαν ειλικρινά τη χριστιανική πίστη, την ομολόγησαν και την υπεράσπισαν μέχρι θανάτου. Οι Άγιοι, γράφει ο Μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης στο βιβλίο του «Μυρίπνο Άθρη», είναι η ζωντανή απόδειξη για την αλήθεια της θρησκείας μας. Λένε πολλοί ότι αυτά που κηρύττει το Ευαγγέλιο είναι αδύνατον να εφαρμοστούν, αλλά οι Άγιοι τους διαψεύδουν. Οι Άγιοι είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Ό,τι εδίδαξε ο Χριστός, ό,τι εκήρυξαν οι Απόστολοι, οι Άγιοι το εφάρμοσαν στη ζωή τους και απέδειξαν ότι τα διδάγματα της Καινής Διαθήκης μπορούν να εφαρμοστούν και από τους ομοίους τους ανθρώπους. Οι Άγιοι όλων των αιώνων, από τα Αποστολικά χρόνια μέχρι σήμερα, αποδεικνύουν σε ποια ύψη αρετής μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος με τη δύναμη του Χριστού. Οι Άγιοι είναι ό,τι εκλεκτόν έχει να παρουσιάσει η ανθρωπότητα. Είναι το άλας και το φως του κόσμου. Οι Άγιοι είναι το θαύμα του Θεού στην ιστορία. Όλοι οι Άγιοι, γράφει ο θεολόγος Βασίλειος Τσούπρας, ανεξαρτήτως της εποχής τους, της ηλικίας τους, της καταγωγής τους, της ιδιοσυγκρασίας τους, της πνευματικής, μορφωτικής και κοινωνικής τους κατάστασης και κάθε άλλης διαφοροποίησής τους, είχαν έναν κοινό σημείο. Είχαν όλοι τους άμεση βιωματική και προπαντός λειτουργική σχέση, επικοινωνία και μέθεξη με την πηγή του φωτός. Είχαν δηλαδή σχέση με τον Τριαδικό Θεό. Έτσι αποκτούσαν αγαπητική σχέση με τον Ζωοδότη, με τον Σωτήραν και τον αγιάζοντα πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, με τον φωτίζοντα τους πάντας και τα πάντα. Έτσι ενώνονταν όλος τους ο εαυτός με τον Χριστόν, που χαρίζει σε όλους τη σωτηρία και την καθολική αγιότητα. Η γιορτή των Αγίων Πάντων μας υπενθυμίζει για μια ακόμη φορά ότι
όλοι μας χρειαζόμαστε αγιότητα, ότι όλοι μας πρέπει να έχουμε ως στόχον και τελικό σκοπό την αγιότητα. Η αγιότητα αποκτιέται με το άφημα της καρδιάς, του νου, της ψυχής και του σώματος, δηλαδή όλου του εαυτού μας, στο Άγιο Χέρι του Θεού, στην αγιαστική του επίδραση, στη δραστική μεταμόρφωση όλου του είναι μας. Να επιτρέψουμε στο Άγιο Πνεύμα να καθαρίσει, να ενεργοποιήσει, να δραστηριοποιήσει και να αγιάσει όλες τις πνευματοσωματικές μας δυνάμεις και λειτουργίες, ώστε και τα λόγια και τα έργα μας να είναι σωστά και οι σχέσεις μας μεταξύ μας αγαπητικές, τίμιες, άγιες. Και αν λόγω των αδυναμιών μας δεν τα καταφέρνουμε όλα αυτά, τουλάχιστον να παραδεχόμαστε και να ομολογούμε την ανεπάρκειά μας, να μετανοούμε, να παρακαλούμε τη χάρη του Θεού και να ζητούμε την ενίσχυση των Αγίων πάντων. Αγαπητοί μου ακροατές, οι Άγιοι βρίσκονται ήδη στην θριαμβεύουσα Εκκλησία, κοντά στο θρόνο του Θεού. Από εκεί δεν πάβουν να παρακαλούν και να πρεσβεύουν για μας, να προσφέρουν τη βοήθειά τους στους χριστιανούς που αγωνίζονται. Έχουμε καθήκον να τους τιμούμε. Όπως όμως λέγει επιγραμματικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Τιμή μάρτυρος, μίμηση μάρτυρος». Ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε τους Αγίους είναι να μιμηθούμε το παράδειγμά τους. Να αγωνιζόμαστε κι εμείς, έχοντας πάντοτε υπόψη μας την προτροπή του Κυρίου, «Άγιοι γίνεστε, καθώς και ο Πατήρ ημών ο ουράνιος Άγιος εστίν». Αμήν.

Τη Κυριακή των Αγίων Πάντων, Κυριακή μετά την Πεντηκοστήν, την των απανταχού της Οικουμένης, εν Ασία, Λιβύη και Ευρώπη, βοράτε και νότο, Αγίων Πάντων εορτήν εορτάζομεν. Οι εν πάση τη γη μαρτυρήσαντες και εν της ουρανής μετικήσαντες, οι τα πάθη Χριστού μιμισάμενοι και τα πάθη ημών αφαιρούμενοι, εν ταύθα σήμερον αρθρίζονται πρωτοτόκων δεικνύοντες εκκλησίαν, ως τις άνω των τύπων επέχουσαν και Χριστόν εκβοώσαν. Θεός μου ή δια της Θεοτόκου συντήρησον, πολύ ελέε.

Την Κυριακή, αγαπητοί ακροατές, μετά από την Κυριακή της Πεντηκοστής, η Αγία μας Εκκλησία τιμά όλους τους Αγίους, τους Άγιους πάντες. Μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά εκπληρώσατε. Εν ημίν γαρεπίλε του Άδου, κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε, εκλίσθησαν. Ή του αίματος ημών χύσης, τα σιδωλικά σπονδάς εξήρανεν. Η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα, τους ασωμάτους εξεπλήξατε. Το Θεό στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύεται υπέρ των ψυχών ημών.

Κυριακή των Αγίων Πάντων, πυρία και όμενη της του Κυρίου αγάπης, πυρός κατεφρόνησαν και ως θείοι άνθρακες αναπτώμενοι οι σεπτοί μάρτυρες εν Χριστώ έφλεξαν φρυγανώδες πλάνης φρίαγμα, θυρών δε έφραξαν στόματα, σοφές επικλήσεσι και κάρας εκτεμνόμενοι έτεμον εχθρού πάσας φάλαγγας, και τους των αιμάτων προχέοντες κρουνούς καρτερικός την εκκλησίαν κατήρδευσαν, πίστη αναθάλουσαν.

γιορτάζει η Εκκλησία μας, αγαπητοί ακροατές, όλους τους Αγίους. Θυρσί προσπαλέοντες, τυμπανιζόμενοι ξύφοι, όνειξη ξεόμενοι, χείρας αφαιρούμενοι και στρεβλούμενοι, ιστεροί μάρτυρες και πυροί εν ύλο ανενδότος φλογιζόμενοι και εκεντούμενοι και δασαρμονία στεμνόμενοι, υπέφερον στερότατα, λήξην προορώντες την μέλουσαν και τους ακυράτους στεφάνους και την δόξαν του Χριστού, ο Παρισία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.

εν πάση της πέραση τους εναθλήσαντας πίστη, αποστόλους μάρτυρας, ιερείς, θεόφρονας, σεμναγίνεα, ιερών άρθρισμα, ιερείς άσμαση κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησα της επουρανίης υγιεινή και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νήνος αστέρες στερήπεροι αυγάζοντες ημάς εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.

Να δούμε, αγαπητοί φίλοι, στη συνέχεια το Ευαγγέλιο που η Αγία μας Εκκλησία διαβάζει την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Είναι παρμένο από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, «Πας ως της ομολογήσει εν εμή, έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό, έμπροσθεν του πατρός μου, του εν ουρανής. Ως της δαν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ, έμπροσθεν του πατρός μου, του εν ουρανής. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρε με, ουκ έστι μου άξιος, και οφειλών ιών ή θυγατέραν υπέρε με, ουκ έστι μου άξιος, και όσου λαμβάνει τον

σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπεν αυτό, είδου ημείς, αφήκαμεν πάντα και οικολουθήσαμε ένση, τι άρα έστε ημίν. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι ημείς οι ακολουθήσαν δέσμοι εν τη παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και ημείς επί 12 θρόνους, κρίνονται στας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας όσα φύκεν οικίες, οι αδελφούς, οι αδελφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, η αγρούς, ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι.

να ακούσουμε την μετάφραση, αγαπητοί ακροατές, του Αγίου Ευαγγελίου. Είπεν ο Κύριος, όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω κι εγώ για δικό μου μπροστά στον ουράνιο Πατέρα μου. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ κι εγώ μπροστά στον ουράνιο Πατέρα μου. Όποιος αγαπάει πατέρα ή μάνα παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει γιο ή θυγατέρα παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος δεν παίρνει τον σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Μίλησε τότε ο Πέτρος και του είπε, «Να, εμείς, Κύριε, εγκαταλείψαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει με μας;» Και ο Ιησούς τους είπε, «Σας βεβαιώνω πως εσείς που με ακολουθήσατε στον καινούριο κόσμο, τότε δηλαδή που θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου στον μεγαλόπρεπο θρόνο του, θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και όποιος άφησε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια για χάρη μου, θα πάρει 100 φορές περισσότερα και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Πολλοί θα βρεθούν να είναι από πρώτοι τελευταίοι και άλλοι από τελευταίοι πρώτοι».

Να δούμε στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι, την αποστολική περικόπη που διαβάζεται την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Είναι παρμένη από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Αδελφοί, οι Άγιοι Πάντες, δια πίστεως κατηγονήσαντο βασιλείας, ηργάσαντο δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμο, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων, έλαβον γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών, άλλοι δε τυμπανίστησαν, ου προσδεξάμενοι την απολύτρωσιν, ή να κρήτωνος αναστάσεως τείχωσιν. Έτεροι δε εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον. Έτι δε δεσμών και φυλακής ελιθάστησαν, επρίσθησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν μιλωτές, εν αιγείς δέρμασιν. Ιστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ο κουκκινάξιος ο κόσμος, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης, και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούκ εκομίσαντο την επαγγελίαν του Θεού περί ημών Κρήτων τι προβλέψαμένου, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Τι γαρούν και ημείς, τόσου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, όγκων αποθέμενη πάντα, και την ευπερίστατον αμαρτίαν, δι υπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών, και τελειωτήν Ιησούν.

Να ακούσουμε, αγαπητοί ακροατές, την μετάφραση του Αποστολικού Αναγνώσματος. Αδελφοί, όλοι οι Άγιοι με την πίστη τους κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν την δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν την σφαγήν, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχτηκαν ήρωες των πόλεμων, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα, γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους και άλλοι βασανίστηκαν ως τον θάνατον χωρίς να δεχτούν την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμα και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μάχαιρα, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα. Έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες. Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Όλοι οι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους, δεν πήραν ό,τι τους υποσχέθηκε ο Θεός, ο οποίος είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, έτσι ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Έχοντας λοιπόν γύρω μας τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας τεινάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο και την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά μας. Ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησούν που μας έδωσε την πίστη, την οποίαν και τελειοποιεί.

Κυριακή των Αγίων Πάντων, αγαπητοί οι ακροατές, και η Εκκλησία μας ψάλλει για όλους τους Αγίους. Δεύτε άπαντες, πνευματικός εφρανθόμεν, επί τη μνήμη των Αγίων, ιδού γαρ παραγέγονε πλουτοποιά ημίν χαρίσματα κομίζουσα, δύο εν φωνή αγαλιάσεως και καθαρός συνειδότη, αναβοήσομεν λέγοντες, χαίρετε προφητών ο σύλλογος, ή την έλευσιν Χριστού το κόσμο κηρύξαντες και τα πόρο εγκείς προβλέποντες. Χαίρετε αποστόλων ο χορός, ή των εθνών σαγηνευτέ και αλλιείς των ανθρώπων. Χαίρετε μαρτύρων ο Δήμος, ή εκπερά των γης συναθριστέντες εις μίαν πίστην, και υπερτάφτης βασάνων εκισμούς υπομείναντες, και τελείως των της αθλήσεως στέφανων ηλιφώτες. Χαίρετε πατέρων ομελισσών, ή τα εαυτών σώματα τι ασκήσει κατατίξαντες και νεκρώσαντες τα πάθη της σαρκός, τον νουν θείο έρωτη επτερώσατε εις ουρανούς ανέπτυτε, και συναγγέλης εμφρενόμενοι απολάβετε των αιωνίων αγαθών. Αλλό προφήτε Απόστολοι και μάρτυρες συνασκητές, τον ημάς στεφανώσανταν εκτενώς δυσοπείτε, του λυτρωθήνε εξ εχθρών αοράτων και ορατών, τους εν πίστη και πόθο τελούντας την αησέβαστον μνήμην ημών.

την Κυριακή των Αγίων Πάντων, αγαπητοί ακροατές, η Εκκλησία μας γιορτάζει τα πλήθη των Αγίων και μάλιστα των αφανών και αγνώστων Αγίων και ηρώων. Τιμά όλους εκείνους που δεν γνωρίζουμε τα ονόματά τους, που δεν τους έχουμε αφιερώσει μια ιδιαίτερη γιορτή. Τιμά τα πλήθη των Αγίων, των Οσίων, των Διδασκάλων, των Ομολογητών, των Πατέρων που με την διδασκαλία και τη ζωή τους εφύλαξαν ανώθευτη την πίστη, εφώτισαν την οικουμένη, ανεδείχθησαν ήρωες και μάρτυρες. Θα πρέπει ακόμα να μην λησμονούμε ότι οι Άγιοι πάντες υπήρξαν κοινωνικοί εργάτες, φορείς αληθινού πολιτισμού. Οι μεγάλοι πατέρες αλλά και οι αφανείς συνεργάτες τους ίδρυσαν τεράστια φιλανθρωπικά συγκροτήματα. Ενδιαφέρθηκαν για την διάδοση της παιδείας, πρόσφεραν πολλά στην εποχή τους, γιατί ήσαν άνθρωποι με ευγενή ιδανικά. Δούλευαν ανάμεσα στο λαό, ενώ ο νους τους ήταν στραμμένος στον ουρανό και από εκεί αντλούσαν ακαταμάχητες δυνάμεις. Οι Άγιοι πάντες προέρχονταν από όλες τις ηλικίες και τις κοινωνικές τάξεις, νέοι και όριμοι, άντρες και γυναίκες, αριστοκράτες και δούλοι, σοφοί και αγράμματοι, αποτελούν την παράταξη των αφανών Αγίων. Δεν είναι η πίστη και η αρετή προνόμιο μιας τάξεως ανθρώπων. Κάθε τάξη, κάθε φυλή, κάθε έθνος, λευκή και μαύρη, μπορεί να ανήκουν στη μεγάλη αυτή παράταξη των αφανών Αγίων. Τούτην την αλήθεια ξεχνούν πολλοί σύγχρονοι άνθρωποι και λένε κάπως επιπόλαια: «Δεν μπορώ να ζήσω σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Η αρετή είναι για τους λίγους». Ή λένε: «Δεν είναι για μένα, είναι για τους άλλους. Εγώ είμαι έμπορος, είμαι δικηγόρος και γι' αυτό δεν μπορώ να εφαρμόσω το Ευαγγέλιο στη δουλειά μου». Έρχονται όμως σήμερα οι ανώνυμοι αυτοί Άγιοι να μας υπομνήσουν ότι όλοι μπορούμε να βαδίσουμε τον δρόμο της αρετής. Μην ξεχνάμε ότι και μέσα στα ανάκτορα του Νέρονα υπήρχαν Άγιοι, μίμοι και μάγοι έγιναν ακόμα Άγιοι. Και σήμερα πόσοι και πόσοι αφανείς Άγιοι δεν ζουν και στις ημέρες μας. Η πολύτεκνη μάνα που θυσιάζεται για την διατροφή και την καλή ανατροφή των παιδιών της, ο υπομονητικός ανάπηρος που υπομένει καρτερικά και κάποτε και με χαμόγελο τον πόνο και την δοκιμασία, ο άλλος που προτίμησε την φτώχεια από τα μη έντιμα πλούτη, ακόμα ο νέος που θυσιάζει φαντακτερή καριέρα και γίνεται αφανής ήρωας ενός απομακρυσμένου χωριού, οι αφιερωμένοι αδελφοί της αγάπης και τόσοι και τόσοι άλλοι αποτελούν το περικείμενο νέφος των αφανών ηρώων της εποχής μας. Ζητούν όμως και από όλους μας μια μετοχή στην αφανή αρετή. Ζητούν να νιώσουμε ότι ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία του πιο σιωπηρού ηρωισμού. Μια όμως τέτοια πορεία ζωής απαιτεί, αγαπητοί ακροατές, θέληση, προσπάθεια και σύνδεσμο στενό με τον Κύριο του ουρανού. Γιατί ο Θεός δίνει στον άνθρωπο την δύναμη να ζήσει μια τέτοια αφανή μα ηρωική ζωή. Δεν είναι κάτι το απλό, το εύκολο να ανέχεσαι, να υπομένεις, να ανταποδίδεις καλό την ώρα που πληγώνεσαι από το ύπουλο φαρμακερό βέλος του άλλου, να δείχνεις σε όλους αγάπη, να θυσιάζεσαι για τον πλησίον και όλα αυτά χωρίς αμοιβή και ίσως υποδιωγμών. Πόσοι όμως ακολουθούν την πορεία των Αγίων Πάντων,
αλλά και πόσο έχει ανάγκη η κοινωνία μας από τέτοιους σιωπηλούς αφανείς Αγίους. Ας μας συγκινήσουν, αγαπητοί ακροατές, τούτες οι δύο πραγματικότητες και ας μας δώσουν την δύναμη να ενταχθούμε στην παράταξη των Αγίων πάντων.

Ας ψαλούμε αγαπητοί ακροατές και εμείς μαζί με την Αγία μας Εκκλησία σε όλους τους Αγίους. Δεύτε πάντες οι πιστοί των Αγίων πάντων την πανένδοξον μνήμην εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές εφημίσομεν τον βαπτιστήν του Σωτήρος, Αποστόλους, Προφήτες και Μάρτυρας, Ιεράρχας, Διδασκάλους τέ και Οσίους, Ασκητάς και Δικαίους και των Αγίων Γυναικών το Φιλόθεο Σύστημα, Σεβασμίως μακαρίζοντες συμφώνως εκβοήσομεν, Υπεράγαθε Χριστέ, ο Θεός ημών, τες αυτών πρεσβείες παράσχου ημίν, τες εκκλησίες σου νίκας κατεχθρών, το Φιλοχρίστο Βασιλεί και τες ψυχές ημών, το Μέγα Έλεος.

κάθε μέρα, αγαπητοί μου ακροατές, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη ενός ή περισσότερων Αγίων. Όρισε όμως και μια μέρα, την Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, την Κυριακή των Αγίων Πάντων, κατά την οποία τιμά τη μνήμη όλων των Αγίων, των Προπατώρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Ιεραρχών, Πατέρων, Μαρτύρων, Οσίων, Ασκητών, Δικαίων, πάντων των Αγίων γνωστών και άγνωστων, παλαιών και νεότερων, ανδρών και γυναικών, όλων όσων τα ονόματα έχουν γραφεί εν βίβλο ζωής. Οι Άγιοι κατά τους υμνογράφους της Εκκλησίας μας είναι τα πυρύπνοα άνθη του Παραδείσου, τα αμάραντα άνθη, οι πολύφωτοι αστέρες του νοητού στερεώματος, οι υπέρλαμπροι φωστήρες, οι απλανείς αστέρες της Εκκλησίας, τα φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας, οι θεηγόροι οπλίτε, η θεία παρεμβολή, τα όργανα του Πνεύματος, η τελείωση του Ευαγγελίου, οι βάσεις της Εκκλησίας, το αγλάισμα της Οικουμένης, τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο. Είναι οι άνθρωποι που έζησαν αυτά που έζησαν και δίδαξαν ο Χριστός. Είναι οι ταπεινοί δούλοι του Χριστού. Ταπεινώνουν το εγώ τους για να φανερωθεί μέσα τους η χάρη του Θεού. Στα πρόσωπα των Αγίων ζει ο Χριστός. Γι' αυτό και όταν τιμούμε τους Αγίους, τιμούμε τον ίδιο τον Χριστόν. Οι Άγιοι είναι το καύχημά μας, οι προστάτες μας, τα μεγαλύτερα αδέλφια μας, οι πρεσβευτές μας, οι οδηγοί μας προς τη σωτηρία. Είναι τα πρότυπά μας. Το παράδειγμα τους έχει πολλά να πει σε μας, μεγάλους και μικρούς. Σε μας τα θύματα της σύγχρονης καταναλωτικής κοινωνίας που συναγωνιζόμαστε ο ένας τον άλλον στη σπατάλη, την πολυτέλεια και την επίδειξη, οι Άγιοι διδάσκουν την λιτότητα και την απλότητα. Σε μας που η πίστη μας τρεμοσβήνει όπως τη φλόγα του κεριού, διδάσκουν τη σταθερή και ακλόνητη πίστη. Σε μας τους εγωιστές και τους ατομιστές, διδάσκουν την ταπείνωση και την αυτοθυσία. Σε μας που είμαστε προσκολλημένοι στα γήινα και τα υλικά, διδάσκουν πως εκτός από την ύλη υπάρχει και το πνεύμα, εκτός από το σώμα υπάρχει και η ψυχή, εκτός από την παρούσαν πρόσκαιρη ζωή υπάρχει και η αιώνια ζωή. Οι Άγιοι μας τονίζουν πως ο άνθρωπος δεν είναι κάτι το τυχαίο στον κόσμο, αλλά δημιούργημα του Θεού με μοναδικό σκοπό και προορισμό να μοιάσει με το Θεό και να ζήσει αιώνια κοντά Του. Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει ότι τα παραδείγματα των Αγίων και των Μαρτύρων πρέπει να προβάλλονται. Μπρος λοιπόν, φέρνοντας ανάμεσά μας τους Αγίους Μάρτυρες με την υπεθύμηση της ζωής τους, ας προσφέρομαι από αυτούς βοήθεια για όλους τους παρόντες, παρουσιάζοντας σε όλους τα κατορθώματα των Αγίων αυτών ανδρών. Ας εξυμνήσουμε την αρετήν των ανδρών στους παρόντες και αφού κατά κάποιον τρόπο θέσουμε υπόψη τους τις πράξεις τους, ας παρακινήσουμε να τις μιμηθούν οι πιο γενναίοι και εκείνοι που είναι πιο κοντά τους κατά τη διάθεση. Γιατί αυτό ακριβώς είναι το εγκόμιο των μαρτύρων, το να παρακινούνται δηλαδή στην αρετήν εκείνοι που έχουν συγκεντρωθεί στον ναόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει για τους Αγίους τα εξής: «Πόσα δε θα έκανες για να βρεις έναν προστάτη που να μπορεί να σε παρουσιάσει σε θνητό βασιλιά και να μιλήσει σε αυτόν για σένα? Δεν πρέπει λοιπόν να τιμάμε τους προστάτες ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους που μεσητεύουν για μας το Θεό? Βεβαιότατα πρέπει να τους τιμάμε, ανεγείροντας το Θεό ναούς που θα φέρουν το όνομά τους, προσφέροντας δώρα, δοξάζοντας τις μνήμες τους
και εορτάζοντάς της με πνευματική νεφροσύνη. Ας τιμήσουμε τους Αγίους με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικά άσματα, με κατάνοιξη, καθώς και με εκδηλώσεις ευσπλαχνίας σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Ας ανεγείρωμεν αναμνηστικές στήλες σε αυτούς και εικόνες για να τους βλέπουμε και ας γίνομεν εμείς οι ίδιοι μιμούμενοι τις αρετές τους κατά κάποιον τρόπο, ζωντανά μνημεία και εικόνες που να θυμίζουν εκείνους. Ας τιμήσομεν τη Θεοτόκον ως Κυρίως και πράγματι Μητέραν του Θεού, τον προφήτην Ιωάννην ως πρόδρομον και βαπτιστήν και Απόστολον και Μάρτυραν, τους Αποστόλους ως αδελφούς του Κυρίου και απτόπτες μάρτυρες αυτού και τους μάρτυρες του Κυρίου που διαλέχτηκαν από κάθε τάξη ως στρατιώτες Χριστού, τον οποίον αρχηγός είναι ο πρωτοδιάκονος Χριστού και Απόστολος και πρωτομάρτυρας Στέφανος, και τους οσίους πατέρες μας, τους θεοφόρους ασκητές, αυτούς οι οποίοι αντιμετώπισαν μέχρι τέλους της ζωής το μαρτύριον του ελέγχου της συνειδήσεως, που είναι το πιο μακροχρόνιον και βασανιστικόν, τους προφήτες που έζησαν πριν από την εποχή της Χάριτος, τους πατριάρχες, τους δικαίους, οι οποίοι προφήτεψαν την εμφάνιση του Χριστού. Αφού λοιπόν εξετάσουμε με προσοχή τη ζωή όλων αυτών, ας μιμηθούμε την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα, το ζήλο, το βίο, την καρτερία στις συφορές, την υπομονή μέχρι θανάτου, για να συμμετάσχουμε μαζί με αυτούς στην απονομή των στεφάνων της δόξας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει ότι οι Άγιοι είναι ένας ανεκτίμητος θησαυρός. Διάφορος η ηλικία των Αγίων, αλλά μια η πίστη τους. Εκείνοι οι Άγιοι παλαιοί κατά των χρόνων, αυτοί νέοι και πρόσφατοι, διούτος ο θησαυρός της Εκκλησίας, περιλαμβάνει παλαιούς και νέους μαργαρίτες. Πνευματικόν κάλλος περιβάλλει όλους τους Αγίους. Η πάροδος του χρόνου δεν αμαυρώνει τη λαμπρότητά τους. Τα ενδύματα φθύρονται, οι οικίες κρυμνίζονται και καταλύονται, τα πολύτιμα αντικείμενα χάνουν τη στυλπνότητά τους. Όλα τα υλικά υποχωρούν, οι πνευματικοί όμως θησαυροί, τους οποίους κατέκτησαν οι Άγιοι, παραμένουν αιώνιοι. Οι μορφές των Αγίων έχουν πάντοτε την αυτήν ακμήν και νεότητα. Να μιμήστε λοιπόν την αντρίαν που έδειξαν, την ευλάβιαν της ψυχής, την ακλόνητην πίστην, το θερμό ζήλον. Αρμόζει να ονομάσουμε τους Αγίους στήλους και βράχους και πύργους και φωστήρας. Είναι στήλοι και οχυρά της Εκκλησίας. Είναι φωστήρες που διαλύουν το σκοτάδι της πλάνης και της ασέβειας. Πολύ παραστατικά μιλά για τους Αγίους ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης στο βιβλίο του «Η Εχριστός Ζωή Μου». Ας τον ακούσουμε. Όταν ατενίζω τις εικόνες των διαφόρων Αγίων μέσα στον ναόν που λάμπουν στο ασήμι και το χρυσάφι, συλλογίζομαι πόσον ο Θεός τίμησε την ανθρώπινη φύση. Οι Άγιοι σου Κύριε λάμπουν με το δικό σου φως. Έγιναν Άγιοι με τη δική σου χάρη, με τη δική σου στήριξη και πνοήν έκαμαν αγνά σαν το μάλαμα τη ψυχήν και το σώμα τους, νικώντας και αποδιώχνοντας την αμαρτία. Είναι δοξασμένοι με τη δική σου δόξα, νίκησαν τη φθοράν και εισήλθα στη δική σου αυθαρσία. Δόξα στο έλεος σου Κύριε που τόσον τίμησεν, φώτισεν και ύψωσεν την ανθρώπινη φύση μας. Η ένωσή μας με τους Αγίους. Οφείλουμε να έχουμε ζωντανή πνευματική ένωση με τον ουράνιον κόσμο των Αγίων, γιατί όλοι αυτοί είναι μέλη της Εκκλησίας, στην οποία παρά την αμαρτωλότητά μας ανήκουμε και εμείς. Εκείνοι είναι μέλη της θριαμβεύουσας Εκκλησίας. Εμείς είμαστε μέλη της στρατευωμένης Εκκλησίας. Γι' αυτό τους επικαλούμαστε κατά τη λατρεία. Μιλούμε μαζί τους, τους ευχαριστούμε, τους υμνούμε. Είναι ανάγκη για όλους τους χριστιανούς να είναι ενωμένοι μαζί τους, αν αληθινά ποθούν να προοδεύσουν στο δρόμο του Ευαγγελίου. Οι Άγιοι
είναι δεξαμενές, από τις οποίες το είδωρ το ζών μεταδίδεται στους άλλους πιστούς. Ο Κύριος εκτιμά πολύ τα έργα των χεριών του, που τα πρίκησε με λογικόν και ελεύθερη θέληση, δηλαδή τους Αγίους και τους Αγγέλους, ενεργεί δε διαμέσου αυτών των αγιασμών και τη σωτηρία μας. Μήλες λοιπόν, θα ζητήσω τη βοήθεια μόνον του Θεού για τις ανάγκες μου. Κάποτε είναι ανάγκη για σένα να προστρέξεις και στους Αγίους του, σαν όργανα του. Ο ίδιος ο Θεός δεν επιθυμεί οι ναοί αυτοί της χάριτός του να μένουν αδρανείς το έργο της σωτηρίας μας. Ο Θεός εν Αγίης επαναπάβεται. Η δύναμη του βρίσκεται και στα ονόματα τους και στις εικόνες τους. Όταν κανείς τους επικαλείται με πίστη, οι Άγιες εικόνες τους μπορούν να κάνουν και θαύματα. Πώς συμβαίνει οι Άγιοι να βλέπουν εμάς και τις ανάγκες μας και να ακούνε τις προσευχές μας? Ας φανταστούμε το εξής. Είμαστε στον ήλιον και γίναμε ένα μαζί του. Ο ήλιος φωτίζει όλη τη γη με τις ακτίνες του. Οι ακτίνες του πέφτουν σε όλα τα σημεία της γης. Μέσα σε αυτές τις ακτίνες βλέπουμε και εμείς την γη. Είμαστε τόσο μικροί σε σύγκριση με τον ήλιο. Και όμως έχουμε γύρω μας τόσες ακτίνες, μια εκθαυωτική φωτοχυσία. Όποιος λοιπόν είναι ενωμένος με τον πνευματικό ήλιο, τον Χριστόν, βλέπει τα πάντα. Βλέπει τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, για τις οποίες ο καθένας μας προσεύχεται. Γιατί ζητούμε τη βοήθεια των Αγίων? Οι Άγιοι του Θεού είναι μεγάλοι έμποροι που πλούτησαν συνάζοντας όλους τους πνευματικούς θησαυρούς, όλες τις αρετές, πραότητα, ταπεινοφροσύνη, εγκράτεια, υπομονή, ζέουσαν πίστη, ελπίδαν, αγάπη. Γι' αυτό τους ζητούμε τις δεήσεις τους, όπως ο φτωχός ζητά ελεημοσύνη από τον πλούσιον για να μας βοηθήσουν στην πνευματική μας ανέχεια, για να μας διδάξουν πώς να προσευχόμαστε και πώς να προοδεύουμε σε όλες τις ευαγγελικές αρετές, για να μεσητεύσουν με την παρησία που έχουν στο Θεό, ώστε να μας αφαιθούν οι αμαρτίες που κάναμε ως τώρα και να προστατευτούμε μπροστά στις αμαρτίες που μας περιμένουν στο μέλλον. Πηγαίνουμε στα καταστήματα των επίγειων εμπόρων για να αγοράσουμε τις πραγμάτιες τους. Πώς να μην απευθυνθούμε και στους ουράνιους εμπόρους με θερμή προσευχή? Πώς να μην ζητήσουμε την μεσητεία τους ενώπιον του Θεού για την άφεση των αμαρτιών μας και τη χαρίτωση του βίου μας? Είναι τόσο φυσικό να το κάνουμε αυτό. Οι Άγιοι με τη χάρη του Θεού μας βλέπουν, γιατί ζουν εν Θεό και ο Θεός ζει σε αυτούς. Είναι όλοι τους ένα πνεύμα με τον Κύριο και ο Κύριος όλα τα βλέπει και όλα τα ακούει. Όταν λοιπόν ταινίζομαι στην Εκκλησία τις εικόνες των Αγίων του Θεού και πιστεύομαι ότι εκείνοι μας βλέπουν και προπαντός βλέπουν μέσα στην καρδιά μας. Οι Άγιοι ενισχύουν την πίστη μας στην αιώνια ζωή. Αν η πίστη μας στην αιώνια ζωή δεν είναι ισχυρή, να φέρνουμε μπροστά στα μάτια της ψυχής μας τις χωρίες των πνευματικών προπατώρων μας, πατριάρχες, προφήτες, δικαίους, αποστόλους, αγίους, μάρτυρες. Να προσέξουμε πως ενώ ακόμη ζούσαν επί γης, αδιάκοπα είχα στραμμένη την καρδιά τους στο Θεό και κοιμήθηκαν με την ελπίδα της Ανάστασης και της αιώνιας ζωής. Να προσπαθήσουμε να τους μιμηθούμε. Τα παραδείγματα τους μπορούν να ενισχύσουν την αγωνιστική πίστη κάθε χριστιανού στον Κύριον και στην αιώνια ζωή. Οι Άγιοι δεν απουσιάζουν ανάμεσα μας ακόμη και μετά την κοίμησή τους. Έτσι συχνά ακούω στην Εκκλησία τη Θεοτόκον να ψάλλει τη Θεσπέσια οδύν της, ή ακούω την οδύν του Μωυσή ή του Ζαχαρία ή της Άννης ή του Σαμουήλ ή την οδύν των τριών παιδών. Και πόσα άλλα πρόσωπα της Αγίας Γραφής πλημμυρίζουν ολόκληρη την

τότε οι Άγιοι του Θεού θα είναι και αυτοί πραγματικά και ενεργά ενωμένοι μαζί μας. Και ό,τι τους ζητούμε θα το επιτυχάνουν για μας από το Χριστόν, του οποίου το θέλημα, στο οποίο το θέλημα θυσίασαν ό,τι είχαν ακριβώς στη ζωή. Στο τέλος της προσευχής που κάνουμε κατηδίαν, να επικαλούμαστε τους Αγίους. Στα πρόσωπά τους θα βλέπουμε την πραγματοποίηση των διαφόρων αρετών και θα εμπνεόμαστε. Θα διδασκόμαστε από τους Πατριάρχες την παιδική πίστη και υπακοή στον Κύριο. Από τους προφήτες και τους Αποστόλους το ζήλο για τη δόξα του Θεού και για τη σωτηρία των ανθρώπων. Από τους Αγίους Πατέρες την εντρίφηση στην Αγία Γραφή. Να δοξάζομαι τον Θεό κηρύττοντας τον ανάμεσα στους ανθρώπους. Από τους μάρτυρες και ομολογητές τη σταθερή πίστη και το ακλόνητο φρόνημα μπροστά στους άπιστους και τους αθέους. Από τον ασκητικό βίο των οσίων, το να σταυρώνουμε τη σάρκα μας με τα πάθη και τις επιθυμίες της. Και από όλους να αγαπούμε άδολα τους συνανθρώπους μας και να τους βοηθούμε. Να επικαλούμαστε τους Αγίους με ακράδαντη πίστη και ανυπόκριτη αγάπη, αν θέλουμε να μας ακούσουν και να ανταποκριθούν στις προσευχές μας. Οι Άγιοι άρεσαν στον Θεό με την πίστη τους και με την αγάπη τους. Τις επιθυμούν και από μας. Αυτά γράφει για τους Αγίους ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης. Ο μακαριστός Ιουστίνος Πόποβιτς, μεγάλος ορθόδοξος θεολόγος του 20ου αιώνα, γράφει στον πρόλογο και στον επίλογο του βιβλίου του «Η Βίη των Αγίων», μεταξύ των άλλων και τα εξής για τους Αγίους. Οι Άγιοι είναι οι περισσότερον τέλειοι χριστιανοί, γιατί έχουν αγιαστεί στο μέγιστον κατά το δυνατό βαθμό με την άσκηση της πίστεως των Αναστάντα και αιώνια ζώντα Κύριον Ιησού Χριστόν. Η ζωή τους ολόκληρη είναι ζωή Χριστού. Ζώντες σε Χριστό οι Άγιοι κάνουν τα έργα του Χριστού, διότι δια του Χριστού γίνονται όχι μόνο δυνατοί, αλλά παντοδύναμοι. «Πάντα ισχύον το ενδυναμούντι με Χριστό», έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Με τον τρόπον αυτόν γίνεται πραγματικότητα ο λόγος του Κυρίου, ότι όσοι πιστεύουν σε Αυτόν θα κάνουν τα έργα τα δικά Του και ακόμη μεγαλύτερα. «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει». Μέσα στους βίους των Αγίων συναντά κανείς το ίδιο Ευαγγέλιο, την ίδια αλήθεια, την ίδια δικαιοσύνη, την ίδια πίστη, την ίδια αγάπη, την ίδια δύναμη εξ ύψους, τον ίδιο Θεόν και Κύριον. Διότι ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας ο Αυτός. Οι Άγιοι είναι πρόσωπα Χριστοφόρα, στα οποία διαφυλάσσεται και δια των οποίων μεταδίδεται η Αγία Παράδοση της ζωής της Χάριτος. Η ζωή τους δεν είναι τίποτε άλλον παρά οι ευαγγελικές και θείες αλήθειες που μεταφέρθηκαν στην ανθρώπινη ζωή με τη χάρη και την άσκηση. Όλοι οι Άγιοι ζουν τις θείες αυτές αλήθειες με το κέντρο της ζωής τους. Η ζωή τους αποτελεί τρανή απόδειξη ότι δεν είμαστε εκ του κόσμου τούτου, ότι η καταγωγή μας είναι εκ του ουρανού, ότι ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Η Βίη των Αγίων είναι παιδαγωγική της Εκκλησίας, διότι μέσα σε αυτούς κατά αναρρύθμιτους ευαγγελικούς τρόπους έχει καταδειχθεί πως διαπλάθεται και οικοδομείται το τέλειον ανθρώπινο πρόσωπο, ο τέλειος άνθρωπος, και πως αυξάνει εις άντραν τέλειον εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Η Βίη των Αγίων είναι μια ιδιόμορφη ορθόδοξη εγκυκλοπαίδεια. Σε αυτούς μπορεί να βρει όσα χρειάζεται μια ψυχή πεινασμένη και διψασμένη για την αιώνια δικαιοσύνη και αιώνια αλήθεια μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Οι Βίοι των Αγίων δείχνουν πολύ

αρρύθμους αλλά βέβαιους δρόμους σωτηρίας, φωτισμού, αγιασμού, μεταμόρφωσης, θέωσης. Δείχνουν όλους τους τρόπους με τους οποίους η ανθρώπινη φύση κατανικά την αμαρτία. Οι βίοι των Αγίων φανερώνουν και αποδεικνύουν ότι ο κάθε Άγιος είναι ο Χριστός επαναλαμβανόμενος. Οι Άγιοι, γράφει ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Τιμόθεος στο βιβλίο του «Ο Χριστός και η Κοινωνία», είναι η καρπή της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα, ως ουράνια βροχή στην έρημη γη μας, ευλάστησε τα μυρίπνο άθη του Παραδείσου, τη στρατιά των Αγίων και των Μαρτύρων. Οι Άγιοι δεν είναι μόνο παλαιοί, αλλά και νεότεροι. Δεν είναι μόνο αγράμματοι, αλλά και σοφοί. Δεν είναι μόνο απλοϊκοί άνθρωποι, αλλά και άρχοντες και βασιλείς. Από κάθε γωνιά της γης, από κάθε επάγγελμα, από κάθε ηλικία, άντρες και γυναίκες, νέοι και μικρά παιδιά ακόμη. Δεν είναι μόνο οι γνωστοί, αλλά και πολλοί αμέτρητοι, άγνωστοι, που σε κάθε εποχή εδόξασαν τον Θεό, εβάστασαν το σταυρόν τους, εξεπλήρωσαν το καθήκον τους. Αφανείς ήρωες, ταπεινοί και γνήσιοι στρατιώτες του Χριστού στους διάφορους τομείς της χριστιανικής ζωής. Είναι όλοι εκείνοι που ακολούθησαν τον Χριστό στον αιματοπότιστο δρόμο του Γολγοθά. Είναι όλοι όσοι ετάχθησαν κάτω από τη σημαία της θρησκείας του Χριστού και έκαναν τη μεγάλη ομολογία της πίστης με αυταπάρνηση και ηρωισμό. Όλοι όσοι έζησαν ειλικρινά τη χριστιανική πίστη, την ομολόγησαν και την υπεράσπισαν μέχρι θανάτου. Οι Άγιοι, γράφει ο Μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης στο βιβλίο του «Μυρίπνο Άθρη», είναι η ζωντανή απόδειξη για την αλήθεια της θρησκείας μας. Λένε πολλοί ότι αυτά που κηρύττει το Ευαγγέλιο είναι αδύνατον να εφαρμοστούν, αλλά οι Άγιοι τους διαψεύδουν. Οι Άγιοι είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Ό,τι εδίδαξε ο Χριστός, ό,τι εκήρυξαν οι Απόστολοι, οι Άγιοι το εφάρμοσαν στη ζωή τους και απέδειξαν ότι τα διδάγματα της Καινής Διαθήκης μπορούν να εφαρμοστούν και από τους ομοίους τους ανθρώπους. Οι Άγιοι όλων των αιώνων, από τα Αποστολικά χρόνια μέχρι σήμερα, αποδεικνύουν σε ποια ύψη αρετής μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος με τη δύναμη του Χριστού. Οι Άγιοι είναι ό,τι εκλεκτόν έχει να παρουσιάσει η ανθρωπότητα. Είναι το άλας και το φως του κόσμου. Οι Άγιοι είναι το θαύμα του Θεού στην ιστορία. Όλοι οι Άγιοι, γράφει ο θεολόγος Βασίλειος Τσούπρας, ανεξαρτήτως της εποχής τους, της ηλικίας τους, της καταγωγής τους, της ιδιοσυγκρασίας τους, της πνευματικής, μορφωτικής και κοινωνικής τους κατάστασης και κάθε άλλης διαφοροποίησής τους, είχαν έναν κοινό σημείο. Είχαν όλοι τους άμεση βιωματική και προπαντός λειτουργική σχέση, επικοινωνίαν και μέθεξην με την πηγή του φωτός. Είχαν δηλαδή σχέση με τον Τριαδικό Θεό. Έτσι αποκτούσαν αγαπητική σχέση με τον Ζωοδότη, με τον Σωτήραν και τον Αγιάζοντα πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, με τον Φωτίζοντα τους πάντας και τα πάντα. Έτσι ενώνονταν όλος τους ο εαυτός με τον Χριστόν που χαρίζει σε όλους τη σωτηρία και την καθολική αγιότητα. Η γιορτή των Αγίων Πάντων μας υπενθυμίζει για μια ακόμη φορά ότι όλοι μας χρειαζόμαστε αγιότητα, ότι όλοι μας πρέπει να έχουμε ως στόχο και τελικό σκοπό την αγιότητα. Η αγιότητα αποκτιέται με το άφημα της καρδιάς, του νου, της ψυχής και του σώματος, δηλαδή όλου του εαυτού μας, στο Άγιο χέρι του Θεού, στην αγιαστική του επίδραση, στη δραστική μεταμόρφωση όλου του είναι μας. Να επιτρέψουμε στο Άγιο Πνεύμα να καθαρίσει, να ενεργοποιήσει, να δραστηριοποιήσει και να αγιάσει όλες τις
το σωματικές μας δυνάμεις και λειτουργίες, ώστε και τα λόγια και τα έργα μας να είναι σωστά και οι σχέσεις μας μεταξύ μας αγαπητικές, τίμιες, άγιες. Και αν λόγω των αδυναμιών μας δεν τα καταφέρνουμε όλα αυτά, τουλάχιστον να παραδεχόμαστε και να ομολογούμε την ανεπάρκειά μας, να μετανοούμε, να παρακαλούμε τη χάρη του Θεού και να ζητούμε την ενίσχυση των Αγίων πάντων. Αγαπητοί μου ακροατές, οι Άγιοι βρίσκονται ήδη στην θριαμβεύουσαν Εκκλησία, κοντά στο θρόνο του Θεού. Από εκεί δεν πάβουν να παρακαλούν και να πρεσβεύουν για μας, να προσφέρουν τη βοήθειά τους στους χριστιανούς που αγωνίζονται. Έχουμε καθήκον να τους τιμούμε. Όπως όμως λέγει επιγραμματικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τιμή μάρτυρος, μίμηση μάρτυρος. Ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε τους Αγίους είναι να μιμηθούμε το παράδειγμά τους. Να αγωνιζόμαστε κι εμείς, έχοντας πάντοτε υπόψη μας την προτροπή του Κυρίου, Άγιοι γίνεστε, καθώς και ο Πατήρ ημών ο ουράνιος Άγιος εστίν. Αμήν.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Μεταξύ των πολλών αρετών, η Κοσμήτω Λεωνίδας και με τη μεγάλη αρετή της ελεημοσύνης. Παραλείπουμε τις όσες άλλες αγαθοεργίες έπρατε καθημερινά στους φτωχούς, στην εκκλησία, σε ιερές μονές, ιδρύματα κτλ. Αναφέρουμε μόνον ένα δείγμα θυσίας εκ του υστερήματος και όχι εκ του περισσεύματος. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη, πλησίαζε το Πάσχα. Παραδόξως, η συνταποθήκη του Λεωνίδα ήταν αδιανή. Η νοικοκυρά συνηθισμένη για τα Πασχαλινά ενημερώνει τον σύζυγο. «Αλεύρι δεν έχουμε», τρέχει ο καλοσύζυγος και φροντίζει να δανειστεί 10 οκάδες αλεύρι για τις απαραίτητες ανάγκες. Αφού επιστρέφει με το αλεύρι χαρούμενος, σε λίγο να και χτυπά κάποιος την πόρτα. Ένας φτωχός ζητά λίγο αλεύρι. Ο Λεωνίδας, χωρίς καν να το εξηγήσει ότι μόλις και αυτός προμηθεύτηκε το απαραίτητο δανεικό, λέει στη γυναίκα του: «Δέσποινα, δώσε το μισό αλεύρι στο φτωχό». Η Δέσποινα ζορίστηκε: «Μα ευλογημένε, να είχαμε ευχαρίστως. Αυτό δεν φτάνει ούτε εμάς. Τι θα γίνει?» Και ο Λεωνίδας ξανά: «Δώσε το μισό και ελπίζω στον Θεό ότι δεν θα πεινάσουμε». Έτσι και έγινε. Αυτό φανερώνει και μεγάλη ελεημοσύνη, αλλά και πολύ βαθιάν πίστη. Σαν απόδειξη της βαθιάς πίστεως του Λεωνίδα, θα αναφερθούμε αργότερα σε ένα άλλο περιστατικό. Επί 7 ημέρες, γονικλινής κάποτε, μπροστά στο εικονοστάσι, προσευχόταν αδιαλείπτος, χωρίς ύπνο, χωρίς ψωμί, χωρίς νερό.

Καλλίτεχνος αλλά και πολύτεχνος Δέσποινα έφερε 10 τέκνα στη ζωή. Όμως κρίμασιν ίσο Κύριος είδεν, εξ αυτών επέζησαν μόνον τα 5. Εξ αυτών δε πάλιν ο πρώτος, ο Δημήτριος, σε ηλικία μόλις 30 ετών, κατόπιν σύντομης θανατηφόρου νόσου, απήλθε προς τα ουράνια. Δεύτερη είναι η Αγάθη και τρίτος ο Χαράλαμπος. Τελευταίοι ακολουθούν οι δίδυμοι Κοσμάς και Δαμιανός. Η οικογένεια Λεωνίδα Γαλανόπουλου, αλλά και όλος ο υπόλοιπος ποντιακός ελληνισμός, ετύχαναν μέχρι τότε τη τσαρικής ορθόδοξης εύνοιας. Κατά συνέπεια, η ζωή εκυλούσε πολύ ομαλά και ειρηνικά. Όμως τα πράγματα και πάλιν άλλαξαν άρδιν με την επανάσταση των Μπολσεβίκων, την πτώση του τσαρισμού και επικράτηση των πρώτων. Και πάλιν εκ νέου δοκιμασίες. Το νέο καθεστώς επιχειρεί με παντός είδους πιέσεις και κακουχίες να επιβάλλει την αθεία. Πρώτου απροβλέπτου νέου αυτού κινδύνου, πολλοί εκ των ποντίων, μεταξύ των οποίων και το γένος Γαλανόπουλου, αποφασίζουν να μετικήσουν σε πάτριον ελληνικών έδαφος. Κατά το 1922 μεταβαίνουν ως πρώτον σταθμό στην ελληνικότατη Λέσβο. Από εκεί, μετά από λίγο, καταφθάνουν στην ένδοξη Θεσσαλονίκη. Όμως και εκεί δεν έπαυσαν να διερευνούν το καταλληλότερο τόπο στον οποίο θα μπορούσαν να ζήσουν με τις συνηθισμένες ασχολίες τους. Δεν άργησαν να μάθουν ότι εκεί κοντά στη Δράμα υπάρχουν αγρή αλλά και άφθονο νερό για φυτοκαλλιέργεια. Γύρω στο 1922-23 λοιπόν εγκαθίστανται οριστικά στο ωραίον αρκαδικόν προάστιο της πόλεως Δράμας.

Χαράλαμπος γεννήθηκε στη Ρωσία γύρω στο 1910. Ένας θείος του, ο Αναστάσιος, μετέπειτα μοναχός Αρσένιος, εφορούμενος από θείον έρωτα, πριν ακόμα γεννηθεί ο Χαράλαμπος, σχεδιάζει την αναχώρησή του για τους Αγίους Τόπους για να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στον δημιουργό του. Όμως ένα ακόμα παραμένει ως τελευταίο εμπόδιο. Επιθυμεί να βαφτίσει ένα βρέφος πριν αναχωρήσει, για να μην του βάλει ο Χριστός στην αγκαλιά μια πέτρα στην άλλη ζωή. Αυτό ήταν μια από τις λαϊκές παραδόσεις του Πόντου για όσους δεν βαφτίσουν έστω και ένα βρέφος. Πριν ακόμα γεννηθεί ο Χαράλαμπος, λέγει ο Αναστάσης στον αδελφό του: «Λεωνίδα, αυτό που θα γεννήσει η Δέσποινα είναι δικό μου. Εγώ θα το βαφτίσω. Μ' ακούς?» Έτσι και έγινε. Πράγματι, ο βαπτιστικός του Αναστάση έγινε κατεξοχήν δικός του θείου και αναδόχου του, ακολουθήσας αργότερα κατά πάντα τα ίχνη του. Κατά το Άγιο Βάπτισμα ονομάστηκε Χαράλαμπος. Ο μικρός Χαράλαμπος έζησε τα παιδικά του χρόνια στη Ρωσία. Επόμενο ήταν να γνωρίζει καλά και τη ρωσική γλώσσα. Καταρτισμένος με τα ρωσικά αλλά και με πολλές ρωσικές αναμνήσεις, ήδη σε ηλικία 12 ετών, με όλη τη συγγένειά του, καταφθάνει στον οριστικό σταθμό, δηλαδή στο προάστιο της δράμας Αρκαδικό. Εκεί τελειώνει το δημοτικό με άριστες επιδόσεις και εγγράφεται στη συνέχεια στο γυμνάσιο. Αφού και πάλι είναι αριστούχος, τελειώνει τις δύο πρώτες τάξεις, αναγκάζεται παρά την θέλησή του για λόγους ανάγκης και υπακοής προς τους γονείς να διακόψει. Είχε ενμένος έμπειρος ο Λεωνίδας μεγάλη επιτυχία στην καπνοκαλλιέργεια. Δυστυχώς όμως, εξευτελίστηκαν τότε τόσο πολύ οι τιμές σε βαθμό όπου εκινδύνευε να χρεοκοπήσει. Πρώτου κινδύνου αυτού, επιστρατεύει ως αρρωγόν της οικογένειας το μεγαλύτερο από τα άρνα τέκνα του. Έκτοτε ο Χαράλαμπος επιδίδεται σε γεωργικές και χειρονακτικές αλλά και παντός είδους εργασίες προκειμένου να αποκομίσει τα προς το ζήν για την οικογένειά του. Αργότερα διορίστηκε και κλητήρα στην Ομαρχία. Την ημέρα δούλευε στους αγρούς, το βράδυ κουρέας ως δεύτερο επάγγελμα. Στα πανηγύρια και τις συγκεντρώσεις παντού έτρεχε σαν μικροπολιτής, πάντοτε με τον Τίμιο Ιδρώτα. Κάποτε ενέσκυψε ψήρα στην περιοχή της Δράμας και από την φαγούρα που προκαλούσε στα μαλλιά όλος ο κόσμος κρατούσε χτένι στο χέρι. Τότε μεθοδεύτηκε το εξής. Επέρνε από το σφαγείο όλα τα κέρατα των ζώων και αφού τα ζέστενε, τα σκάλιζε και έκανε περίφημες χτένες. Αν και στα πρώτα του χρόνια, εξωτερικά φαινόταν πολύ εξωστρεφής και κοινωνικός. Όμως, ως προς την τιμιότητα, ήταν υπόδειγμα σε όλους. Ένα παράδειγμα μόνο αναφέρουμε, παρόμοιο θα λέγαμε με του σόφρονος δικαίου εκείνου Ιωσήφ του Παγκάλου.

Κάποτε σε ηλικία 22-23 ετών, εκδαιμονικής συνεργίας, μια πανέμορφη κόρη και μάλιστα επαντρεμένη με αξιωματικών του στρατού, ετρώθηκε από σατανικό έρωτα προς τον νεαρό Χαράλαμπο. Συνεχωμένη μια πορεία, πώς να επιτύχει του ποθουμένου και αφού κατ' επανάληψη προκλήσεις έπεφταν στο κενό, η δολή αυτή μενάς, τέλος, τι μεθοδεύεται. Σε μια απουσία του συζύγου της, στην καρτέρι έξω από την οικία του νέου. Μόλις ο Χαράλαμπος αμέριμνος εξέρχεται για κάποια δουλειά, ως άλλη αλεπού, προσποιείται ότι θέλει να πάει σπίτι της, αλλά φοβάται μόνη της. Εκλυπαρεί λοιπόν τον νέο να τη συνοδεύσει. Απονήρευτος όπως ήταν ο νεαρός Χαράλαμπος, τη συνόδευσε μέχρι την οικία και ετοιμάζεται να φύγει. Εκείνη ξανά: «Σε παρακαλώ, έλα μέσα 5 λεπτά. Να πιείτε ένα νερό με τον άντρα μου, πολύ θα χαρεί». «Όχι, ναι». Τέλος πάντων, διστακτικός μπαίνει στο σπίτι. Αλλά η πετεφρίνα εκείνη, αφού κλείει την πόρτα, γδύνεται μπροστά του και τον προκαλεί. Κι όμως, ο μιμητής αυτός του Σόφρονος και Παγκάλου Ιωσήφ, αφού πρώτα με προσβλητικά λόγια την επετίμησε, άνοιξε την πόρτα και δρομαίως επέστρεψε σπίτι.

Ήταν ένικα του χρόνια, αν και ήταν εμποτισμένος γερά από θρησκευτικές ρίζες, εντούτοις δεν εγνώριζε σε βάθος την πνευματική ζωή. Γι' αυτό και ασχολείται με διάφορα σπορ, ποδόσφαιρο, δημοτικούς χορούς, τραγούδια, θέατρα κτλ. Σε όλα αυτά ήταν άφθαστος παντού. Μας έλεγαν οι συνομιλικοί του, όταν είχαμε τερματοφύλακα της ομάδας του χωριού μας στο Χαράλαμπο, ενικούσαμε και αυτήν ακόμα την δόξα δράμας. Σε κάθε παιχνίδι, στο τέλος ήρωας ήταν ο Χαράλαμπος. Τον κουβαλούσαμε στους ώμους μας και τον γυρνούσαμε για να τον δοξάσουν οι οπαδοί του. Όσο για τους γάμους, λέει ο ίδιος, συνήθιζα να πηγαίνω όπου με καλούσαν. Εκεί όμως μου συνέβαινε κάτι παράξενο. Όλος ο κόσμος έτρωε, έπινε, χόρευε, γλεντούσε. Εμένα και μια θεία μου μας έπιανε μια συγκίνηση και αντί για γέγια και χορούς, δώστου κλάμα. Δεν μπορούσαμε να βαστάξουμε τον εαυτό μας. Μας ρωτούσαν οι άλλοι μια πορεία τι συμβαίνει. Δεν ήξερα να απαντήσω, μόνο συνέχιζα να κλαίω ασταμάτητα. Αργότερα ενόησα ότι αυτό ήταν από τον Θεό. Ο γάμος είναι μέγα μυστήριο. Γυρνώντας το όμως και λίγο στο καλαμπούρι, μας έλεγε χαριεντιζόμενος, «Μα δεν είναι και να τους κλάψεις. Εδώ η καλογερική είναι παράδεισος και αυτοί προτιμούν να δεθούν με τα δεσμά του γάμου». Αναφέρουμε όλα αυτά σαν μικρή ένδειξη των πολλαπλών ικανοτήτων του νεαρού Χαράλαμπου και στον κοινωνικό τομέα. Όμως δεν άργησε κατά θείαν οικονομία να εμβαθύνει στην πνευματική ζωή, ούτως ώστε, κατά παράδοξον για τους πολλούς τρόπων, να αποσυρθεί από όλα όσα προαναφέραμε.

Κατά τα νεανικά χρόνια του Χαράλαμπο, την εκκλησία είχε συγκλονίσει η ημερολογιακή αλλαγή, εξαιτίας της οποίας είχε διχαστεί το εκλεκτό πίμνιο σε δύο αλληλομαχόμενες μερίδες. Η μεν πρώτη υποστήριζε υπακοή στην εκκλησία, η δεύτερη όμως προσκολλημένη στην εορτολογική παράδοση κατ' ουδένα τρόπο συγκατετίθετο στην αλλαγή. Στη δεύτερη αυτή μερίδα προσεχώρησαν και οι οικοί του Χαράλαμπου καθώς και ο ίδιος, ο οποίος δεν άργησε μάλιστα να προβληθεί ως ηγετικός τέλεχος του αγώνα. Στην παράταξη αυτή ως διηγείται ο ίδιος, διέκρινε ευλαβείς, απλοϊκούς, αγνούς χριστιανούς, οι οποίοι πιστεύοντας το δίκαιο ανέλαβαν αγώνα μέχρι και των γνωστών διωγμών που υπέστησαν. Μεταξύ αυτών διακρινόταν ένας ευλαβέστατος άγαμος μεσήλικας, ονομαζόμενος Ηλίας. Ο Χαράλαμπος μόλις επεσήμανε την αρετή και το σπάνιο αγωνιστικό του φρόνημα, έκτοτε δεν τον αποχωρίστηκε μέχρι της ημέρας της αποταγής του στο Άγιο Όρος. Η γνωριμία των δύο απέβηνε ο πρώτος πνευματικός σταθμός του Χαράλαμπου. Από εκείνη την ημέρα άρχιζε να αποσύρεται από όλες τις κοσμικές δραστηριότητες και ήδη οι φύλαθλοι και όλοι οι θαυμαστές του άρχισαν να χάνουν οριστικά τα ίχνη του. Μπήκε σε ένα πολύ αυστηρό ασκητικό πρόγραμμα που θα το ζήλευαν και πολλοί σημερινοί ασκητές. Την ημέρα δουλειά, τη νύχτα αγρυπνία. Ανεξαρτήτως ότι όργωνε με ζώα πολλές φορές από το πρωί ως το βράδυ, κατά τις νηστείες αρκείτο με ξηροφαγία και μάλιστα μονοφαγία κατά την 9η Βυζαντινή ώρα. Κατάργησε εντελώς την κρεοφαγία. Η αγρυπνία πάντα πολύ ωρη καθενύχτα. Κάποτε λέει πήγαινα ως μικροπολιτής στα πανηγύρια των νεοημερολογητών από τα μεσάνυχτα. Έψαχνα κατάλληλο τόπο να στήσω τα μικροεμπορεύματα και στη συνέχεια ανέκαμνα μέχρι χίγες μετάνοιες την ακολουθία και τον κανόνα με το κομποσχήνι. Μέχρι να ξημερώσει να φανούν οι άλλοι μικροπολιτές, εγώ είχα τελειωμένα όλα τα πνευματικά μου και άρχιζα δουλειά μου.

αφού εθερμάνθηκε η καρδία του Χαράλαμπου με το θείο μπύρ, ήδη μπήκαν μέσα του οι πρώτοι λογισμοί της αποταγής εκ του κόσμου. Όμως τους λογισμούς αυτούς προσέκρουε το αγωνιστικό του φρόνημα και μάλιστα υπέρ του ημερολογιακού αγώνα. Προς αυτή την τάση μάλιστα τον ενεθάρρυναν και οι νέοι θαυμαστές του, ότι χάρη του αγώνα έπρεπε να ιερωθεί. Στη λύση αυτήν, ναι μεν δεν έβρισκε αντίθετον τον δάσκαλό του Ηλία, ο τελευταίος όμως ήταν κατηγορηματικός και απόλυτος. Ή θα γίνεις μοναχός, ή αν διακονήσεις τον κόσμο, έγγαμος κληρικός. Το γεγονός αυτό τον άφησε μετέωρο για πολλά ακόμα χρόνια, μέχρι την εποχή της κατοχής κατά τον πόλεμο του 40. Άλλοτε οι συγγενείς, άλλοτε οι φίλοι, επίεζαν το Χαράλαμπο ότι μια πολύ σεμνή κοπέλα, η Μαρία, είναι η πιο κατάλληλη για πρεσβυτέρα. Πες, ξαναπες, τον έπεισαν επιτέλους να πει το ναι. Ο Χαράλαμπος λοιπόν, με ψυχρή καρδιά, επιτέλους επίστηκε να κλείνει προς τον έγγαμο ιερατικό βίο. Ο Θεός όμως, από αντίθετα γεγονότα, αλλιώς τα οικονόμησε.

χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

0: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
1: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ένας από τους υπέροχους αγωνιστές των χρόνων της οικονομαχίας είναι και ο Όσιος Ιλαρίων, ο νέος, ο ηγούμενος της Μονής Δαλμάτων, του οποίου τη μνήμη η Αγία μας Εκκλησία τιμά στις 6 Ιουνίου. Ο Όσιος Ιλαρίων κατήγεται από την περιοχή της ενδόξου Καπαδοκίας και από γονείς κατεξοχήν Ευσεβείς και Εναρέτους, τον Πέτρο και την Θεοδοσία. Ο πατέρας του Πέτρος ήταν Αρτοπιός και ο προμηθευτής Άρτου στα βασιλικά ανάκτορα της Κωνσταντινούπολεως. Ο Ιλαρίων από τους ευλαβείς γονείς του εκβρέφους εθύλασε την αρετήν.

μαθήτευσε στα Ιερά Γράμματα και από πολύ νωρίς εξεδήλωσε τον πόθο να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Κύριο. Στην ηλικία των 20 ετών εγκαταλείπει τους γονείς του, οικία, πλούτο, αξιώματα και πάντα τα του κόσμου και έρχεται στην Ιερά Μονή Ξηροκηπίου, όπου και κήρυται μοναχός. Γρήγορα όμως εγκαταλείπει την μονή αυτή για να έλθει στην περίφημη για την αρετή των μοναχών Μονή του Δαλμάτου, πλησίον της Κωνσταντινούπολης. Εδώ έλαβε το μέγα αγγελικό σχήμα και έγινε δηλαδή μεγαλός χυμός μοναχός. Στην ιερά αυτή μονή, με υπακοή και ταπείνωση, επί μια δεκαετία εξίσκησε με πάσης επιμέλεια το διακόνημα του Κυπουρού. Η εργασία είναι μεγάλος παιδαγωγός, όχι μόνο σωματικά ασκεί, μα και ηθικά καλλιεργεί τον άνθρωπο. Φτάνει μόνο ο άνθρωπος στην εργασία να μην τη θεωρεί καταναγκασμό, αλλά να εκτελεί με ελεύθερη γνώμη και με ευχάριστη διάθεση τα έργα του. Τότε η εργασία δεν είναι πλέον δουλειά όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, αλλά διακονία στη ζωή και κοινωνική λειτουργία. Η αιτία δηλαδή στην οποία οφείλεται αυτό που λέμε πολιτισμό, πνευματική και υλική ανάπτυξη των λαών. Μία από τις μεγάλες ευλογίες του Θεού στον άνθρωπο είναι η εργασία, και αυτό το γνώριζε πολύ καλά ο Όσιος Ιλαρίων. Γι' αυτό και είχε κάνει τον κήπο της Μονής ένα μικρό παράδεισο.

Το χειροτεχνικό όμως αυτό διακόνημα δεν τον εμπόδισε να στρέψει το ενδιαφέρον του και σε ένα άλλο κήπο, τον κήπο της ψυχής του, και με επίμονη καλλιέργεια αλλά και με τη χάρη του Κυρίου πέτυχε και εκεί αποτελέσματα θαυμάσια. Ήταν τόσο έκδηλες στην προσωπικότητά του οι αρετές της ταπεινοφροσύνης, της ευλάβειας, της πίστης και της αγάπης. Υπηρέτης και δούλος όλων ο μοναχός Ιλαρίων προσπαθούσε στο ιερό κοινόβιο των δαλμάτων να βοηθεί προς πνευματική οικοδομή τους πάντας. Ωστόσο η μελέτη και η προσευχή ήσαν παραλλήλου η εφρόσινος απασχόλησή του.

Όλα αυτά όμως πώς να μην τον κάνουν αγαπητόν, αγαπητόν και θαυμαστόν. Αφού εκαθάρισε λοιπόν την ψυχή του από όλα τα πάθη και ελάμπρινε αυτή ως ήλιον δια των αρετών, έγινε δια της Θείας Χάριτος θαυματουργός, ώστε να ελευθερώσει ένα νεαρό από το ακάθαρτο δαιμόνιο που τον ενοχλούσε φρικτά και τον ταλαιπωρούσε. Ύστερα από αυτό, ο ηγούμενος αλλά και ολόκληρη αδελφότητα του μοναστηριού εξέλεξαν τον ενάρετο Ιλαρίωνα στο αξίωμα του ιερέως. Χαρά και κάφημα όλων. Όμως ο Ιλαρίων εφοβήθη. Η μεγάλη εκτίμηση και η αναγνώριση που του έκαναν τον ανάγκασαν από το φόβο της κενοδοξίας να εγκαταλείψει το μοναστήρι. Έφυγε μήπως τούτες οι φιλοφρονήσεις αλλοιώσουν το χαρακτήρα του, τον οδηγήσουν στην έπαρση και τον βλάψουν πνευματικά. Κατέφυγε ως ταπεινός μοναχός στη Μονή Καθαρών. Όταν είδαν οι μοναχοί της Μονής Δαλμάτων ότι έχασαν τον εκλεκτό του Θεού Ιλαρίωνα, κατέφυγαν στον Πατριάρχη Άγιο Νικηφόρο και στον ομώνυμο Αυτοκράτορα και πέτυχαν την επαναφορά του Θείου Ιλαρίωνα στη Μονή Δαλμάτου. Ωστόσο συνέβη εκείνο το διάστημα να κοιμηθεί και ο ηγούμενος. Έτσι ο Θείος Ιλαρίων επιστρέφοντας αναδεικνύεται ηγούμενος της Μονής Δαλμάτου. 8 ολόκληρα έτη επίμανε Χριστομιμήτως την πίμνη των μοναχών με τη μόρφωσή του, τη συνεχή πολιτεία του, το ορθόδοξο φρόνημά του, την θεόπνευστη διδαχή του και κυρίως με το Άγιο και φωτεινό του παράδειγμα ανέδειξε τη Μονή Δαλμάτων τόπο Άγιο, εστία θερμότητος και φωτός, κυψέλη πνευματική, μέσα στην οποία οι αδελφοί, μια ψυχή, συναθλούντες, εργάζονταν έργα αγιότητος, φιλανθρωπίας, ιεραποστολής, στους δεινούς εκείνους χρόνους.

Θεός, η μορφή του Αγίου Ηγουμένου Ιλαρίωνος, διακρίθηκε και σε ένα άλλο πεδίο αθλήσεως της Ορθοδόξου πίστεως. Δοκίμασε τον διωγμό και την εξορία για την τιμή και τον σεβασμό του προς τις ιερές εικόνες. Η εποχή του ήταν η σκληρή εποχή της οικονομαχίας, που το σκάφος της Εκκλησίας του Θεού δοκιμαζόταν φοβερά από την αίρεση των οικονομάχων. Μία ανάπαυλα γαλήνης υπήρξε η βασιλεία του Νικηφόρου. Σαν πέθανε όμως, στο θρόνο ανήλθε ο οικονομάχος Λέων ο Πέμπτος ο Αρμένιος, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πλέον φοβερούς διώκτες των Ορθοδόξων Χριστιανών. Μεταξύ των μοναστηριών που αντιτάχθηκαν στις αιρετικές θέσεις του αυτοκράτορα ήταν και η Μονή Δαλμάτων, με εμπνευστή και σημεοφόρο τον ηγούμενό της, Όσιο Ιλαρίωνα. Συνελήφθη και δέσμιος οδηγήθη ενώπιον του αυτοκράτορα για να απολογηθεί. Όσιος Ιλαρίων ομίλησε με σεβασμό στο βασιλέα ως προς το αξίωμά του, αλλά και ως μοναχός ευθαρσής που γνωρίζει να υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσια της Εκκλησίας του Χριστού. Τον έλεγξε αυστηρά. Ο αυτοκράτορας, αφού είδε ότι με τις υποσχέσεις και τις απειλές δεν έπεισε τον Άγιο να αρνηθεί την προσκύνηση των ιερών εικόνων, εθύμωσε πολύ και απειλήσας ότι θα τον τιμωρήσει πολύ σκληρά, διέταξε να τον κλείσουν στη φυλακή. Ο Όσιος Ιλαρίων, όπως και οι παλαιοί μάρτυρες, μέσα από το σκοτεινό και υγρό κελί του, με εφροσύνη υμνούσε τον Κύριο.

Μετά από αρκετό καιρό, ο Αυτοκράτορας κάλεσε και πάλι μπροστά του τον Όσιο, με την κρυφή ελπίδα ότι η φυλακή θα τον συνέτησε και θα έχει αλλάξει πεποιθήσεις. Οι ελπίδες του όμως διαψεύθηκαν, διότι ο Όσιος Ιλαρίων έμενε ο βράχος ο ακλόνητος.

Πίση τον θαυμαστό Ιλαρίωνα, πρόσταξε να τον κλείσουν στην πιο σκοτεινή φυλακή και μάλιστα να μην του δίδουν καθόλου τροφή, ώστε να πεθάνει εκεί από ασιτία. Σαν έμαθαν τούτο οι μοναχοί της Μονής Δαλμάτων, οι μαθητές του Οσίου ήρθαν στον Αυτοκράτορα και του είπαν: «Δώσ' μας τον ποιμένα μας, ο βασιλεύ, και με το λίγον καιρό θα τελειωθεί το θέλημά σου». Ο βασιλιάς εξαπατήθηκε από αυτή την υπόσχεση. Τους παρέδωσε τον ηγούμενό τους, Όσιο Ιλαρίωνα. Έτσι ο θείος Ιλαρίων ήλθε και πάλι στο μοναστήρι του, όπου αφού συνήλθε από τις ταλαιπωρίες, συνέχιζε να κηρύττει την τιμή και την λατρεία των Αγίων εικόνων. Ο Αυτοκράτορας έμαθε αυτά και ένιωσε ότι εξαπατήθηκε από τους μοναχούς, γι' αυτό στέλνει στρατιώτες να συλλάβουν τον Άγιο Ιλαρίωνα και να τιμωρήσουν τους μοναχούς της Μονής Δαλμάτου. Έτσι μαστιγώνονται οι μοναχοί και όσοι ο ηγούμενός τους κλείνεται και πάλι στη φυλακή. Για να τον κάνει να λυγίσει, ύστερα από λίγες μέρες τον οδήγησε στο μοναστήρι του Φωνέως, του οποίου ο ηγούμενος ήταν φανατικός εικονομάχος. 6 μήνες φυλακισμένος εδώ ο Όσιος Ιλαρίων υπέμεινε με αξιοθαύμαστη καρτερία τη σκληρότητα των εικονομάχων.

Μετά από 6 μήνες, ο βασιλιάς κάλεσε τον όσο Ιλαρίωνα και πάλι στον Άκτορα, ενώπιον του, όπου με κολακίες και υποσχέσεις δοκίμασε και πάλι να τον παρασύρει στην αίρες των οικονομάχων. Ο Άγιος Ιλαρίων, ορθόδοξος μέχρι τα μύχια της καρδιάς του, όχι μόνο δεν εκάμφθη, αλλά απέναντίας έλεγχε αυστηρότατα τον ασεβή βασιλιά, και ο οποίος με θυμό πλέον πρόσταξε να φυλακίσουν και πάλι τον Όσιο στο μοναστήρι του Κυκλοβίου, που διακρινόταν για τους αγώνες του υπέρ των οικονομάχων. Εδώ ο ηγούμενος και οι μοναχοί, όλοι οι οικονομάχοι, βασάνιζαν νύχτα και μέρα τον Όσιο να αρνηθεί το φρόνημά του και να ακολουθήσει το δικό τους. Ο Όσιος Ιλαρίων όχι μόνο δεν λύγησε, αλλά με όπλο πανίσχυρο την προσευχή γινόταν πιο δυνατός στην πίστη. 2 ολόκληρα χρόνια πέρασαν και αφού έμαθε ο βασιλιάς ότι ο Ιλαρίων είναι ασάλευτος στο ορθόδοξο φρόνημά του, διέταξε να τον φυλακίσουν στη φυλακή των Νουμερίων, όπου άγριοι και άξεστοι στρατιώτες βασάνιζαν τους φυλακισμένους με τον ελεηνό τους τρόπο. Μα και πάλι ο Όσιος κυριάρχησε με την προσευχή του και κέρδισε τον σεβασμό και την αγάπη των σκληροτράχυλων αυτών στρατιωτών. Θηρίο ανήμερο έγινε ο αυτοκράτορας σαν έμαθε αυτά και πρόσταξε να μαστιγωθεί άγρια ο Όσιος Ιλαρίων και έπειτα να εξοριστεί στο φρούριο Πριτόλιον. Αλλά και από αυτό το κάστρο ο ορθόδοξος αγωνιστής ηγούμενος Ιλαρίων αγωνιζόταν με κάθε μέσο και ιδίως με την συνεχή και ολόθερμη προσευχή του.

Ωστόσο ο αυτοκράτορας Λέων ο Πέμπτος ο Αρμένιος εφωνεύθη μέσα στο ναό αυτόν που για πρώτη φορά ύβρισε και έριψε κατά γης την

σεπτή εικόνα του Σωτήρος Χριστού. Στο θρόνο τώρα ανήλθε ο Μιχαήλ ο Τραυλός. Τότε ο Όσιος Ιλαρίων ελευθερώνεται από τη φυλάκησή του στο κάστρο Πριτόλιον και φιλοξενήθη από μία χριστιανή στο αγροκήπιόν της, η οποία τον εφρόντιζε για 7 χρόνια. Ο Μιχαήλ ο Τραυλός όμως δεν έμεινε πολύ στο θρόνο, πέθανε και ανήλθε ο Θεόφιλος, ο οποίος ως οικονομάχος συγκέντρωσε όλους τους αγωνιστές της Ορθοδοξίας και τους φυλάκισε και πάλι. Τότε απτόητος ο θείος Ιλαρίων ενώπιον του ασεβούς βασιλέως διακηρύττει την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως και ελέγχει την ασέβεια των οικονομάχων. Όσο και αν τον απειλούν, όσο και αν τον διώκουν, ο θαυμαστός Ιλαρίων αντιστέκεται και με παρησία διασαλπίζει την αλήθεια. Οι αιρετικοί διώκτες δεν δίστασαν να υποβάλουν τον Όσιο στο φρικτό μαρτύριο του ραβδισμού. 117 ραβδισμούς εδέχθη επί της ράχης του και ύστερα τον εξόρισαν στην ίσο Αφουσία, όπου για 8 ολόκληρα χρόνια συνεχίστηκε η ταλαιπωρία του. Εδώ ο Όσιος λάξευσε σε ένα βράχο ένα στενότατο κελί, όπου ζούσε με μόνη του παρηγοριά την προσευχή. Ακόμα δια της προσευχής του στην άγονη πέτρα έκανε να αναβλήσει νερό δροσερό για τις ανάγκες όλου του νησιού. Αφού πέθανε ο Θεόφιλος, η Αγία Θεοδώρα επανέφερε όλους τους αγωνιστές της Ορθοδοξίας από την εξορία τους και αφού ανεστήλωσε τις 7 εικόνες και θριάμβευσε η Ορθοδοξία, τότε και ο Όσιος Ιλαρίων επανήλθε στο μοναστήρι των Δαλμάτων. Συμμετείχε μαζί με τους άλλους ομολογητές στο θρίαμβο της αναστήλωσης των Αγίων Εικόνων και στον περίλαμπρο πανηγυρισμό των Ορθοδόξων αγωνιστών. Για 3 χρόνια συνέχισε τη διακονία του στο μοναστήρι, διαλάμπων δια των εξαισίων θαυμάτων. Το 845 κοιμήθηκε ειρηνικά σε ηλικία 70 ετών ο θαυμαστός αγωνιστής και ομολογητής της Ορθοδοξίας Όσιος Ιλαρίων ο Νέος, ο ηγούμενος της Μονής Δαλμάτων.

0: Σαντι, δόξα το ενεργούν τη δία σου, πασινιάματα.
1: Μοναχοί, όπως ο Όσιος Ιλαρίων, αποτελούν καύχημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και αφήνουν αιώνιο ολοφώτινο παράδειγμα, αλλά και την παραγγελία σε όλους εμάς να κρατήσουμε πάση θυσία όσα αυτοί με αγώνες και θυσίες διέσωσαν και μας παρέδωσαν όσια και ιερά.

0: χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόν σι αποκλίνω, αλλά προστοποιήσε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

ευχαριστώς σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτηρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αείτο θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

7 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και σήμερα η Αγία Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου, του Εναν Γύρα.

χειρ θεόδοτον ειν θεού χειρ ξηράνη. Θεόδοτον τίθηση πλήξασα ξύφη. Θεόδοτος εβδομάτη τιθείς έλεν ουρανών ευρύν. Υπομονή σου μάρτη σοφέ, των παρανομούντων τα σορμάς και των βασάνων την κάκωσιν και τα σπυρακτώσεις σαφώς υπήνεγκας τη θεία συμμαχία περιφρατώμενος. Κορουνής των αιμάτων σου, των ειδόλων την πυράν μάρτης Χριστού κατέσβεσας και δροσισμό των πόνο σου ευσεβώς ψυχάς κατεδρώσισας εκφλογός της απάτης λυτρωσάμενος.

7 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου Αγγύρας. Της παραγμής της σαρκός σου κατατρευμάτισας τους πολεμίους μάκαρ και κατέξανας τούτων ελέγχιστας καρδίας, της δε κορουνής των χυθέντων αιμάτων σου τας διεκχύσεις εξήρανας παντελώς της αθεΐας παμακάριστε. Καρτερικώστες λάμπας υπερικαιόμενος και τες πληγές των νότων συντριβόμενος μάρτης υπέμεινας κραυγάζων της του Χριστού αγαπήσεως όλος με ουδέν χωρίσει ου θάνατος ου ζωή ουδε πάσα άλλη βάσανος.

7 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Ενανκύρα. Χίρ Θεόδοτον ειν Θεού χίρ ξηράνη, Θεόδοτον τίθηση πλήξασα ξύφη. Χέρι που μακάρι να το ξεράνει το χέρι του Θεού, χτύπησε με ξύφος τον Θεόδοτο και έτσι τον έδωσε στο Θεό. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Θεόδοτος καταγγέλθηκε στον ηγεμόνα Θεότεκνο ότι περισυνέλεξε τα σώματα των Αγίων Παρθένων που οι ειδωλολάτρες είχαν ρίξει σε μια λίμνη και τα ενταφίασε. Εκείνος πρόσταξε και οδήγησαν τον Άγιον ενώπιον του. Ο Θεόδοτος, χωρίς καθόλου να δηλιάσει μπροστά στον τύρανο, διεκήρυξε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Ο Θεότεκνος εξοργίστηκε από αυτό το γεγονός και υπέβαλε τον Άγιο Θεόδοτο σε βασανιστήρια. Και πρώτα-πρώτα πρόσταξε και τον έδιραν με απάνθρωπη βαναυσότητα και αγριότητα. Έπειτα, αφού τον κρέμασαν δυο φορές από ένα ξύλο, του καταξέσχισαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια. Ακολούθως του έβγαλαν τα μάτια, του συνέτριψαν με πέτρες τα σαγόνια και του κατέκαψαν με αναμένους δαυλούς ολόκληρο το σώμα. Και επειδή ο Άγιος Μάρτης Θεόδοτος εξακολουθούσε να μην αρνείται τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τον αποκεφάλισαν και έτσι έλαβε από τα χέρια του Κυρίου τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

ουδόλος μάρτης προσβολές αλγινώνες ελεύθης, ουθοποίες ανώμων, επί πέτραν ασφαλήντης πίστεως, του Χριστού ιδρασμένος, ένδοξε Θεόδοτε. Συντρίβει σώματες πολλές ο διώκτης εκείες, ουκ ισχύ ιδεόλος σου των τόνων της ψυχής, χαυνώσε, θεία στοργή του σωτήρος, μάκαρ κρατηνόμενον. Πολύφωτος αστήρ δαδουχίες θαυμάτων και άθλων ιερών καταβγάζων την κτήσιν, Θεόδοτε μακάριε, αληθώσε χρημάτισας. Όθεν σήμερον την φωτοφόρον σου μνήμην εορτάζομεν εν κατανήξη καρδίας, Χριστόν μεγαλύνοντες.

Η ειδωλολατρική μανία κατά των χριστιανών εκδηλώθηκε με τον φόνο μιας ομάδας χριστιανών παρθένων στα νερά μιας λίμνης. Τη νύχτα ο Θεόδοτος, άντρας με θάρρος και θερμή πίστη στο Χριστό, έβγαλε από τη λίμνη τα τίμια λείψανα των παρθένων και τα έθαψε. Η ενέργεια του αυτή καταγγέλθηκε στον έπαρχο Θεότεκνο, που αμέσως τον συνέλαβε και τον ανέκρινε. Ο Θεόδοτος παραδέχτηκε την ενέργειά του και ο έπαρχος του είπε ότι οι χριστιανοί δεν σέβονται καμιά εξουσία και ότι είναι οι πιο μικροπρεπείς και μηδαμινοί των ανθρώπων. Τότε ο Θεόδοτος με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος απάντησε: «Πράγματι έπαρχε, οι χριστιανοί γνωρίζουν πόσο μηδαμινοί είναι, διότι μόνο αυτοί είναι ικανοί να γνωρίζουν την υπέροχη και ασύγκριτη μεγαλοπρέπεια του Θεού και να κατανοούν την άβυσσο της ανθρώπινης ασθένειας

και τελικά τον αποκεφάλισαν παίρνοντας ένδοξα το στεφάνι του μαρτυρίου.

ούκαι στην Άγιος, όσοι Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσαστο κέρας των πιστών σου αγαθέ και στερεώσας ημάς εν τη πέτρα της ομολογίας σου. Των ουρανίων ταγμάτων το αγαλίαμαν, των επιγείς ανθρώπων κρατεά προστασία, άχραντε Παρθένε, σώζε ημάς τους εισέ καταφεύγοντας, ότι ενσύντας ελπίδας μετά Θεών, Θεοτόκε ανεθέμεθα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 7 του μηνός Ιουνίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη της μάρτυρος Ποταμιένης. Το σωματικό κάλος, αγαπητοί ακροατές, είναι συχνά τόσο εκθαμβωτικό ώστε γίνεται αντικείμενο ερωτισμού, καθώς και δυσκατανίκητο θέλγητρο σαρκικών επιθυμιών. Η ακόλαστη γενιά μας, αχόρταγη στις σαρκικές ειδονές, έχει επινοήσει τον αμαρτωλό θεσμό των καλλιστείων. Πρόκειται για θεσμό που προάγει την οφθαλμοπορνία και άλλα σαρκικά πάθη. Αλλά το σωματικό κάλος είναι ένα μηδέν μπροστά στο ψυχικό, διότι εκείνο υφίσταται τη φθορά του χρόνου και λησμονείται, αλλά το ψυχικό κάλος μένει στους αιώνες. Σε αυτό το συμπέρασμα μας οδηγεί το παράδειγμα της Αγίας Μάρτυρος Ποταμιένης. Ήταν νέα από την Αλεξάνδρεια. Δεν είχε το προνόμιο της ατομικής και κοινωνικής ελευθερίας, διότι ήταν δούλη. Είχε όμως τρία μεγάλα χαρίσματα, ένα φυσικό και δυο ψυχικά. Ήταν όμορφη, ήταν χριστιανή, ήταν αγνή κόρη. Το φυσικό της χάρισμα την ενέβαλε σε μεγάλο πειρασμό. Ο ακόλαστος οικοδεσπότης της την προέτρεπε καθημερινά και σχεδόν την εξεβίαζε να ακολαστήσει μαζί του. Αυτή όμως, καλή στο σώμα αλλά πάγκαλη στην ψυχή, μιμούμενη το ηρωικό φρόνημα και παράδειγμα του Ιωσήφ, δεν λύγησε. Απόθυσε όλες τις πονηρές και δόλιες προτάσεις του με ευγένεια αλλά και σταθερότητα. Και όπως ο Ιωσήφ από αντιζηλία της Αιγυπτίας έπεσε θύμα συκοφαντίας, έτσι και αυτοί συκοφαντίδες σαν χριστιανοί και προσάγεται στον άρχοντα της Αλεξάνδρειας, όπου παρόλες τις υποσχέσεις στην αρχή και τις απειλές ύστερα, η Ποταμίαινα δεν αρνήθηκε τον Κύριο. Διατάσσεται τότε να ριχτεί γυμνή μέσα στο καζάνι που έβραζε η πίσσα. Εκείνη τρόμαξε όχι από την πίσσα αλλά από την γύμνωση και παρακάλεσε να μην το κάνουν αυτό, διότι είναι πρόθυμη να πέσει μέσα στο καζάνι μαζί με τα ρούχα της. Πράγμα

οποίο και έγινε. Λευκή στην ψυχήν η Αγία ποταμίαινα, ντύθηκε το μαύρο φόρεμα της πίσας.

τι να πρώτο θαυμάσει, αγαπητοί ακροατές, κανείς από την κατά πάντα θαυμαστή αυτή μάρτυρα. Το καλοκαίρι, ο διάβολος, γιατί αυτός είναι ο πρωταγωνιστής, ξεγυμνώνει τις γυναίκες χωρίς να υποχρεώνονται σε τούτο, με μόνη την πρόφαση του παραθερισμού ή της μόδας ή των θαλασσίων μπάνιων ή της ζέστης, προάγει ο μισάνθρωπος διάβολος τον γυναικείο κόσμο σε μεγάλα αμαρτήματα. Κάνει τις γυναίκες αντικείμενα σκανδάλων καθημερινών. Η Αγία Ποταμίαινα, σεμνή στον ντύσιμο, σώθηκε από την ακολασία. Η σεμνότητα είναι η ηρωικότερη αντίσταση. Η Αγία Ποταμίαινα με τον βίο της προτρέπει χριστιανές γυναίκες, νέες και μεσήλικες, μην παρασύρεστε από το σατανικό ρεύμα του γυμνισμού το καλοκαίρι. Οι κορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, που με την εόρτια μνήμη τους θα σφραγίσουν το θερινό μήνα του Ιουνίου, μας θέλουν εν καταστολή κοσμίου.

ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 7 του μηνός Ιουνίου, η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λικαρίωνος. Ο Άγιος Μάρτης Λικαρίων καταγόταν από την Ερμούπολη της Αιγύπτου. Για την πίστη του δε στο Χριστό, τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και τον οδήγησαν για ανάκριση στον άρχοντα της περιοχής. Εκείνος προσπάθησε με κάθε τρόπο να τον εξαναγκάσει να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Άγιος όμως έμεινε ακλόνητος στην πίστη του στο Χριστό. Τότε ο άρχοντας πρόσταξε και τον έκλεισε σε μια ολοσκότεινη και δυσοδέστατη φυλακή. Ύστερα όμως από μερικές ημέρες τον έβγαλαν από την φυλακή και τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια όλο το σώμα. Έπειτα τον κάρφωσα σε ένα σταυρό και του άνοιξαν βαθιές πληγές σε όλα τα μέλη του σώματός του. Ακολούθως, αφού τον απέσπασαν από τον σταυρό, του στρέβλωσαν τα χέρια, τον μαστίγωσαν και του κατέκαυσαν με αναμμένους δαυλούς τα πλευρά του. Στη συνέχεια πυράκτωσαν σιδερόβεργες και του κατέκαψαν το στήθος. Έπειτα άναψαν κάμινο και τον έριξαν μέσα στις φλόγες. Μέσα δε στην κόλαση εκείνη του πυρός έμεινε 3 ολόκληρες ημέρες ο Άγιος, χωρίς να πάθει ούτε το παραμικρό έγκαυμα. Έτσι βγήκε από την κάμινο τελείως αυλαβής. Αλλά και δηλητήρια ανάγκασαν τον Άγιο να πιει. Όμως εκείνα έμειναν ανενέργητα χάρη τη Θεού, με αποτέλεσμα μάλιστα αυτός που τα ετοίμασε να προσχωρήσει στην πίστη του Χριστού και γι' αυτό το λόγο να αποκεφαλιστεί. Ύστερα από το γεγονός αυτό, με προσταχή του τυράννου, οι δήμοι έκοψαν τα νεύρα του Αγίου Λικαρίωνος. Εν συνεχεία τον έριξα σε πυρακτωμένο λέβητα. Έπειτα του έγδαραν το κεφάλι, το οποίο και τελικά έκοψαν με ξύφος. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Λικαρίων ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριό μας τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

Ού και στην Άγιος, ο Σύ Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ και στερεώσας ημάς εν τη πέτρα της ομολογίας σου.

7 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και σήμερα η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα. Χίρ Θεόδοτον ειν Θεού χίρ ξηράνη, Θεόδοτον τίθηση πλήξας αξίφη, Θεόδοτος εβδομάτη τιθείς έλεν ουρανών ευρύν. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ζιναΐδος της Θαυματουργού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ποταμιένης. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων γυναικών Εσίας και Σωσάνης, μαθητριών Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίου. Τελείται δε η σύναξη σε αυτόν εν το Αγιωτάτου Αυτομαρτυρίο εν της Βασιλίσκου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Στεφάνου, η μνήμη του Οσίου Ανθίμου και η μνήμη της Αγίας Σεβαστιανής.

αυτές αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

αγαπητοί ακροατέ, είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων, με την οποία ολοκληρώνεται ολόκληρη η περίοδος του Πεντηκοσταρίου, και αυτό σημαίνει ότι η εν Χριστώ σωτηρία έχει προσφερθεί στους ανθρώπους και έχει πραγματοποιηθεί εν Αγίω Πνεύματι στα πρόσωπα των Αγίων της Εκκλησίας μας, τους οποίους και εορτάζει. Είναι οι καλώς τον αγώνα τελέσαντες και την πίστην τηρήσαντες. Και εδώ ακριβώς πρέπει να πούμε ότι υπάγονται όλοι οι Άγιοι, γνωστοί και άγνωστοι, πριν και μετά των Χριστών. Είναι όσοι ενώθηκαν και ενώνονται στο χώρο της Εκκλησίας με τη θεανθρώπινη ζωή του Κυρίου. Οι Άγιοι φανερώνουν αυτή την ένωσή τους με την ομολογία τους στον Ιησούν Χριστόν. Γι' αυτήν ακριβώς την ζώσα ομολογία των Αγίων Πάντων ομιλεί και η Ευαγγελική Περικοπή, και που είναι παρμένη από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 10ο κεφάλαιο, στίχοι 32 έως και 38, και από το 19ο στίχοι 27 έως και 30. «Πας ουν, ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ως της δαν αρνήσει τέμε έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκέστη μου άξιος. Και ως ου λαμβάνει των σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκέστη μου άξιος. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτό. Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθείς αμένση. Τι άρα έστε ημίν, ο δε Ιησούς είπεν αυτής. Αμήν λέγω ημίν, ότι ημείς οι ακολουθήσαν δέσμοι εν την παλιγγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και ημείς επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας ως αφήκεν οικίας ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Είπεν ο Κύριος στους μαθητάς του, όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα ομολογήσω κι εγώ γι' αυτόν μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ κι εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Εκείνος που αγαπάει περισσότερο από μένα τον πατέρα ή τη μητέρα του, δεν είναι άξιος για μένα. Και εκείνος που αγαπάει περισσότερο από μένα το γιο ή τη θυγατέρα του, δεν είναι άξιος για μένα. Και όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του και δεν ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος για μένα. Τότε αποκρίθηκε ο Πέτρος και του λέγει, «Να, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Ποια τάχα θα είναι η απολαβή μας?» Και ο Ιησούς τους είπε, «Σας βεβαιώνω πως εσείς που με ακολουθήσατε, όταν ο Υιός του ανθρώπου θα καθίσει στο θρόνο της δόξης του, τότε θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και καθένας που αφήκε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή παιδιά ή γυναίκα ή χωράφια για το όνομά μου, θα πάρει εκατονταπλάσια και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Πολλοί δε που είναι πρώτοι θα βρεθούν τελευταίοι, και πολλοί που θα είναι τελευταίοι θα βρεθούν πρώτοι».

Αγαπητοί ακροατέ, η ευαγγελική μας περικοπή είναι παρμένη από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου και η οποία μας παρουσιάζει θεμελιώδεις αλήθειες, τις οποίες όμως πρέπει με εκκλησιαστικό τρόπο να τις προσεγγίσουμε για να μπορέσουμε και να τις κατανοήσουμε και πολύ περισσότερο να τις κάνουμε αποδεκτές. Πρέπει να πούμε όμως ότι ο αγιασμός του ανθρώπου είναι ακριβώς το έργο του Αγίου Πνεύματος που φανερώνει την οργανική σχέση του ανθρώπου με το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Άγιος δεν φτάνει να είναι μόνο ένας καλός και ηθικός άνθρωπος στολισμένος με αρετές και καλοσύνες, πολύ περισσότερο είναι κατά τους πατέρες ο ενετέρα μορφή Χριστός. Ο προορισμός του Αγίου είναι η αδιάσπαστη ένωσή του με τον Χριστόν. Είναι η φανέρωση του Κυρίου μέσα από την προσωπική του ύπαρξη σε όλο τον κόσμο και η ανακάλυψη και η προσέγγιση του Χριστού από τον άνθρωπο μέσα από την παρουσία και την θαυματουργία του Αγίου. Οι Άγιοι μας δίνουν την ευκαιρία να δεχθούμε και εμείς, αν το θελήσουμε, την κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατέ, που δέχεται στην ψυχή του την παρουσία και τον αγιασμό του Χριστού, κάνει τον εαυτόν του τόσο διάφανο ώστε να ακτινοβολεί την επενέργεια και τη χάρη του Κυρίου μέσα από το λόγο του. Αυτή είναι η ομολογία του και τις ενέργειές του, δηλαδή τις πράξεις του. Γι' αυτό και οι διώκτες του Χριστού προσπαθούσαν να πείσουν τους μάρτυρας να αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό. Η άρνηση όμως αυτή ισοδυναμούσε με την αχρίστευση της ιδίας υπάρξεώς τους. Σε κάθε εποχή ο χριστιανός αντιμετωπίζει πολλές αιτίες και πειρασμούς που τον οδηγούν στο δίλημα να ομολογήσει ή να αρνηθεί τον Χριστόν. Οι αιτίες αυτές βρίσκονται πρώτα στον ίδιο τον άνθρωπο. Ο πιστός άνθρωπος πάντα ομολογεί την πίστη του στον Χριστό, γιατί η ύπαρξή του βρίσκεται σε διαρκή μετάνοια, σε συντριβή και σε ταπείνωση. Η δύναμη του Αγίου τελειούται εν ασθενία. Αισθάνεται πάντα αδύναμος, γι' αυτό και δεν εμπιστεύεται στις δυνάμεις του εαυτού του, αλλά στην αγάπη του Χριστού. Ομολογεί πάντα την επενέργεια του Κυρίου μέσα του και έτσι η ψυχή, το σώμα, τα Άγια Λείψανά του γεμίζουν από την θαυματουργή χάρη του Θεού.

Άλλη αιτία που δημιουργεί πράγματι πειρασμούς στον πιστό άνθρωπο σχετικά με την ομολογία του ημί της πίστεώς του στο πρόσωπο του Κυρίου είναι το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο ανάγονται τόσο το οικογενειακό, το φιλικό, το συγγενικό, ακόμα το εργασιακό και το κοινωνικό. Ο βιολογικός δεσμός της συγγενείας, το οικιακό περιβάλλον γίνονται συνήθως οι εχθροί του ανθρώπου που καλείται να ομολογήσει την πίστη του στον Χριστόν. Ο Κύριος μας διαβεβαιώνει, εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Αν παρουσιαστεί εκ μέρους μας κάποια υπέρβαση, εκείνα τα υπέρεμε που αναφέρει ο Κύριος, αυτό θα εσήμαινε ότι ξεχωρίζουμε τα δημιουργήματα από την πηγή τους που είναι ο Θεός και έτσι τα μεταποιούμε σε είδωλα αντικαθιστώντες την παρουσία του Θεού και ότι η αγάπη μας τελικά δεν εκπηγάζει από τον Θεό αλλά από τους αναγκαστικούς νόμους της βιολογικής συγγενείας μας. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, ζητεί αγάπη με ελεύθερη συγκατάθεση, γι' αυτό και βρίσκεται υπεράνω των βιολογικών νόμων. Κανένα εμπόδιο, ούτε και ο εχθρός ακόμα δεν μπορεί να αναστείλει και δεν πρέπει να αναστείλει την αγάπη του Χριστού, που καλούμεθα όλοι να την εγκολποθούμε. «Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών», μας λέγει ο Κύριος. Και αυτή ακριβώς είναι η άρση του Σταυρού που αναφέρει ο Κύριος στην περικοπή μας και που καλείται κάθε άνθρωπος να ακολουθήσει στην επίγεια πορεία του. Μόνον η ένωση του ανθρώπου με τον Χριστόν ξεπερνάει όλες τις αιτίες που επιδιώκουν την αναστολή της θεϊκής αγάπης. Τώρα στην περίπτωση που ο άνθρωπος φυλακιστεί στα όρια της φύσεώς του, μέσα δηλαδή στον εγωισμό και την φιλαυτία του, και αγαπήσει τα δημιουργήματα υπέρ των Χριστών, τότε εύκολα αρνείται την ομολογία της πίστεώς του στον Κύριο. Φανερώνει πως δεν δέχεται στην καρδιά του την παρουσία και την ενέργεια του Χριστού, γι' αυτό ακριβώς και τον αρνείται. Το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε μας λέγει: «Όποιος με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον εν της ουρανής». Το νόημα αυτής της αλήθειας, αγαπητοί ακροατέ, είναι: ο Χριστός οπωσδήποτε δεν συμπεριφέρεται σε μας όπως εμείς εσφαλμένα συμπεριφερόμεθα σε Αυτόν, ούτε και μας ανταποδίδει τα ίσια. Κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται ούτε και να το σκεφτεί ο άνθρωπος. Επειδή όμως δύσκολα προσεγγίζουμε αυτήν την αλήθεια, γι' αυτό στη συνέχεια θα την ερμηνεύσουμε και θα την εξηγήσουμε καταλήλως.

Ο Κύριος λοιπόν μας λέγει στην περικοπή μας, όποιος με αρνηθεί, δηλαδή πάυσει να με αγαπά, που αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αποδεχόμενος την αγάπη του Θεού δεν την αντιπροσφέρει και δεν την αναφέρει στην πηγή της διαμέσου των άλλων ανθρώπων. Παρόλα τα αυτά, εγώ ως Θεός της αγάπης και θα τον αγαπώ και θα του προσφέρω την χάρη μου. Όμως, για να καταλάβει ο άνθρωπος και να έχει εμπειρία της παρουσίας της αγάπης του Κυρίου μέσα του, πρέπει η καρδιά του να δέχεται αλλά και να προσφέρει την αγάπη. Όταν όμως η αγάπη είναι κλεισμένη στον εγωισμό και τη φιλαυτία, τότε ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τίποτε από την προσφερόμενη αγάπη του Χριστού στην ύπαρξή του. Η γλώσσα της φιλαυτίας και της μοναξιάς αισθάνεται την αγάπη του Θεού πολλές φορές ως μεγάλη τιμωρία και κόλαση. Όταν, αγαπητοί ακροατέ, αντιπαθείς και μισείς κάποιον αλλά αυτός εξακολουθεί να σε αγαπάει, τότε η ακτινοβολία της αγάπης του γίνεται φωτιά και ενοχλεί και κατακαίει την ψυχή σου. Το φως του ήλιου είναι για τους ζωντανούς οργανισμούς ευλογία και ζωογονία. Αντίθετα, το ίδιο το φως του ήλιου αποσυνθέτει και διαλύει τους νεκρούς οργανισμούς, δηλαδή τα πτώματα. Για να ομολογήσει ο άνθρωπος των Χριστών, πρέπει να ανταποκριθεί στη δωρεά της αγάπης του. Αλλιώς αισθάνεται αποξένωση από τον Θεό. Την ίδια στιγμή όμως βλέπει και αισθάνεται πως ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει και εξακολουθεί να τον περιβάλλει με την αγάπη του. Όταν όμως ο άνθρωπος αφήσει ελεύθερο τον εαυτόν του και αισθανθεί την παρουσία της αγάπης του Κυρίου, τότε τον εμπιστεύεται στα χέρια του Θεανθρώπου. Αυτό έκαναν οι μαθητές που με το στόμα του Αποστόλου Πέτρου του είπαν: «Εμείς αφήσαμε, Κύριε, τα πάντα και σε ακολουθήσαμε». Δηλαδή, εγκαταλείψαμε χρήματα, περιουσίες, συγγένεια, ατομικά θελήματα. Ο πιστός άνθρωπος, δηλαδή ο Άγιος, τον οποίον εορτάζει η Εκκλησία μας, εμπιστεύεται με ταπείνωση και αγάπη στο θέλημα του Θεού και έτσι εφοδιάζει την ύπαρξή του με τη δύναμη του Κυρίου. Οι Άγιοι Απόστολοι θα καθίσουν στο θρόνο της αγάπης του Θεού και θα μας φανερώσουν με ποιο τρόπο λειτουργεί σωστά η ύπαρξη του ανθρώπου. Όταν δέχεται την αγάπη και την αντιπροσφέρει χωρίς καμιά διάκριση σε όλους τους ανθρώπους, με κέντρο πάντοτε το πρόσωπο του εχθρού, τότε βρίσκεται στη μακαριότητα της παρουσίας του Θεού.

Αγαπητοί ακροατέ, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να υπογραμμίσουμε όμως ότι η προσφορά της αγάπης του Κυρίου σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, τοποθετώντας επίσης στο κέντρο αυτής της αγάπης το πρόσωπο του εχθρού, είναι η πνευματική κλίμακα που ανεβάζει τον τελευταίον άνθρωπο και τον κάνει πρώτο, όπως επίσης και τον πρώτο που τον κάνει έσχατο. Όταν ο άνθρωπος με τα κριτήρια αυτού του κόσμου έχει την ψευδαίσθηση και αισθάνεται μέσα από τον εγωισμό του ότι αυτός είναι και άλλος δεν υπάρχει, θεωρεί τον εαυτόν του ως υπέρτερο όλων των άλλων, δηλαδή τον προβάλλει ως πρώτον, στην πραγματικότητα τοποθετείται στην τελευταία θέση. Γιατί ο άνθρωπος με τον εγωισμό εξαρτά τον εαυτόν του από τα χειροκροτήματα των άλλων ανθρώπων. Ο ίδιος δεν έχει την βεβαιότητα αυτής της υπεραξίας του, γι' αυτό και πρέπει τον εαυτόν του να τον προβάλλει στους άλλους, να μιλάει συνεχώς για τον εαυτόν του στους άλλους και έτσι να τους εκλυπαρεί ως ο τελευταίος ζητιάνος να τον χειροκροτήσουν και επομένως να του αποδείξουν την αξία του. Νομίζει πως είναι ο πρώτος, ενώ στην πραγματικότητα είναι ο έσχατος. Οι Άγιοι Πάντες όμως, τους οποίους εορτάζει η Εκκλησία μας, μας φανερώνουν μέσα από την αγάπη του Χριστού την ανύψωση του ανθρώπου. Στον κόσμο φαίνονται ως μηδέν έχοντες, ότι είναι οι τελευταίοι, ενώ όμως κατά Θεόν είναι οι τα πάντα κατέχοντες, είναι οι πρώτοι μέσα εις την κοινωνία της αγάπης του Θεού. Έτσι μέσα τους είναι φορείς της θεανθρώπινης ζωής του Κυρίου, είναι λοιπόν ο παράδεισος της πραγματικής αγάπης του Χριστού. Τελειώσαμε όμως για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας, τη μουσική επιμέλεια την είχε ο ίδιος ο παραγωγός, και εμείς αγαπητοί ακροατέ να έχουμε καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί μας ακροατές. Έχουμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία.

0: φύλαξον μας ο Θεός εις η χάρη την.
1: Κύριε Ιησού.
0: Υπεραγία
1: Θεοτόκο
0: και σώσον ημάς. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε

0: διαφύλαξεν μας ο Θεός της η χάρη της
1: Κυρία
0: Λαϊσκό Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Υγεία

ανελαβών έτσι δε δεσμών και φυλακής ελιθάστησαν

Θερμασίν εις θερμέν εις θλιβόν μεν η καρπορκόν μεν η ον κοινόξιος ο κόσμος

Θεούς πάντες μαρτύρης θέντες δια της πίστεως ούτε κομισάντων την Ευαγγελίον του Θεού περίμον κρίτων την προβλήψαμενου.

σιγάρων και ημείς, πόσο τον έχοντες περιτιμένον ημίν νεφρός μαρτύρων, όγκον αποθέμεν οι πάντες, και την ευχαρίσταντον αμαρτίαν, υπομονής τρέχομεν,

ρώτησε αυτομαθητές πας ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσεν των ανθρώπων ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσεν του πατρός μου του εν ουρανής ως της δαν αρνήσιτε με έμπροσεν των ανθρώπων αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσεν του πατρός μου του εν ουρανής οφειλών πατέρα η μητέρα υπέρ εμέ που καίστη μου άξιος και οφειλών ιών η θυγατέρα υπέρ εμέ που

Κύριος είπεν αυτό, ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθήσαμεν σύν, τι άρα έστε ημίν. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς, αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς ακολουθήσαντες μη, εν την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου δόξα αυτού, καθίσεσαι και εμείς επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ, και πας ως αφή και νοικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένε και εν το όνοματός μου

0: Και αφέστε των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών, των κατεκούντων και παρεπιδημούντων, εν την πόλη και νησοτάφτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφαίρετων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτσι δε και των δούλων του Θεού Χριστοφή, Φωτεινής Μάριου Νίκης, Ανδρέου Ελένης Κατερίνης Ευαγγέλου, Γιάννης Αρχιβιάδη Αθηνούλα Δημητρίου Δέσποινας, Λοΐζου Κυριακής Παναγιώτου Ιωάννου Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου Γεωργίου Σωτηρίου Εκατερίνης Ουρανίας Δημήτρας Τουμάδου Δημητρίου Κυριάκης Ελάνης Κρυστάλλας Ραφαήλ Αλεξάνδρου Χριστίνας Άντας Μαρίας Λουκά Άντας Ρωτοθέας Ιωάννας Μαρίας Γεωργίας Εκατερίνας Σοφίας Χρυσάνθου Χριστού Ελένης Ροδούλας Κασιανής Νικολάου Κυπρούλας Μιχαήλ Αυγουστίνας Παναγιώτας Γεωργίας Τηλιανού και Θέκλα των επιτελούντων την Αγία Νεορθήν Τάφη με όσοι ζήγουν τέκνο γονέων εγκων αδελφών και των συγκοινών αυτών υπερηγίας και σωτηρίας αυτών είπομεν.
1: Κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον.
0: Ο Χός υπό του κράτους σου πάντοτε φυλαθόμενης η δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ.

Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούκέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιό, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία, Αγία, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Χριστόμας και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: μετά πάντων ημών
1: και μετά του πνεύματος
2: πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου

0: Πατέρας και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Καταξίωσον ημάς, Δέσποτε με την Παρησία σε κατακρίτως, τον μάρ' επικαλείστε σε τον Επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσει μην σήμερο, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτας ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνα.

0: Κυρίω, ευχαριστήσουμε τον κύριο.
1: Δόξη κύριε, δόξα εσύ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνική για να μάθω τη σάμενη για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μόν Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι εσύ ο αγιασμός μου και εσύ την δόξα να αναπέμπω το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισήπε επιθώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους σου. Σύ αυτούς αντιδόξε θεκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις μας σου ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερές σου, στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καραβαίνω εξού του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: Ιησούς ο Θεός, κατά το μεγάλαιό σου δεμεθά σου υπάκουσον και ελέησον.
1: Και ελέησον.
0: Ψυχών των κυκειμένων δούλων του Θεού Ανδρούλας Ελευθερίου Γαβρίλ Μαρίας Ελευθερίου των Ευεργετών του Ιερουναδού του Αθηνάς Ανδρέου Μιχαήλ του Μανή των Ευεργετών του Ιερουναδού του έτηδε και των δούλων του Θεού Δημητρίου Λευκής Αναστασίας Γεωργίου Κωνσταντίνου Παναγιώτου Μιχάλη Γουσάντε Νικολάου Μαρίτσα Δημητρίου Ανδρέου Χαρίκλιας Ανδρέου Παρασκευά Γεωργίας Χρήστου Παναγιώτας Ανδρέου Χρυστάλλας Κωνσταντή Μυροφόρας Κωνσταντίνου Ιωάννου Χριστοδούλου Δήμου Χαραλάμπους Άννας Κύριλου Μαρίας Πέτρου Μαρίας Κυριάκου Μπέλλας Ανδρέου Νικολάου και Άννας και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιον δε και ακούσιον όπως Κύριος ο Θεός τάξα ψυχάς αυτόν έτσι δικαία να πάβουν τα λέει του Θεού την ψηλίαν του ουρανών και άφησιν τον αυτόν αμαρτιών παρά Χριστό το θανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δε ηθόμεν και
1: ελέησον
0: ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώς τον θάναν καραπατήσας ο δε διάβολον καταργήσας και ζωήν τον κόσμο σου δωρισάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχά στον κεκειμένο δούλος Ανδρούλας Ελευθερίου Γαβριήλ Μαρίας Ελευθερίου των Ευεργετών του Ιερού Ναοτού του Αθηνάς Ανδρέου Μιχαήλ του Μανή των Ευεργετών του Ιερού Ναοτού του έτιδε και των δούλων του Θεού Δημητρίου Λευκής Αναστασίας Γεωργίου Κωνσταντίνου Παναγιώτου Μιχάλη Κουσάντε Νικολάου Μαρίτσα Δημητρίου Ανδρέου Χαρίκλιας Ανδρέου Παρασκευά Γεωργίου Γεωργίας Χρήστου Παναγιώτας Ανδρέου Χριστάλλα Κωνσταντίνου Μυροφόρας Κωνσταντίνου Ιωάννου Χριστοδούλου Δήμου Χαραλάμπους Άννας Κύριλου Μαρίας Πέτρου Μαρίας Κυριάκου Μπέλλας Ανδρέου Νικολάου και Άννας εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα, πέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός πάνω αμάρτημα των παραυτών πραχθένε λόγο ή έργο η διανοία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησος σίγαρ ότι ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσεται και ουκ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει δικαιοσύνη του δικαιοσύνης στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια του Κυρίου δε ηθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσού.
0: Ότι εσύ ανάσε ζωή και ανάβαση των πρόμνημων ευθέντο δούλο σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμω του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα νυν και αίγης αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακάρης και

0: σε αυτού, έφτει θυμάστε αυτού τη αχάρτη και την ανθρωπία πάντοτε νοικιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπισιμό, δόξα σοι. Παραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Του Αναστάσαι εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, πες πρεσβείς παραχράντοντες πύλης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμειου τιμίου και ζωοποιού σταυρού, αστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων και εσείς των τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιονοδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγιονοδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Εσέ και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου και Δικαίου Τετραημένου Λαζάρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Αγίων και Άνης, του Αγίσπουτρος Σημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου, Συνδρεπόρος του Χρυσοστόμου, και πάντων των Αγίων, ό,τι μνήμη επιτελούμε. Ελέησε και σώσε ημάς τους αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Στερεώρσε, Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόβητον πίστην των ευσεβ

0: Κύριον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μελέησον και σώσον ημών.
1: Αμήν.
0: Χρόνια πολλά, βοήθειά μας οι Άγιοι Πάντες.
2: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί μας ακροατές, με τον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδώσαμε την Θεία Λειτουργία.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

7 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και σήμερα η Αγία Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου, του Εναγκύρα.

Χιρ Θεόδοτον ειν Θεού χιρ ξηράνη. Θεόδοτον τίθηση πλήξασα ξύφη. Θεόδοτος εβδομάτη τιθείς έλεν ουρανών ευρύν. Υπομονή σου μάρτη σοφέ, των παρανομούντων τα σορμάς και των βασάνων την κάκωσιν και τα σπυρακτώσεις σαφώς υπήνεγκας τη θεία συμμαχία περιφρατώμενος. Κορουνής των αιμάτων σου, των ειδόλων την πυράν μάρτης Χριστού κατέσβεσας και δροσισμό των πόνο σου ευσεβώς ψυχάς κατεδρόσισας εκφλογός της απάτης λυτρωσάμενος.

7 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου Αγγύρας. Της παραγμής της σαρκός σου κατατρευμάτισας τους πολεμίους μάκαρ και κατέξανας τούτων ελέγχιστας καρδίας της δε κορουνής των χυθέντων αιμάτων σου τας διεκχύσεις εξήρανας παντελώς της αθεΐας παμακάριστε. Καρτερικώστες λάμπας υπερικαιόμενος και τες πληγές των νότων συντριβόμενος μάρτης υπέμεινας κραυγάζων της του Χριστού αγαπήσεως όλος με ουδέν χωρίσει ου θάνατος ου ζωή ουδε πάσα άλλη βάσανος.

7 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Ενανκύρα. Χίρ Θεόδοτον ειν Θεού χίρ ξηράνη, Θεόδοτον τίθηση πλήξασα ξύφη. Χέρι που μακάρι να το ξεράνει το χέρι του Θεού, χτύπησε με ξύφος τον Θεόδοτο και έτσι τον έδωσε στο Θεό. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Θεόδοτος καταγγέλθηκε στον ηγεμόνα Θεότεκνο ότι περισυνέλεξε τα σώματα των Αγίων Παρθένων που οι ειδωλολάτρες είχαν ρίξει σε μια λίμνη και τα ενταφίασε. Εκείνος πρόσταξε και οδήγησαν τον Άγιον ενώπιον του. Ο Θεόδοτος, χωρίς καθόλου να δηλιάσει μπροστά στον τύρανο, διεκήρυξε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Ο Θεότεκνος εξοργίστηκε από αυτό το γεγονός και υπέβαλε τον Άγιο Θεόδοτο σε βασανιστήρια. Και πρώτα-πρώτα πρόσταξε και τον έδιραν με απάνθρωπη βαναυσότητα και αγριότητα. Έπειτα, αφού τον κρέμασαν δυο φορές από ένα ξύλο, του καταξέσχισαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια. Ακολούθως, του έβγαλαν τα μάτια, του συνέτριψαν με πέτρες τα σαγόνια και του κατέκαψαν με αναμένους δαυλούς ολόκληρο το σώμα. Και επειδή ο Άγιος Μάρτης Θεόδοτος εξακολουθούσε να μην αρνείται τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τον αποκεφάλισαν και έτσι έλαβε από τα χέρια του Κυρίου τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

ουδόλος μάρτης προσβολές αλγινώνες αλεύθης, ουθοποίες ανώμων, επί πέτραν ασφαλήν της πίστεως, του Χριστού ιδρασμένος, ένδοξε Θεόδοτε, συντρίβει σώματες πολλές, ο διώκτης εκείες, ουκ ισχύ δε όλος σου των τόνων της ψυχής, χαυνώσε, θεία στοργή του σωτήρος, μάκαρ κρατηνόμενον. Πολύφωτος αστήρ δαδουχίες θαυμάτων και άθλων ιερών καταβγάζων την κτήσιν, Θεόδοτε μακάριε, αληθώσε χρημάτισας. Όθεν σήμερον την φωτοφόρον σου μνήμην εορτάζομεν εν κατανήξη καρδίας, Χριστόν μεγαλύνοντες.

Η ειδωλολατρική μανία κατά των χριστιανών εκδηλώθηκε με τον φόνο μιας ομάδας χριστιανών παρθένων στα νερά μιας λίμνης. Τη νύχτα ο Θεόδωτος, άντρας με θάρρος και θερμή πίστη στο Χριστό, έβγαλε από τη λίμνη τα τίμια λείψανα των παρθένων και τα έθαψε. Η ενέργεια του αυτή καταγγέλθηκε στον έπαρχο Θεότεκνο, που αμέσως τον συνέλαβε και τον ανέκρινε. Ο Θεόδωτος παραδέχτηκε την ενέργειά του και ο έπαρχος του είπε ότι οι χριστιανοί δεν σέβονται καμιά εξουσία και ότι είναι οι πιο μικροπρεπείς και μηδαμινοί των ανθρώπων. Τότε ο Θεόδωτος με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος απάντησε: «Πράγματι έπαρχε, οι χριστιανοί γνωρίζουν πόσο μηδαμινοί είναι, διότι μόνο αυτοί είναι ικανοί να γνωρίζουν την υπέροχη και ασύγκριτη μεγαλοπρέπεια του Θεού και να κατανοούν την άβυσο της ανθρώπινης ασθένειας όταν είναι γυμνή από τη Θεία Χάρη». Έπειτα γνώριζε ότι ο τελευταίος των χριστιανών που έχει ελεηθεί από τον Χριστό και φέρει τον αραβόνα της αιώνιας βασιλείας είναι ανώτερος και λαμπρότερος από τους ειδωλολάτρες βασιλείς, οι οποίοι αύριο θα είναι ντροπή και ατιμία μπροστά στο αδέκαστο κριτήριο της Θείας Δικαιοσύνης. Ο έπαρχος, εξοργισμένος από τα λόγια του Θεοδότου, διέταξε και του έσχισαν τα πλευρά, του έκαναν πολλά πολλά βασανιστήρια και τελικά τον αποκεφάλισαν, παίρνοντας ένδοξα το στεφάνι του μαρτυρίου.

Πού και στην Άγιος, ο Σύ Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσαστο κέρας των πιστών σου αγαθέ και στερεώσας ημάς εν τη πέτρα της ομολογίας σου. Των ουρανίων ταγμάτων το αγαλίαμαν, των επιγείς ανθρώπων κρατεά προστασία, άχραντε Παρθένε, σώζε ημάς τους εισέ καταφεύγοντας, ότι ενσύντας ελπίδας μετά Θεόν, Θεοτόκε ανεθέμεθα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 7 του μηνός Ιουνίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη της μάρτυρος Ποταμιένης. Το σωματικό κάλος, αγαπητοί ακροατές, είναι συχνά τόσο εκθαμβωτικό ώστε γίνεται αντικείμενο ερωτισμού, καθώς και δισκατανίκει το θέλγητρο σαρκικών επιθυμιών. Η ακόλαστη γενιά μας, αχόρταγη στις σαρκικές ειδονές, έχει επινοήσει τον αμαρτωλό θεσμό των καλλιστείων. Πρόκειται για θεσμό που προάγει την οφθαλμοπορνία και άλλα σαρκικά πάθη. Αλλά το σωματικό κάλος είναι ένα μηδέν μπροστά στο ψυχικό, διότι εκείνο υφίσταται τη φθορά του χρόνου και λησμονείται, αλλά το ψυχικό κάλος μένει στους αιώνες. Σε αυτό το συμπέρασμα μας οδηγεί το παράδειγμα της Αγίας Μάρτυρος Ποταμιένης. Ήταν νέα από την Αλεξάνδρεια. Δεν είχε το προνόμιο της ατομικής και κοινωνικής ελευθερίας, διότι ήταν δούλη. Είχε όμως τρία μεγάλα χαρίσματα, ένα φυσικό και δυο ψυχικά. Ήταν όμορφη, ήταν χριστιανή, ήταν αγνή κόρη. Το φυσικό της χάρισμα την ενέβαλε σε μεγάλο πειρασμό. Ο ακόλαστος οικοδεσπότης της την προέτρεπε καθημερινά και σχεδόν την εξεβίαζε να ακολαστεί.

Κύριο, διατάσσεται τότε να ριχτεί γυμνή μέσα στο καζάνι που έβραζε η πίσσα. Εκείνη τρόμαξε όχι από την πίσσα, αλλά από την γύμνωση και παρακάλεσε να μην το κάνουν αυτό, διότι είναι πρόθυμη να πέσει μέσα στο καζάνι μαζί με τα ρούχα της, πράγμα το οποίο και έγινε. Λευκή στην ψυχή η Αγία ποταμίαινα, ντύθηκε το μαύρο φόρεμα της πίσσας.

Τι να πρώτο θαυμάσει, αγαπητοί ακροατές, κανείς από την κατά πάντα θαυμαστή αυτή μάρτυρα. Το καλοκαίρι, ο διάβολος, γιατί αυτός είναι ο πρωταγωνιστής, ξεγυμνώνει τις γυναίκες χωρίς να υποχρεώνονται σε τούτο, με μόνη την πρόφαση του παραθερισμού ή της μόδας ή των θαλασσίων μπάνιων ή της ζέστης, προάγει ο μισάνθρωπος διάβολος τον γυναικείο κόσμο σε μεγάλα αμαρτήματα. Κάνει τις γυναίκες αντικείμενα σκανδάλων καθημερινών. Η Αγία Ποταμίαινα, σεμνή στον ντύσιμο, σώθηκε από την ακολασία. Η σεμνότητα είναι η ηρωικότερη αντίσταση. Η Αγία Ποταμίαινα με τον βίο της προτρέπει χριστιανές γυναίκες, νέες και μεσήλικες, μην παρασύρεστε από το σατανικό ρεύμα του γυμνισμού το καλοκαίρι. Οι κορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, που με την εόρτια μνήμη τους θα σφραγίσουν το θερινό μήνα του Ιουνίου, μας θέλουν εν καταστολή κοσμίου.

ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 7 του μηνός Ιουνίου, η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λυκαρίωνος. Ο Άγιος Μάρτης Λυκαρίων καταγόταν από την Ερμόπολη της Αιγύπτου. Για την πίστη του δε στο Χριστό, τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και τον οδήγησαν για ανάκριση στον άρχοντα της περιοχής. Εκείνος προσπάθησε με κάθε τρόπο να τον εξαναγκάσει να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Άγιος όμως έμεινε ακλόνητος στην πίστη του στο Χριστό. Τότε ο άρχοντας πρόσταξε και τον έκλεισε σε μια ολοσκότεινη και δυσοδέστατη φυλακή. Ύστερα όμως από μερικές ημέρες τον έβγαλαν από την φυλακή και τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια όλο το σώμα. Έπειτα τον κάρφωσα σε ένα σταυρό και του άνοιξαν βαθιές πληγές σε όλα τα μέλη του σώματός του. Ακολούθως, αφού τον απέσπασαν από τον σταυρό, του στρέβλωσαν τα χέρια, τον μαστίγωσαν και του κατέκαυσαν με αναμμένους δαυλούς τα πλευρά του. Στη συνέχεια πυράκτωσαν σιδερόβεργες και του κατέκαψαν το στήθος. Έπειτα άναψαν κάμινο και τον έριξαν μέσα στις φλόγες. Μέσα δε στην κόλαση εκείνη του πυρός έμεινε 3 ολόκληρες ημέρες ο Άγιος, χωρίς να πάθει ούτε το παραμικρό έγκαυμα.

έτσι βγήκε από την Κάμινο τελείως αυλαβής. Αλλά και δηλητήρια ανάγκασαν τον Άγιο να πιει. Όμως εκείνα έμειναν ανενέργητα χάρη τη Θεού, με αποτέλεσμα μάλιστα αυτός που τα ετοίμασε να προσχωρήσει στην πίστη του Χριστού και γι' αυτό το λόγο να αποκεφαλιστεί. Ύστερα από το γεγονός αυτό, με προσταχή του τυράννου, οι Δήμοι έκοψαν τα νεύρα του Αγίου Λυκαρίωνος. Εν συνεχεία τον έριξα σε πειρακτωμένο λέβητα. Έπειτα του έγδαραν το κεφάλι, το οποίο και τελικά έκοψαν με ξύφος. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Λυκαρίων ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριό μας τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

Ού και στην Άγιος, ο Σύ Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ και στερεώσας ημάς εν την πέτρα της ομολογίας σου.

7 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και σήμερα η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα. Χίρ Θεόδοτον ειν Θεού χίρ ξηράνη, Θεόδοτον τίθηση πλήξας αξίφη, Θεόδοτος εβδομάτη τιθείς έλεν ουρανών ευρύν. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ζιναΐδος της Θαυματουργού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ποταμιένης. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων γυναικών Εσίας και Σωσάνης, μαθητριών Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίου. Τελείται δε η σύναξη σε αυτόν εν το Αγιωτάτου Αυτομαρτυρίο εν της Βασιλίσκου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Στεφάνου, η μνήμη του Οσίου Ανθίμου και η μνήμη της Αγίας Σεβαστιανής.

εις αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μετά την εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, η Εκκλησία μας την Κυριακή τιμά όλους τους Αγίους. Και κάτι τέτοιο είναι επόμενο, φυσικό επόμενο, διότι μετά την αιτία έρχονται τα αποτελέσματα. Μετά τη βροχή η βλάστηση και η καρποφορία. Μετά το πυρ η κάθαρση και η λαμπρότητα. Μετά τη χάρη η αγιότητα και σωτηρία. Η δόξα της Εκκλησίας. Ο πλούτος της Θείας Βασιλείας. Αιτία, βροχή, πυρ και χάρης, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο την Κυριακή της Πεντηκοστής κατήλθε επί τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους του Κυρίου μας επί πάσαν την Εκκλησία. Αποτέλεσμα σωτήριον, βλάστησης και καρποφορία, κάθαρσης και λαμπρότης, αγιώτης και σωτηρία, δόξα και πλούτος της Εκκλησίας μας, της Θείας Ταύτης Βασιλείας, είναι οι Άγιοι μας. Οι Άγιοι πάντες, τους οποίους τιμούμε την προσεχή Κυριακή. Όλοι αυτοί οι Άγιοι που ηγονίστησαν τον καλόν αγώνα της πίστεως και ευσεβίας, που εκαθάρισαν τον εαυτό τους από τα πάθη και τους μολυσμούς της αμαρτίας, που ενίκησαν τον διάβολο και ενέκρωσαν τον αμαρτωλό εαυτό τους και κέρδισαν την αρετή δοξάζοντας το Θεό. Όλοι αυτοί οι Άγιοι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα τους υγείασε. Το Πνεύμα τους κατέστησε αποστόλους και προφήτες, μάρτυρες και ομολογητές, οσίους και δικαίους, ποιμένες και διδασκάλους της Αγίας μας Εκκλησίας. Ιεράρχες και επισκόπους, υποδείγματα αρετής και τελειότητος στην αρετή και την κατά Θεό ζωή και πολιτεία. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχει αρετική αγιότητα. Έπρεπε να έλθει το Πνεύμα το Άγιο για να αγιάσει τους αμαρτωλούς, να εμπνεύσει σοφία στους ασόφους, θάρρος, δύναμη, ατρόμητο ηρωισμό στους κοινούς θνητούς, προκειμένου να αναδειχθούν οι μεγάλοι της πίστεως και ομολογίας, της αρετής και αγιότητος αγωνιστές, πρόμαχοι και νικητές. Και η Κυριακή των Αγίων Πάντων, η πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, ορίστηκε σε αυτήν τη χρονική στιγμή για να μας δείξει ότι το Πνεύμα εφύτευσε αυτούς εν τη Εκκλησία. Το Πνεύμα κατήρτισε και το Πνεύμα ετελείωσε και ανέδειξε τους Αγίους. Ότι οι Άγιοι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο τροπάριο που επιλέξαμε να ακούσουμε στην απόψινή μας εκπομπή είναι το δοξαστικό του Εσπερινού. Ας το δούμε λίγο νοηματικά. Μαρτύρων θείος χορός, της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε. Εν ημίν γαρ επίλε του Άδου, κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν. Ή του αίματος ημών χύσης, τα συδολικάς σπονδάς εξήρανεν. Η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα. Τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το Θεό στεφανιφόρη παρίσταστε. Ο απαύστος πρεσβεύεται υπέρ των ψυχών ημών. Το δοξαστικό αυτό αποτελεί θερμή δοξολογία και μέγα έπαινο των Αγίων Πάντων. Μας λέγει ότι οι Άγιοι είναι θείος χορός. Είναι η βάση της Εκκλησίας. Είναι η τελείωση και η επισφράγηση του Ιερού Ευαγγελίου. Προσθέτει ακόμη ότι αυτοί με τα ιερά λόγια τους και τα άγια έργα τους, με τα τίμια μαρτυρικά αίματά τους
στερέωσαν την εκκλησία, νίκησαν το θάνατο, κατεντρόπιασαν τον διάβολο και με τα μαρτύρια και τα θαύματά τους κατέπληξαν ακόμη και τους αγγέλους, αλλά και τους ανθρώπους, όλον τον επίγειο και επουράνιο κόσμο. Και τώρα στους ουρανούς είναι ακατάπαυστοι πρεσβευτές μας. Το δοξαστικό αυτό θα το ακούσουμε από τον αείμνηστο Απόστολο Βαλινδρά. Ο ήχος είναι πλάγιος του Δευτέρου.

Το επόμενο μέλος που θα ακούσουμε, αγαπητοί ακροατές, είναι το δοξαστικό των αποστίχων, το οποίο είναι και αυτό μεστό σε νόημα και υπέροχο σε μελωδία. Δεύτε πιστοί, σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην ενδόξως τιμήσομεν λέγοντες. Χαίρετε Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε. Χαίρετε οσίων ο Δήμος και των δικαίων. Χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός. Και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε. Νίκας το βασιλεί, κατά βαρβάρον δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Και το μέλος αυτό το δοξαστικό είναι πρόσκλησης προς λαμπρό πανηγυρισμό της εορτής των Αγίων Πάντων εκ μέρους των πιστών. Προσφωνεί ο ιερός υμνοδός τους Αγίους. Χαίρετε Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε. Χαίρετε οσίων ο Δήμος και των δικαίων. Αλλά και χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός. Και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε να δωρήσει στις ψυχές μας το μέγα έλεος. Και το μέλος αυτό είναι τονισμένο στον πλάγιο του δευτέρου ήχου και θα το ακούσουμε από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Απόστολο Βαλινδρά.

Και επιλέξαμε να κλείσουμε την εκπομπή με έναν ύμνο προς την Παναγία μας, με ένα κάθισμα πολύ αγαπητό στους πιστούς, με ένα μέλος το οποίο αγγίζει τις ψυχές όλων μας. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου, ο Γαβριήλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκε. Ποιον σι εγκόμιον προς αγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε, διό ως προσετάγην βόση, χαίρε η και χαριτωμένη. Την ωραιότητα που έχει η παρθενία σου και την ασύγκριτη λαμπρότητα που παρουσιάζει η αγνότητά σου, όταν αυτά τα δύο αντίκρισε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, έμεινε κατάπληκτος και σου έλεγε Θεοτόκε, ποιο εγκόμιο άξιο σε σένα να προσφέρω και πώς να σε ονομάσω. Απορώ και άφωνος στέκω. Γι' αυτό σε χαιρετώ με το χαιρετισμό που έλαβα εντολή από το Θεό και σου λέγω, χαίρε εσύ που είσαι και χαριτωμένη, γεμάτη χάρες και αρετές. Το υπέροχο αυτό τροπάριο θα το ακούσουμε από τη φωνή του πρωτοψάλτου Μανώλη Χατζημάρκου και ο ήχος είναι τρίτος.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και η εκπομπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την ευθύνη του ήχου της εκπομπής μας και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας. Χαίρετε.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Ιερομνήμη Αγίου Νικολάου βρίσκεται στο ημεροβίγλιο Θύρας και ιδρύθηκε το 1820. Αρχικά είχε εκτιστεί στο όρος Κάρος το 1650 από τους αδελφούς Γκίζη. Κατέρευσε λόγω του σεισμογενούς εδάφους και ερημώθηκε το 1815. Το 1820 μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση. Βρίσκεται στη Σαντορίνη ανάμεσα στα χωριά Ημεροβίγλη και Φυροστεφάνη.

Ο ναός είναι βασιλική με αψίδες, αφιερωμένος στον Άγιο Νικόλαο. Εορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου. Το μοναστήρι είναι γυναικείο.

Η Ιερά Μονή Φωτοδότη Χριστού Αμοργού είναι μετόχη της Ιεράς Μονής Χοζοβιωτήσης και βρίσκεται μέσα στην πόλη της Αμοργού. Ο ναός είναι ρυθμού βασιλικής, με αξιόλογες εικόνες, αφιερωμένος στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, του Φωτοδότη Χριστού.

Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Βαλσαμίτη Άμοργου είναι μετόχη της Ιεράς Μονής Χοζοβιωτήσης και βρίσκεται 5 χιλιόμετρα πέρα από αυτήν. Ο ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο και εορτάζει στις 23 Απριλίου. Είναι ρυθμού τρίκλη της Βασιλικής, μερικώς αγιογραφημένη. Το όνομα το έλαβε από το φυτό βάλσαμο που φυτρώνει στην περιοχή.

Ιερά Μονή Καλαμιωτίσης Ανάφης βρίσκεται στη νήσο Ανάφη, στις ακτές της νήσου, απέναντι από απόκριμνο λόφο που της χωρίζει ίθμος ονομαζόμενος Καλάμι, από όπου έλαβε και το όνομα. Κτίστηκε στο μέρος που άλλοτε υπήρχε ναός του Απόλλωνος. Η πρώτη μαρτυρία για τη Μονή είναι του 1571. Ο ναός είναι βυζαντινός με τρούλο και είναι αφιερωμένος στο γενέσιο της Θεοτόκου. Εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Είναι μετόχιο της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου Θύρας. Τα τελευταία 20-25 χρόνια έγινε εκβάθρον ανακαίνιση της Μονής. Ήταν σταυροπηγιακή από το 1750.

Απέχει από τη χώρα 2,5 ώρες πεζοπορία ή με το καραβάκι μέχρι τον όρμο της Μονής που απέχει 500 μέτρα από την παραλία και από εκεί πεζοπορία.

ιδρύματα, καταφυγής, Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Με την εορτή σήμερα των Αγίων Πάντων κλείνει ο κύκλος των κινητών εορτών του εκκλησιαστικού έτους που περιλαμβάνονται στο Τριώδιο και το Πεντηκοστάριο, με κέντρο πάντα τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα. Η εορτή των Αγίων Πάντων είναι εορτή της εκκλησιαστικής αγιοσύνης, αφιερωμένη σε όλους τους Αγίους, τους πριν από τον Χριστό και μετά τον Χριστό. Η Εκκλησία εόρτασε τον ερχομό του Παρακλήτου και σήμερα εορτάζει τη μνήμη όλων των Αγίων της, που με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από την αρχή και μέχρι τη συντέλεια των αιώνων είναι στον κόσμο μάρτυρες του Ιησού Χριστού.

Σε ένα τροπάριο, όλους τους Αγίους, άνδρες και γυναίκες, η Εκκλησία τους κατατάσσει σε 6 τάξεις. Είναι οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Προφήτες, οι Ιεράρχες, οι Όσιοι και οι Δίκαιοι. Όλοι αυτοί είναι οι καλώς τον αγώνα τελέσαντες και την πίστην τηρήσαντες. Για όλους αυτούς, ο Απόστολος γράφει πως είναι ένα ολόκληρο σύννεφο που μας σκεπάζει. Το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων. Ποιος μπορεί να παριθμίσει αυτό το νέφος μαρτύρων που μας περιβάλλει? Ποιος μπορεί να κατονομάσει κάθε έναν από αυτούς τους ζώντες που μαζί με τον Χριστόν, δια του Χριστού νίκησαν τον θάνατο και πλησίασαν αυτόν τον θρόνο του Θεού? Και όλοι αυτοί είναι Άγιοι της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, Άγιοι της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία είναι πρόχριστου, η πρώτη δημιουργία του Θεού, και όπως γράφει ένας από τους αρχαίους πατέρες, η Εκκλησία πρώτη πάντων εστίν. Η Εκκλησία είναι η Αγία Τριάδα, πριν από το εν αρχή, πριν από τους αγγέλους, πριν από τον κόσμο και πριν από τον άνθρωπο.

0: Όταν λέμε πως η εορτή των Αγίων Πάντων είναι η εορτή της εκκλησιαστικής αγιοσύνης, πρέπει να προσέξουμε και να μην νομίσουμε πως είναι κάποια ιδεολογική εορτή. Η Εκκλησία δεν εορτάζει ιδέες, αλλά πρόσωπα και γεγονότα. Γι' αυτό, καλύτερα πρέπει να λέμε ότι η εορτή των Αγίων Πάντων είναι η εορτή της Εκκλησίας, η οποία Εκκλησία είναι το χωράφι που το αρδεύει και το ποτίζει ο ποταμός του Αγίου Πνεύματος. Η αγιοσύνη στην Εκκλησία δεν είναι μία ιδεατή αλήθεια, αλλά η ζωντανή αρετή και πείρα των Αγίων. Αυτοί οι Άγιοι, καθώς γράφεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, είναι οι με κάθε τρόπο πεπελεκισμένοι δια την μαρτυρία Ιησού, ένας κόσμος πραγματικός, ο ιερός κόσμος της Εκκλησίας.
1: Οι Άγιοι είναι ζώντες εν Θεό, διότι ο Χριστός εσκήνωσε εν αυτής και οι μυριάδες των Αγίων που αναγράφονται στα συναξάρια δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόνο ένα μικρό μέρος αυτής της μεγάλης συναγωγής. Είναι οι γνωστοί Άγιοι που τους τιμάμε, αλλά και ένα μεγάλο πλήθος οι άγνωστοι, οι αφανείς, που έκρυψαν τον Θεό στο μυστικό θυσιαστήριο της καρδιάς τους, παραμένοντας άγνωστοι, προστατευόμενοι από την μάταια δόξα των ανθρώπων, εκεί όπου ο Θεός τους τοποθέτησε. Ο κόσμος λοιπόν εξαγιάζεται, σώζεται, εξαγοράζεται δια της παρουσίας των Αγίων, οι οποίοι σαν ζύμοι που ζυμώνει όλο το φύραμα προετοιμάζουν την ανθρωπότητα για τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου όταν έλθει εν τη δόξη αυτού. Τότε θα ολοκληρωθεί ο αριθμός των Αγίων. Τότε ο άνω κόσμος θα συμπληρωθεί και οι Άγιοι όλων των εποχών θα συναχθούν στο ένα σώμα του Χριστού. Σε κάθε εποχή λοιπόν και σε κάθε τόπο ανέρχονται οι προσευχές των Αγίων υπέρ της σωτηρίας του κόσμου.

0: όπου οι άνθρωποι, τραγικά θύματα της φιλοσοφίας, χάνοντας το πέλαγος των ιδεολογικών πλανών, η Εκκλησία στηρίζει την πίστη της επάνω στα γεγονότα και την προσωπική πείρα των Αγίων.
1: Στη ζωή και την ιστορία των λαών υπάρχουν τα μνημεία των αγνώστων ηρώων και οι εορτές των εθνικών επετείων. Αλλά δεν πρέπει να γελαστούμε πως κάτι παρόμοιο για την Εκκλησία είναι η εορτή των Αγίων πάντων. Πρώτα-πρώτα ότι οι εορτές της Εκκλησίας δεν είναι απλώς επέτειοι και ευκαιρίες να θυμηθούμε μόνο τους Αγίους και να αναπολύσουμε τα γεγονότα της πίστης. Και ύστερα, στις εορτές της Εκκλησίας οι Άγιοι, γνωστοί και άγνωστοι, δεν είναι απόντες ούτε νεκροί, αλλά ζωντανοί και παρόντες. Αυτοί και είμαστε η Εκκλησία που εορτάζει και τελεί τη Θεία Λειτουργία σε ένα διαχρονικό παρόν, μέσα στο οποίο ζει το παρελθόν και το μέλλον. Όταν λέμε πως η Εκκλησία είναι πίστη και πως η πίστη είναι ζωή, αυτά λοιπόν πιστεύουμε και αυτά και εμείς ζούμε.
0: Αλλά θα πει κανείς πως αυτά είναι πολύ θεολογικά και θεωρητικά. Θεολογικά είναι, όχι όμως και θεωρητικά, αλλά είναι πολύ εμπειρικά και πρακτικά. Εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε είναι πως η αγιοσύνη στην Εκκλησία είναι η εμπειρία των Αγίων ως καρπός του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι δεν είναι σοφοί και διανοούμενοι που ομιλούν για όλα θεωρητικά και προκατασκευάζουν συστήματα και σχήματα ζωής. Οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι που οριμάζουν μέσα στην άσκηση από την οποία βγαίνει ο καρπός όχι της διανοητικής αλλά της πνευματικής πείρας και σοφίας. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη το κόσμο σου δώρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Σκούλικα που ήταν κοντά μας, επίσης το Θανάση Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Κυρίες και κύριοι, πατέρα Ανανία, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου και με καλό να περάσουμε σε αυτή την όμορφη συντροφιά του σταθμού μας.
0: Ήδη με τον ύμνο που ακούσαμε έχουμε καταλάβει το θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε. Η Εκκλησία μας εόρτασε την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Για αυτή την Κυριακή θα μιλήσουμε, την πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή.
1: Μάλιστα. Που είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων, όπως είπατε και η αφεντιά σας, και η πρώτη Κυριακή του Ματθαίου. Τελειώνουν πια οι Κυριακές του Πεντηκοσταρίου και μπαίνουμε στις Κυριακές του Ματθαίου που διαβάζεται στις εκκλησίες και τις Κυριακές και τις καθημερινές μέχρι την 11η Κυριακή Ματθαίου το Ευαγγέλιο εκ του κατά Ματθαίων.
0: Είναι σαν να ξαναμπαίνουμε σε μια περίοδο κατηχητική.
1: Ακριβώς. Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου είναι ένα είδος κατηχήσεως και οδηγεί τους ανθρώπους στην Άγια Πίστη και μετέπειτα στο βάπτισμα και στη ζωή της Εκκλησίας. Και είναι τόσο ωραίο και τόσο απαλό το Ευαγγέλιο του Ματθαίου που πέφτει στην ψυχή μας σαν μια ουράνια βροχή, σαν μια θεϊκή δροσιά, σαν μια γαλήνη από τον ουρανό. Και διαβάζεται έτσι με πολύ χαρά και με πολύ εφροσύνη. Ίσως αυτό αποτελεί δική μου προσωπική άποψη, αλλά έχω ακούσει και άλλους να το λένε. Άλλωστε, το κάθε Ευαγγέλιο, κάθε Ευαγγελιστής έχει τη χάρη του και την ομορφιά του. Και επίκεντρο όλων των Ευαγγελιστών είναι ο Χριστός σωτηρία. Και έχουμε λοιπόν την Κυριακή των Αγίων Πάντων που είναι επισφράγηση των κινητών εορτών που έχουν κέντρο το Πάσχα και που αρχίζουμε την Κυριακή του Τερών και Φαρισαίου, προχωρούμε μετά στις υπόλοιπες Κυριακές, φτάνουμε στη Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, στην Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στην Ανάσταση του ανθρωπίνου γένους δια της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Προχωρούμε λοιπόν και φτάνουμε στην Πεντηκοστή που κατέβηκε ο άλλος παράκλητος και έγινε η ψυχή της Εκκλησίας και έφεσε σε κίνηση το πλοίο της Εκκλησίας επάνω στη θάλασσα του βίου και του παρόντος κόσμου.
0: Και μετά την Πεντηκοστή έχουμε τους πρώτους καρπούς της Εκκλησίας.
1: Ακριβώς. Η θεϊκή αυτή σπορά του Αγίου Πνεύματος έφερε τους καρπούς της, τους βλαστούς, τους αμαράντους του Ευαγγελίου και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Είναι οι Άγιοι Πάντες, είναι τα πρωτόλια, τα πρωτολούβια, η πρώτη προσφορά της Εκκλησίας στην Αγία Τριάδα. Και κυρίως αρχικά από τον 4ο αιώνα όρισαν οι πατέρες να εορτάζονται οι μάρτυρες της Εκκλησίας που είναι οι βάσεις της Εκκλησίας. Εκείνοι που ακολούθησαν το εσφαγμένο αρνίον και τον μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά και έδωσαν τα πάντα, τη ζωή τους και το αίμα τους για την πίστη στην Αγία. Και με εκείνο το Άγιο αίμα τους πότισαν και θέριεψαν το δέντρο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η Εκκλησία τους τιμά. Στη συνέχεια μπήκανε και οι άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας, οι ασκητέ και όλοι οι Άγιοι. Και έχουμε λοιπόν την εορτή των Αγίων Πάντων διευρυμένη και περιλαμβάνει πάντα στους Αγίους, τους προπάτορας, τους πατριάρχας, τους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης, τους Αποστόλους, τους μάρτυρας, τους οσίους και ασκητάς, τους ιεράρχας, τους οσιομάρτυρας, τας Αγίας Γυναίκας, τους δικαίους και όλους εκείνους τους Αγίους τους οποίους δεν γνωρίζουν.
0: Γιορτάζει ολόκληρη η Εκκλησία, σαν να λέμε.
1: Ολόκληρη η Εκκλησία, γι' αυτό γιορτάζαμε όλοι και χρόνια μας πολλά. Διότι το πνεύμα του Άγιο η σενότητα πάντα σε κάλεσε. Και ο Ιησούς Χριστός λίγο πριν το πάθος του είπε ότι καγώ εάν υψωθώ πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν. Και ήλκησε λοιπόν προς τον εαυτό του για του Αγίου Πνεύματος και τη ευδοκία του αθανάτου Πατρός πάντα σε όσους τον επίστεψαν, ευαπτίστησαν και έκαναν τον καλό αγώνα μέσα στην επίγειο άκτιστη Εκκλησία. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί ο άνθρωπος εκατασκευής ρέπει προς την ενότητα. Και οι αρχαίοι το είπανε και η Αγία μας Εκκλησία το επικυρώνει. Μυριοτράνος και μυριοφθόγκος. Ενότητα. Ενώ η αίρεση, η διαίρεση, το σχίσμα και ό,τι άλλο συναφές μας πληγώνει βαθύτατα. Αντίκειται στη φύση μας και στη ροπή μας. Ρέπει ο άνθρωπος εκκατασκευής προς την ενότητα. Και ρέπει ο άνθρωπος εκκατασκευής προς το Θείον. Είμαστε δηλαδή ένθεοι εκκατασκευής. Πώς λέμε στην γεωμετρία, σχήμα είναι κατασκευής. Είμαστε κατασκευής. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε τον πλάστη. Και αν τον αρνηθούμε, στενοχωρούμεθα. Γι' αυτό όσοι άπιστοι ή όσοι μάλλον θεατρίνοι της απιστίας, θα έλεγα για την ακρίβεια, υποφέρουν. Και είμαστε κι εμείς, υποφέρουμε κι εμείς. Γιατί η απιστία είναι έλλειψη της πίστεως προς το Θεό, προς την αγάπη Του, προς τη δύναμή Του, προς την καλοσύνη Του και προς την ελευθερία του Αγίου Πνεύματος. Εκείνος που πιστεύει είναι όντως ελεύθερος. Και εκείνος που δεν πιστεύει φοβάται και τον ίσιο του. Ένα τραγουδάκι.

0: συνεχίσουμε την αναφορά μας στην Κυριακή των Αγίων Πάντων. Μας είπατε ότι γιορτάζουν όλοι οι Άγιοι, ολόκληρη η Εκκλησία, και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το ότι ο άνθρωπος τίνει προς την ενότητα και τίνει προς το Θείο.
1: Βεβαίως. Οι τάσεις αυτές είναι θεόσδοτες και τις φέρει κάθε άνθρωπος. Ακόμη και όταν αρνείται το Θείο, και η απιστία είναι μία μορφή πίστεως στην ουσία. Και όταν το αρνείται το Θείο, ο άνθρωπος υποφέρει και στενοχωρείται. Και τι κάνει ο Χριστός μέσα? Του δείχνει με όλους τους τρόπους την αγάπη του. Μάλιστα τον κυνηγάει με την αγάπη του. Το μόνο θεμητό κυνηγητό είναι το κυνηγητό της αγάπης. Και το έλεος του μας καταδιώκει πάσα στα σημέρα της ζωής μας, που λέει ο σοφός ψαλμωδός. Και αυτό είναι συγκινητικό. Γι' αυτό και ο Χριστός, το διάβα των αιώνων, έφερε στην αγκάλη και στην εκκλησία του τις καλύτερες υπάρξεις, έστω και τις τεθλασμένες. Πολλοί ήταν αμαρτωλοί, περιβόητοι αμαρτωλοί, δυσκολεμένοι αμαρτωλοί, κι όμως η αγάπη του Κυρίου και η στοργή και η ελευθερία και η αρχοντιά του τους εκέρδισε. Γι' αυτό και η πόρτα της εκκλησίας μένει ανοιχτή μέχρι Δευτέρα Παρουσία. Όταν θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία και θα γίνει, θα συντελεστεί, τότε θα κλειστεί η θύρα. Και κλείστη η θύρα, λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, που αναφέραμε. Τώρα είναι ανοιχτή της Εσπλαχνίας η πύλη. Και στις Εσπλαχνίες την πύλη κάθεται η ευλογημένη Θεοτόκος. Η πάντων Αγία Αγίων Μίζων. Για την εορτή αυτή των Αγίων Πάντων εξαιρέτως. Και υπέρ πάντας εορτάζει η Παναγία.
0: Δεν λείπει, δεν απέχει ο τόκος.
1: Επισφραγίζει το χορό των Αγίων και των Ασωμάτων. Γιατί κατά την εορτή των Αγίων Πάντων, ξεχάσαμε αυτό, ξέχασα εγώ δηλαδή, εορτάζουν και οι ουράνιοι άγγελοι, όλοι οι ασώματοι. Άγγελοι, αρχάγγελοι, αρχαία, εξουσία, δυνάμεις, κυριότητες, θρόνοι, χερουβίμ και σεραφείμ. Τα εννέα τάγματα. Η Παναγία όμως είναι τιμιωτέρα των χερουβίμ. Και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ και πλατητέρα των ουρανών. Γιατί γέννησε τον αχώρητο ως άνθρωπον. Και παρθένος έτεκε θεών εν ανθρωπίσαντα. Οπότε περιλαμβάνονται στην εορτή αυτών Αγίων Πάντων και τα ουράνια εννέα τάγματα των ασωμάτων δυνάμεων. Τα οποία και εκείνα αγίασε το Πνεύμα του Άγιου. Και εκείνα ωφελήθηκαν με την ενανθρώπιση και τη Θεία Οικονομία του Χριστού μας. Διότι πριν από αυτήν μπορούσαν, ήσαν τρεπτοί δηλαδή, μπορούσαν να πέσουν, όπως έπεσα το τάγμα του Εσφόρου. Τώρα, με την Ανάσταση του Χριστού και με τα υπόλοιπα της Θείας Οικονομίας, οι άγγελοι και οι ουράνιοι δυνάμεις εσταθεροποιήθησαν αμετακλήτως στο αγαθό, στο καλό και στο ωραίο. Γι' αυτό η Ανάσταση του Χριστού και τα λοιπά ευεργέτησε και εκείνους. Γιατί ο Χριστός με την Ανάστασή του εστερέωσε την Οικουμένη ή της ούσα λευθήσετε. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας κάθε Κυριακή, θα πούμε στην επόμενη Κυριακή αυτά πρώτα ο Θεός, εορτάζει το Μικρό Πάσχα. Την Ανάσταση του Κυρίου μας. Που είναι το θεμέλιο και το επιστέγασμα της θρησκείας μας. Και η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως. Η Εκκλησία της Νίκης. Όσα σκοτάδια και αν έρθουν. Και όσοι και εχθροί και αν επιτεθούν, η Εκκλησία του Χριστού είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως και της Νίκης, όπως προείπαμε, και είναι αίτητος και αιωνία. Και αυτό μας εμψυχώνει. Εμείς μπορεί να είμαστε αμαρτωλοί, μπορεί να είμαστε αδύνατοι, μπορεί να πέφτουμε, μπορεί να είμαστε αναστάτητοι, μπορεί οτιδήποτε, αλλά η Εκκλησία μέσα στην οποία ευρισκόμεθα και ευχαριστούμε τον δικό μας Θεό, την Παναγία και τους Αγίους που έχουν και εμάς τους αμαρτωλούς μέσα, είναι αιωνία και αίτητος. Είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, όπως προείπαμε, της Νίκης και της Αισιοδοξίας.
0: Που μας δίνει τη δυνατότητα να ζήσουμε κι εμείς αναστάσιμα, αναστημένα.
1: Βεβαίως. Σταυροαναστάσιμα και αναστάσιμα. Μας δίνει τη δυνατότητα αυτή η Εκκλησία σίγουρα. Γι' αυτό και επάγει επί της γης, δηλαδή ιδρύθηκε. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι η ψυχή της Εκκλησίας. Και ο Χριστός μας κεφαλή. Και ο ουράνιος πατήρ, το επιστέγασμα. Τι ωραία. Πατήρ, διού εν πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Και ευχαριστούμε τον Θεό μας που είμαστε μέσα στην Αγία του Εκκλησία και μας έκανε ανθρώπους και Έλληνες και Ορθόδοξους Χριστιανούς. Μπορούσε, όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, να μας είχε κάνει τα συγχρόνια και μουλάρια και γαϊδούρια και ό,τι άλλο. Γι' αυτό είναι πολύ καλό και πολύ συγκινητικό τι, να ευγνωμονούμε, να ευχαριστούμε, να δοξολογούμε. Ξέρετε, τότε γλυκένει η ψυχή μας. Φεύγει κλαψοφαγούρα, φεύγει το σκοτάδι, φεύγει η βαριθυμία, φεύγει η ακηδεία, φεύγει το δαιμόνιο το μεσημβρινό. Και στην ψυχή μας τι έρχεται, ευχαριστία, ευγνωμοσύνη, εθρία, ξαστεριά. Γαλήνη, ειρήνη. Γεμίζουμε. Και όπως έλεγε ο μεγάλος Λίτς, είμαστε ευτυχείς με το τίποτα, δηλαδή με την αγάπη, χωρίς έξοδα. Χωρίς έξοδα. Δοξοδεύουμε πολλές φορές τόσα και τόσα να διασκεδάσουμε και μόνο που δεν διασκεδάζουμε. Μόνο που δεν διασκεδάζουμε, δεν διασκορπίζουμε τη θλίψη. Αυτό σημαίνει διασκεδάνιμη. Σκορπίζω τη θλίψη και τρέχανε παλιά μα τα κάθε μέσα. Βγες έξω να σε βαρέσει ο αέρας, να σκορπίσει ο νους. Τι ωραία που το λέγανε. Τι σοφή. Και ψυχαγωγό σημαίνει κουβαλά την ψυχή μου. Πού την πάει την ψυχή μου, την πάει κάπου να ξεκουραστεί, να γεμίσει, να εφρανθεί, να γίνει ανάλαφρη, να αλλάξει, να ελευθερωθεί. Αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία. Και ψυχαγωγία λοιπόν και διασκέδαση μας προσφέρει η Αγία μας Εκκλησία. Όταν προσπαθούμε να αγαπάμε τον Χριστό μας, τότε έχουμε και ψυχαγωγία και διασκέδαση και τότε και όλες οι άλλες θεμητές αγάπες παίρνουν άλλη διάσταση, άλλη ομορφιά και έχουν και άλλη δυναμική.

0: Έχουμε ένα μικρό προβληματάκι, δεν πειράζει όμως, συμβαίνουν και αυτά.
1: Έχει την ομορφιά του και αυτό.
0: Και υπάρχει και ποικιλία, έτσι, δεν πλήττουμε, ψυχαγωγούμεθα κι εμείς.
2: Σίγουρα, σίγουρα με την αναλλαγή.
0: Ψυχαγωγία λοιπόν παρέχει η Εκκλησία και διασκέδαση, είπατε όμως μια λέξη την οποία αναζητούμε και πολλές φορές τη θεωρούμε και μαγική λέξη. Μιλήσατε για αγάπη και είπατε ότι όλο το μυστήριο της Εκκλησίας και η ουσία στηρίζεται στην αγάπη.
2: Βεβαίως, στην αγάπη. Στην αγάπη προς τον Χριστό και στην αγάπη προς τον άνθρωπο. Σε αυτές τις δύο αγάπες και εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται. Όταν η ψυχή αγαπά τον Χριστό της, τον Θεάνθρωπο, τον λυτρωτή της, γεμίζει. Διότι είμαστε κατασκευής αγαπητικοί, δηλαδή κατασκευασμένοι να αγαπάμε. Αν δεν αγαπάμε, υποφέρομαι, σκολευόμεθα, φυτοζωούμε, μαραινόμεθα, κλαίμε, θλιβόμεθα. Έχουμε κατάθλιψη, αυτή στην ουσία κατάθλιψη, όταν η ψυχή δεν έχει αγάπη. Όταν στομώσουμε τις πηγές της αγάπης, διότι έχουμε μέσα μας αυτό το δυναμικό, όταν το στομώσουμε και δεν το δώσουμε ως λατρεία στο Θεό και ως διακονία στον πλησίον και στον συνάνθρωπο, τότε υποφέρουμε. Να τα ψυχολογικά προβλήματα. Υποφέρομαι πάρα πολύ τότε. Γιατί τι είναι οι μελαγχολίες και τα υπόλοιπα στην ουσία, εκτός εξαιρέσεων, τι είναι αξόδευτη αγάπη. Αγάπη που δεν ξοδεύεται. Αγάπη που δεν προσφέρεται. Ως λατρεία στον πλάστη και ως διακονία στον πλησίον. Όταν θα κάνει αυτά δύο, ο άνθρωπος ζει, εφραίνεται, χαίρεται, δεν θέλει τίποτε. Και είναι το λίγο αναπαυόμενος. Και ας μην έχει τίποτα, έχει τα πάντα. Και έχει και τον Θεό του και τον αδελφό του. Αυτό είναι η κοινωνία. Αυτό είναι το μαζί. Είμαστε στο εμείς, που θα έλεγε ο μεγάλος Μακρυγιάννης. Όταν είμαστε στο εγώ και κληρώμαστε το κάστρο του εγωισμού, της φιλαυτίας και του ναρκισισμού, τι κάνουμε, υποφέρουμε, στενοχωρούμεθα. Όταν όμως βγαίνουμε αυτό, κάνουμε, από αυτό, κάνουμε ηρωική έξοδο, τότε πια γεμίζομαι τις μπαταρίες μας, γεμίζομαι την ψυχή μας και γεμίζομαι και τους άλλους με τα παράγωγα και τα προϊόντα της αγάπης μας.
0: Όταν κλεινόμαστε στον εαυτό μας, είναι δηλαδή σαν να φυλακίζουμε την ψυχή μας και σαν να εγκλωβίζουμε την αγάπη.
2: Βεβαίως. Γι' αυτό ο Βίκτορ Ουγκός Αθλίος λέει, εάν είσαι άνθρωπος γίνει αγάπη. Και αν δεν υπήρχε κάποιος να αγαπά, λέει, στο ίδιο σύγγραμμα, θα έσβηνε ο ήλιος. Ποιος αγαπά ο Θεός? Ο Χριστός μας, που ανατέλει τον ήλιο πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Είναι πολύ σπουδαία αυτά. Πολύ σημαντικά αυτά. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός έφερε την αγάπη επί της γης. Αγάπησε τον άνθρωπο. Και όσοι αισθάνθηκαν αυτή του την αγάπη, τον πλησίασαν. Και περισσότερο οι αμαρτωλοί και οι τελώνε. Αυτοί δεν θέλαν τίποτα, ούτε θαύμα να τους κάνει, ούτε τίποτα άλλο. Θέλαν να αισθανθούν και να πάρουν την αγάπη του.
0: Και παρότι είχαν δυσκολία, ήταν πιο ανοιχτοί σε αυτό.
2: Ήταν πιο ανοιχτοί. Γι' αυτό λέει οι τελώνε και επόρνε προάγου συνημά στη βασιλεία των ουρανών, το αθάνατο στόμα του Χριστού μας. Ήταν πιο ανοιχτοί. Γι' αυτό τους βλέπουμε, πήγαιναν κοντά του, καθόντουσαν, του κάναν τραπέζι. Και μαζευόντουσαν πάρα πολύ. Στον αρχιτελών Ζακχαίο, στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίο, ήταν γι' αυτό τελώνε, το λέει στο 9 κεφάλαιο του Ευαγγελίου. Αμέτρητοι. Και τι κάναν, ακούγαν τον Ιησού. Κρεμόντουσαν από το στόμα του, απολάμβαναν την αγάπη του, ξεκλείδωναν τις ψυχές τους και παραδεινόντουσαν σε εκείνον και άφηναν του τελωνίου των ζυγών και τις αμαρτίες και τα πάντα στα χέρια του Χριστού και γινόντουσαν απελεύθεροι Χριστού.
0: Ο πόνος δηλαδή και η δυσκολία τους είχε καλλιεργήσει αρκετά έτσι ώστε να φτάνει το παραμικρό για να ανοίξει η ψυχή του.
2: Βέβαια, κατάλαβε εκ της πράξεως ότι ούτε τα χρήματα, ούτε οι αδικίες, ούτε οι παλιανθρωπιές μπορούσαν να τους γεμίσουν. Άφηναν κενό στην ψυχή του, όπως και σήμερα στην ψυχή τους. Κενό. Και αυτοί θέλανε το κάτι άλλο. Νόμιζαν πως είναι το χρήμα το κάτι άλλο, ή πως είναι το αξίωμα το κάτι άλλο, ή πως είναι η υγεία το κάτι άλλο. Είναι καλά και αυτά σίγουρα. Αλλά λίγα. Και έφταναν λοιπόν από το κάτι άλλο στον κάποιο άλλο, που είναι ο Χριστός μας. Ο Χριστός μας. Και σήμερα πάνω στην Ιφίλιο, πάνω στη γη, πόσοι δεν τον γυρεύουν. Πόσοι δεν τον αναζητάνε και πόσοι κάθε μέρα δεν τον βρίσκουν. Αυτά είναι τα καλά νέα. Αυτά τα ευχάριστα νέα, αλλά αυτά δεν φαίνονται συνήθως. Ψυχικές και ηθικές νεκροαναστάσεις που συντελούνται στους ανθρώπους δεν φαίνονται. Είναι μυστικές.
0: Και είναι γεγονός ελευθερίας.
2: Γεγονός ελευθερίας. Τότε ελευθερώνεται ο άνθρωπος από τη φιλαυτία και τον εγωισμό του. Και ζει Χριστό Ιησού. Έχει τη Θεία Χάρη. Γιατί άμα δεν μας ελευθερώσει ο Ιησούς Χριστός, κανείς άλλος δεν μας ελευθερώνει. Είμαστε όντως ελεύθεροι όταν ο Ιησούς Χριστός μας ελευθερώσει. Και το Πνεύμα το Άγιο. Ούτε το Πνεύμα Κυρίου, εκεί και ελευθερία βροντοφωνεί από τα βάθη των αιώνων ο Απόστολος Παύλος. Και όταν έχει κανείς το Πνεύμα του Θεού, όταν έχει το Θεό, τότε έχει την ελευθερία και την αγάπη. Ελευθερία και αγάπη πάνε μαζί. Αγάπη δεν γίνεται ποτέ με το ζόρι. Γίνεται ελεύθερα. Εμπνέεται. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και συγκλονιστικό. Γιατί πολλές φορές και εμείς ψυχαναγκάζουμε τους άλλους να έρθουν στην εκκλησία, να κάνουν το καλό. Καλό, ζόρι και καλό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αν μάθει ο Θεός να κάνει με το ζόρι καλούς τους ανθρώπους, είχε όλους τους τρόπους, καλό την παντοδύναμη. Και όμως βλέπετε, δεν χρησιμοποιεί. Και αν καμιά φορά το κάνει παιδαγωγικός, το κάνει γιατί ξέρει θα μας ωφελήσει. Θα μας συγκινήσει. Θα μας συγκλονίσει και θα μας αλλάξει. Γιατί ένα έχει ο Ιησούς Χριστός. Μας θέλει κοντά του. Μας εξαγόρασε με το αίμα του και τη ζωή του. Και κοιτάζει. Και αν δεν είμαστε κοντά του, στενοχωριέται. Και παίρνει τους δρόμους και τις δουλειές του κόσμου και τι κάνει. Μας ψάχνει. Πάει στα όρια και στα βουνά, η παραβολή του Απολλώνα της Προβάτου. Και μας ψάχνει. Και αν εμείς δεν ακούμε, τότε ερχόμεθα σε αδιέξοδο, γιατί όλα τα ανθρώπινα οδηγούν σε αδιέξοδο. Και μπροστά στο αδιέξοδο τη στείνει, σταυροπόδι και κάθει και μας περιμένει ο φιλάνθρωπος. Και αν το καταλάβουμε, πέφτουμε στην αγκαλιά του και παραδεινόμαστε στην αγάπη του ανεφόρων και ορίων.

0: παραδινόμαστε ανεφόρων και ορίων, μας είπατε, όταν αισθανθούμε την αγάπη του Χριστού, ο οποίος μας τη στείνει στα αδιέξοδα και μας περιμένει. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα αυτή και πολύ παρηγορητική.
1: Σίγουρα. Και είναι και η καλύτερη εκδίκηση του Χριστού. Όλοι θέλουμε να μας αγαπάνε, να μας προσέχουν, να μας φροντίζουν, να μας τιμάνε, να μας σκέπτονται, να μας παρηγορούν, να μας ψυχαγωγούν και ό,τι άλλο καλό. Όλοι το θέλουμε αυτό. Γιατί ο άνθρωπος είναι εκ του καλού για το καλό, εκ του Θεού για το Θεό. Γι' αυτό και μέσα στην αμαρτία, που είναι η απουσία του Θεού και η έλλειψη πνευματικού βίου, τι κάνει ο άνθρωπος? Υποφέρει. Υποφέρει. Είναι πλασμένος εκ της αληθείας για την αλήθεια. Και χωρίς την αλήθεια, χωρίς το φως, χωρίς τη θεϊκή παρουσία, υποφέρει ο άνθρωπος. Στενοχωρείται ο άνθρωπος. Αγρίευει ο άνθρωπος. Και χωρίς Θεό, που θα λέει και ο μεγάλος Δοστογιέφης, τότε όλα επιτρέπονται. Και ο άνθρωπος είναι τότε αγρίμη. Αγρίμη. Αγρίμη. Και φόβος και τρόπος. Τρόμος. Χώμο, χώμνη, λούπους. Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος, που έλεγαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Και πάντων δεινών δεινότατων, που έλεγε ο αρχαίος τραγικός. Έρτο μας ο Χριστός μας, ο καλότατος Χριστός μας, Πάγκαλος Ιησούς μας. Και μας παίρνει στην αγκάλι του. Και μας βάζει στην εκκλησία του. Και μας γεμίζει με την αγάπη του και την ειρήνη του, την πάντα νου υπερέχουσα. Και μας κάνει τι? Και πανηγυρίζομαι. Και ενώ πριν είμαι κοινωνικά περιτρήματα, αμαρτωλή, εσκοτισμένη. Και λέει λατιμένη από το κακό. Τώρα με εκείνον φεύγουν όλα. Όπως άκουσαμε και προχθές την ωραία συζήτηση του Αγίου Σεραφή με τον έμπορο και εκτιματία Μοτοβίλοφ. Φεύγουν όλα, ξαφανίζονται όλα. Και ο άνθρωπος, ο βαπτισμένος άνθρωπος, γίνεται ξανά του Χριστού. Θυμάμαι τον γέροντα Πορφύριο που έλεγε, ρε, να γίνεστε του Χριστού, αλλά όχι ζωριστά. Έτσι, με φιλότιμο, με χαρούμενη υπακοή, και μάλιστα ο Γρεκός, ο Έλληνας, αλλά φιλότιμο, πολύ, πάρα πολύ. Έτσι. Γιατί αυτά δεν γίνονται με το ζόρι. Αγάπη και ζόρι, όπως είπαμε και πριν, δεν υπάρχει. Γίνονται ελεύθερα. Είναι αυτό που λέει το παλιό τραγουδάκι. Και το λέει και ο γέροντας. Μη μου το λες να σε αγαπά με διατάσεις. Αγάπαμε να σε αγαπώ, θέλεμε να σε θέλω. Κυτελώνε λοιπόν και αμαρτωλοί αισθανόντουσαν αυτή την αρρύφνητη, αυτή τη μεγαλειώδη και μοναδική αγάπη του Ιησού Χριστού.
0: Μέσα δηλαδή από αυτή την ελευθερία είναι σαν να μιμούμεθα κι εμείς κατά κάποιον τρόπο και τηρουμένων των αναλογιών, όπως και εσείς λέτε, την δυνατότητα της ελευθερίας και του αυτεξουσίου που μας χάρισε ο Θεός.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Η ελευθερία, το αυτεξούσιο και η αθάνατη ψυχή μας απαρτίζει το κατοικώνα. Το κατοικώνα. Και το καθομοίωση είναι δυνατότητα να γίνουμε, να εξομοιωθούμε και εμείς με το Θεό ηθικώς και να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Γι' αυτό λέμε εδώ στην εκπομπή μας, ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Οι Άγιοι αυτό κάνανε σε όλη τη ζωή. Φύλαγαν καθαρή και αμόλυντη την εικόνα, το κατ' εικόνα, την ψυχή τους, την ύπαρξή τους, το βάπτισμά τους, όλα τα καλά που τους έδωσε ο Χριστός μας. Τι κάνανε αυτοί? Κάνανε αγώνα, τον καλό αγώνα. Κάνε αντίσταση κατά του κακού. Πρώτα κατά του κακού εαυτού των. Και μετά κατά του κόσμου της φθοράς και της απάτης. Και μετά κατά του αρχαικάκου όφεως και των οργάνων του. Κάνε μεγάλο αγώνα οι Άγιοι. Μεγάλο αγώνα. Και βάστασαν όλον το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα που λέει το Ευαγγέλιο. Βάσταξαν. Διαπίστεως, κατηγονήσαν τον βασιλείας, εργάστηκαν τον δικαιοσύνη. Ακούσαμε αυτό το προσβλητικό ανάγνωσμα. Επέτυχαν επαγγελιών, έφραξαν στόματα μαχαίρας, στόματα λεόντων. Τι ωραία. Είναι το 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, ο ύμνος της πίστεως. Οι Άγιοι πάντες διαπίστεως, της πίστεως. Πίστης έκαμε θαύματα, μεγάλα θαύματα. Συγκλονιστικά θαύματα. Γιατί η πίστη είναι σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό και του Χριστού με τον άνθρωπο. Έχουμε κοινοποίηση ιδιωμάτων όσο γίνεται και κατ' οικονομία. Και ο άνθρωπος τι γίνεται? Θεός κατά χάρη. Εγώ δε είπα θεοί είστε και οι υψείς του πάντες. Και γίνεστε οι κτήρμονες. Και οι υψείς του, λέει πάλι το Ευαγγέλιο, με το στόμα του Χριστού, καθώς και ο πατήρ μου οι κτήρμονες τι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πολύ συγκλονιστικό αυτό. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας έχει ισόβιο αγώνα. Είναι όμως ο καλός αγώνας. Και ο άνθρωπος όταν κάνει τον καλό αγώνα γεμίζει με χαρά. Έστω και αν πέσει, έστω και αν δυσκολευτεί, έστω και αν προκύψει οτιδήποτε. Ξέρει τον δρόμο, έχει την πορεία του, έχει τα μέσα και τους τρόπους και γεμίζει με χαρά. Αλλιώς, όταν δεν κάνει τον καλό αγώνα, θα έχει αγωνία με ωμέγα και με όμικρο. Και θα αυτοζωεί και θα υποφέρει και αδυσκολεύεται. Και ο καλότητος Χριστός μας δεν θέλει κανένας να υποφέρει. Διότι όταν είναι κανεί μέσα στο δάσος των παθών του και της αμαρτίας και του κακού, γίνεται ένα αγρίμι και υποφέρει. Γι' αυτό και ο Χριστός έχει πάντα την πόρτα της εκκλησίας του και της αγάπης του ανοιχτή και περιμένει όλα τα αγρίμια και τα αγριμάκια να μπουν στην Άγια Εκκλησία και να γίνουν Άγιοι και να γίνουν του Θεού μας.

0: εκκλησία όμως εξημερώνεται ο άνθρωπος και από αγρίνη μπορεί να φτάσει και στη θέωση.
1: Βεβαίως, πως λέει ο Χρυσορήμων, ο κόρακας γίνεται περιστέρι και ο λύκος αρνεί. Αυτή η μεταποίηση και αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου μας γεμίζει συγκίνηση και θαυμασμό και συνάμα μας ενισχύει στο μεγάλο αγώνα που κάνουμε μέσα στην Εκκλησία στον παρόντα βίο για να εκπληρώσουμε τις εντολές του Χριστού. Γιατί Εκείνος, ο Χριστός μας, κάνει και τα αδύνατα δυνατά. Και τα αδύνατα δυνατά. Και προσφέρει τη σωτηρία, τη γαλήνη και όλα τα δώρα του. Και όπως είπαμε και πριν, είναι καλό να ευχαριστούμε και να ευγνωμονούμε τον πλάστη μας και την Παναγιά μας και τους Αγίους και τους Αγγέλους και τα πνεύματα και τις ψυχές των δικαίων και τους ήρωες της πατρίδος μας και τους ευεργέτες του έθνους και τους δασκάλους του έθνους και γένους μας και τους ευεργέτες της ανθρωπότητας. Να ευχαριστούμε, να ευγνωμονούμε, να καλολογούμε, να εφημούμε και να πενεύουμε. Είναι καλό αυτό και για μας και για τους άλλους. Και καταχαίρεται ο Χριστός μας όταν ευγνωμονούμε Εκείνον και τις επιγείους ευεργέτες μας. Και τι γίνεται τότε? Παροξύνουμε και Εκείνον και τις επιγείους ευεργέτες μας και τηρουμένων των αναλογιών προς μείζων ευεργεσίαν. Τις παρακινούμε έντονα να μας κάμουν μεγαλύτερη ευεργεσία. Γι' αυτό μην ξεχνάμε να ευχαριστούμε και στις δύσκολες ώρες και στις λύπες, αλλά κυρίως στις χαρές και στις ευτυχίες. Να ξέρουμε ότι όλα αυτά τα καλά που έχουμε δεν είναι δικά μας. Είναι του Θεού μας, είναι των αδελφών μας και είναι και του δικού μας κόπου, αλλά δεν είναι μόνο δικά μας. Διότι αν τα οικειοποιηθούμε όλα αυτά, τότε και αδικούμε τους ευεργέτες και μικραίνομαι τότε, γιατί κόβουμε τις γέφυρες, κόβουμε την επικοινωνία, κόβουμε την ευγνωμοσύνη και προπαντός κόβουμε την ενότητα.
0: Οδηγούμεθα δηλαδή σε εσωστρέφεια και χάνουμε αυτή τη σχέση που δημιουργείται.
1: Διότι η ζωή είναι σχέσεις και η πίστη είναι σχέση. Από το νόμα πιστεύω. Τι σημαίνει πιστεύω στα αρχαία? Έχω σχέση εμπιστοσύνης. Είναι σχέση και είναι ζωή. Οι Άγιοι πάντες για τις πίστεως έκαναν αυτά που έκαναν, καθώς και οι ήρωες της πατρίδος μας και του κόσμου, καθώς και οι γονείς μας, καθώς και οι κυβερνήτες της πατρίδος μας και της Ιφιλίου, καθώς και ο καθένας που πρόσφερε τον οβολό του στον πολιτισμό μας και στη ζωή μας και στη σωτηρία της ψυχής μας. Γι' αυτό να επιμένουμε στην ευγνωμοσύνη. Να επιμένουμε στην ευγνωμοσύνη. Οι παλιοί λέγανε η κότα πίνει νερό και κοιτάζει και το Θεό. Μην ξεχνάμε που ξεκινήσαμε. Μην ξεχνάμε τους ευεργέτες μας. Τους ουρανίους και τους επιγείους. Τους γονείς μας, τους δασκάλους μας. Όλους εκείνους που μας αγάπησαν, που μας φρόντισαν, που μας συγχώρεσαν, που μας οδήγησαν, που μας ενέπνευσαν, που έγιναν θυσία για μας πολύ ή λίγο. Μην ξεχνάμε. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι δεν ευγνωμονούμε και δεν ευχαριστούμε και δεν δοξολογούμε ούτε τον Θεό ούτε τους ανθρώπους. Και κάποτε ο Πανάγαθος, λέει μια περσική ιστορία, έκαμε τραπέζι, συμπόσιο σε όλες τις αρετές και καθώς εκείνες βρέθηκαν στο τραπέζι του υψίστου χαιρόντουσαν και συνομιλούσαν μεταξύ τους, η αγάπη με την πίστη, η πίστη με την ελπίδα, η υπομονή με την ταπείνωση κλπ. Δύο όμως καθόντουσαν έτσι και δεν αντάλλασαν καμία κουβέντα. Φτάνει ο ύψος και τους ρωτάει, εσείς Ποιες είστε? Εγώ λέω είμαι η ευεργεσία και η άλλη ευγνωμοσύνη. Δεν γνωρίζεστε? Όχι, σχεδόν όχι. Γιατί? Γιατί σπάνια συναντώμεθα στη ζωή των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πολύ, πάρα πολύ διδακτικό. Διδακτικό. Άλλωστε το βλέπουμε κι εμείς, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Το βλέπουμε κι εμείς. Όταν ευγνωμονούμε και ευχαριστούμε τους ευεργέτες μας, εκείνοι χαίρονται. Και τι λένε? Αξίζει βρε αυτόν τον άνθρωπο να τον ξαναβοηθήσω, να τον ξαναπροστατεύσω, να του προσφέρω, να γίνω χαλή, να περάσει πάνω μου. Το λέμε αυτό. Γιατί η ευγνωμοσύνη είναι όντως θείο φυτών. Αλλά θα συνεχίσουμε.

0: συνεχίσουμε την αναφορά μας στους Άγιους Πάντες και στην ενότητα της Εκκλησίας που φάνηκε μετά με την Πεντηκοστή, αλλά και μετά την Πεντηκοστή εορτάζοντας την Κυριακή των Αγίων Πάντων, επισφραγίζουμε και επιβεβαιώνουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και τους πρώτους καρπούς της Εκκλησίας και της παρουσίας και της χάρης του Αγίου Πνεύματος.
1: Βεβαίως. Και με την Κυριακή των Αγίων Πάντων, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα, επισφραγίζομαι όλες τις κινητές εορτές και Κυριακές του Πάσχα. Με κέντρο βέβαια τη Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα και την ημέρα της Πεντηκοστής. Κατά την Κυριακή του Πάσχα ανέστη εκ νεκρών ο ένας παράκλητος, ο Ιησούς Χριστός. Και κατά την Πεντηκοστή κατήλθε στην Εκκλησία ο άλλος παράκλητος, αντί του Χριστού, όπως λένε οι πατέρες, για να μείνουμε ποτέ ορφανοί, μόνοι και ξένοι και ξεκρέμαστοι. Στην Εκκλησία μας στο μαζί δεν είμαι θα μόνοι. Τυπικά μπορώ να είμαι θα μόνοι, υπαρξιακά ποτέ. Για το χειρότερο απ' όλα είναι η υπαρξιακή μοναξιά, η απουσία του Θεού και της χάριτός του από την ψυχή και τη ζωή μας. Τότε είμαι θα κολλασμένη, δηλαδή απομονωμένη. Αυτό σημαίνει το ρήμα κολλούω και στα λατινικά και στα αρχαία. Κλαδεύω, απομονώνω. Και όταν δεν έχει κανείς τη χάρη του Χριστού, δεν μπορεί να αντέξει κακά τα ψέματα. Μεγάλη δυσκολία. Γι' αυτό και πάντα και να δικαιολογούμε και να συγχωρούμε και να καταλαβαίνουμε τους αδελφούς μας, μπορούμε να είμαστε και εμείς πολλές φορές, που έχουν δυσκολίες και προβλήματα ή πολλές φορές αρνούνται την παρουσία του Χριστού, ακόμη και την ύπαρξή του. Ας σκεφτούμε λοιπόν σε ποια κόλαση και σε ποια ταλαιπωρία και σύντριμα ζουν και αισθάνονται αυτοί οι συνάνθρωποι μας. Γι' αυτό ας είμαστε έσπλαχνοι και ας κάνουμε αυτό που λέει και ο Γέροντας Παΐσιος, ας προσευχόμεθα όσο μπορούμε και για αυτούς τους ανθρώπους και περισσότερο για αυτούς. Και το Ιησούς Χριστός άφησε τα 99 πρόβατα, τα μη πεπλανημένα, και πήρε τα όρη και τα βουνά για να βρει το απολωλός πρόβατον. Ο Χριστός μας μας αγαπά όλους και τους αμαρτωλούς. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσει και σώσει το απολωλός, και ήλθε αμαρτωλούς σώσε, λέει ο Μέγας Παύλος, ον πρώτος ημιωγώ. Και αυτή του η αγάπη είναι που γλυκαίνει το βίο. Στον Ιησού Χριστό μας δεν περισσεύει κανένας. Του είμεθα όλοι μοναδικοί. Και ότι αν κάποιος χάνεται, ο Χριστός μας κλαίει, έστω και αν κάποιος άλλος δεν υπάρχει ή δεν μπορεί να μας κλάψει επάξια. Και για τον Ιούδα έκλαψε και παρακαλούσε τον πατέρα του να σωθούν όλοι. Και ουδείς απόλυτο ημί ο Υιός της απολίας, λέει στην υπερφιά αρχαιρατική του προσευχή. Δεν θέλει ο Χριστός, κλαίει ο Χριστός μας και θα έχει την αγωνία της Γεθσημανή μέχρι της συντελείας του αιώνας, μέχρι να ελεηθεί και ο τελευταίος πιναλαίος ανθρωπίσκος αυτής της πλάσης. Και αυτή η αγάπη του Χριστού, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα, είναι συγκινητική και συγκλονιστική. Κάθεται δε στην πόρτα της ψυχής μας όταν την κλείσουμε απέναντί του, καθ' απ' έξω, και χτυπάει και κλαίει και προσεύχεται και μοιάζει, όπως θα έλεγε ο μακαριστός Γιώταν Παναγιωτόπουλος, όσο μεγάλος παραπονεμένος αδελφός. Αυτός και είναι ο μεγάλος αδελφός.

0: Όντως αδερφός και φίλος μας, ο παντοδύναμος και πανάγαθος, ο οποίος εγένετο νεκρός και ιδού ζει και κρατάει στα χέρια του τα κλειδιά του άδου και του θανάτου. Είναι η μεγάλη μας αγάπη ο Ιησούς Χριστός μας. Είναι ο μεγάλος έρωτας υπαρξεώς μας. Είναι η πρώτη και η στερνή μας αγάπη. Το α και το ω της ζωής μας. Η αρχή και το τέλος, όπως προσφιέστατα και θεόπνευστα μας το λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο της Θείας και Ιεράς Αποκαλύψεώς του. Γι' αυτό, αν αρνηθούμε αυτή την αγάπη που προσφέρεται αφιδώς για την Εκκλησία, το καλό περισσεύει. Από χίλιες βρύσες χύνεται και με χίλιες γρόσες κραίνει, θα έλεγε και ο μεγάλος Διονύσιος Σολωμός, ελεύθερος πολιορκημένος. Περισσεύει, περισσεύει. Γι' αυτό, αν δεν εκμεταλλευτούμε αυτή την πανήγυρη του βίου που θα έλεγε ο Ρώσος Χρυσόστομος, αν σε αυτή τη μεγάλη ιτανία της ζωής δεν μπορέσουμε να αισθανθούμε έστω και λίγο αυτή την ανίποτη αγάπη του Ιησού Χριστού, τότε αδικήσαμε τον εαυτό μας. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, θα κάνω όπως είπαμε και λίγο πριν, το Χριστό μας να κλαίει. Ο Κύριος που αγαπά κλαίει. Και ακούσαμε στο αποστολικό ανάγνωσμα για τους Αγίους Πάντες να λέει σε ένα σημείο ο Απόστολος Παύλος, ούτι πάντες μαρτυρηθέντης για της πίστεως, ούτε κομίσαν την επαγγελία του Θεού περί ημών Κρήτων τι προβλεψαμέν. Όλοι αυτοί λέει, αν και μαρτυρήθηκαν για την πίστη τους, δηλαδή θεωρήθηκαν πιστοί εμπράκτος, δεν έλαβαν την υπόσχεση, δηλαδή τον παράδεισο. Γιατί ο Θεός πρόβλεψε κάτι καλύτερο για μας. Ποιο? Να μην πάρουν τον τέλειο μισθό τους χωρίς εμάς. Λέει τι κάνουν, περιμένουν. Περιμένουν. Περιμένουν. Περιμένουν οι Άγιοι. Περιμένουν εμάς. Γι' αυτό και το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, λέει πάλι στο ίδιο ανάγνωσμα, δηλαδή έχουμε, μας περιβάλλει, περίκειται ημίν, μας περιβάλλει τόσο μεγάλο νέφος μαρτύρων. Δηλαδή είμαστε τες λαμπρότης των Αγίων. Είμαστε ανάμεσα στους Αγίους. Και περιμένουν οι Άγιοι και μας προστατεύουν οι Άγιοι και μας εμπνέουν οι Άγιοι και μας θεραπεύουν οι Άγιοι και μας φωτίζουν οι Άγιοι. Και αν κάποιος σωθεί παρελπίδα από έναν κίνδυνο προφανή, τι λέμε? Άγιο είχε, καλό είχε κάνει, άγγελος τον φύλαξε.
1: Και με αυτό που είπατε φαίνεται ακόμα μια φορά και καταδεικνύεται ότι υπάρχει αυτή η ενότητα στην Εκκλησία. Βεβαίως. Και μαρτυρείται με κάθε τρόπο.
0: Μάλιστα, έχουμε ενότητα. Μία ποιμνη γέγονε και μία Εκκλησία αγγέλων και ανθρώπων, λένε οι ίμοι της Εκκλησίας μας την Οκτώηχο. Έχουμε την ενότητα λοιπόν της πίστεως, την ενότητα του βίου, την ενότητα της ανθρωπίνης φύσεως και του ανθρωπίνου γένους. Βεβαίως, τι κάνουν οι Άγιοι μας γλύκο περιμένουν και κάνουν υπομονή αιώνες. Και λέει ο Χρυσορήμων, μπορεί να κάνουν και γιατί κάνουν υπομονή? Και απαντά ο ίδιος, γιατί μας αγαπούν. Η αγάπη πάντα στέγει, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει και ουδέποτε εκπίπτει και ου ζητεί τα εαυτής, αλλά τα των άλλων όπως σωθός. Λέει στον υπέροχο ύμνο της αγάπης ο μέγας και θείος και μοναδικός Απόστολος Παύλος.
1: Είναι και εδώ ξανά μια αγάπη χωρίς όρια.
0: Είναι μια αγάπη χωρίς όρια, μπράβο. Μια αγάπη χωρίς όρια. Και αυτό πάμε πολλές φορές, το τονίζουμε, δεν πειράζει. Μας συγκινεί, μας συγκλονεί και μας ενθαρρύνει. Γιατί καμιά φορά, επειδή εμείς δεν αγαπάμε οι καημένοι, πιστεύουμε ότι ούτε ο Θεός μας αγαπά, ούτε η Παναγία, ούτε οι Άγιοι, ούτε οι άλλοι άνθρωποι, οι καλοί και οι όποιοι συνάνθρωποι μας. Γιατί κρίνουμε εξιδίων τα αλότρια. Λίγο όμως, λίγο να υποψιαστούμε τη Θεία Αγάπη, τρελαινόμαστε. τότε τα αφήνουμε όλα και πάμε και πέφτουμε στα πόδια, όχι, στην αγκάλη του Ιησού Χριστού, όπως ο Άστοσιος. Πέφτουμε στην αγκάλη και εκείνος μας δίνει με τη θεϊκή του δόξα, μας συγχωρεί τις αμαρτίες και μας βάλει στον παράδεισό του, που είναι η Εκκλησία, που είναι η Θεία Ευφροσύνη, που είναι ο μόσχος ο στευτός, το σώμα και το αίμα του Χριστού, που είναι ο επίγειος και ο επουράνιος παράδεισος. Γιατί η Θεία Λειτουργία που γίνεται επί της γης, δεν γίνεται επί της γης, γίνεται εν ουρανής. Γι' αυτό με και τα στήρα, στα στήρα που λέμε στη Θεία Λειτουργία, κλείνουμε τις στήρες της ιστορίας και πάμε πλέον όχι με τα ιστορία, στην αιωνιότητα, στην άλλη πλάση. Και η Θεία Λειτουργία έχει τάξη ουράνια. Και μόλις τελειώνουμε, προσγειώνεται, μας προσγειώνει καλύτερα ο λειτουργός της Εκκλησίας, αρχιερεύς ή πρεσβύτερος, με το εν ειρήνη προέλθομεν, να φύγουμε ειρήνη, και καθώς έρχεται παλαιά στο μέσο του ναού που το άμβων, και έλεγε και λέει και σήμερα μπροστά στο ρεαπίλι την οπισθάμβων ευχή, ο ευλογών σε ευλογούντα σε Κύριε. Τι γίνεται, ότι μας προσγειώνει, μας προσγειώνει, μας επαναφέρει στη λειτουργία της ζωής, αφού έχουμε λειτουργηθεί με την ουράνια λειτουργία, με το άνω σχόμεν τας καρδίας, εκεί που ενώνεται ουρανός και γη. Κι άλλοι λένε πως κατεβαίνει ο ουρανός στη γη ή ανεβαίνει γη στον ουρανό, το ίδιο είναι αυτά όλα. Η λειτουργία η Θεία είναι ένα μυστήριο. Γι' αυτό, και να σταματήσουμε εδώ, ο μεγάλος εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς, εμένα λέει στην Εκκλησία, ένα με μαγεύει, ένα με σαγηνεύει και ένα με μεθά, το άνω σχόμεν τας καρδίας.

0: στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αντώνης Παντελιός, το τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίσα. Για όλους εσάς ευχαριστούμε και πάλι για τα μηνύματά σας και εμείς να επανέλθουμε στο θέμα μας και να συνεχίσουμε. Και μας κρατάμε και μας κάνει καλό και μας αρέσει να το ακούμε ξανά και ξανά το σχετικό για την ενότητα της Εκκλησίας, για την παρουσία των Αγίων που είναι ζωντανή, που είναι ανάμεσά μας.
1: Βέβαια.
0: Που καθημερινά τους αισθανόμαστε, αρκεί και απλώς να ανοίξουμε λίγο τα μάτια της ψυχής μας.
1: Βεβαίως. Όλοι έχουμε εμπειρίες της προστασίας και των θαυμάτων των Αγίων στην ψυχή και στη ζωή μας και στην πατρίδα μας και στην οικουμένη. Αυτοί μας φυλάνε, αυτοί μας φρουρούνε και εξαιρέτως η Παναγιά μας που περιέρχεται τα σύνορα της πατρίδος μας ως υπέρμαχος στρατηγός και κρατάει και την ψυχή μας ολόρθη και την ευγνωμοσύνη μας θάλουσαν και την πίστη μας ζέωσαν. Και την ευχαριστούμε την Παναγιά και τους Αγίους και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και όλους τους ασωμάτους και τους ευγνωμονούμε γι' αυτό να τους μνημονεύουμε. Το λέει, τους μνημονεύει άλλωστε η Εκκλησία της Παναγίας Αχράνου υπερευλογημένης εν δόξης ποιης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες. Αφού μνημονεύσε την Παναγία την Άχραντη και όλους τους Αγίους, τι να κάνουμε, να τους μιμηθούμε πώς. Αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Να παραθέσουμε και τους εαυτούς μας και τους άλλους και όλη μας τη ζωή, δεν είναι μόνο φυσίτης οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και όλη μας τη ζωή στο Χριστό και Θεό μας. Οι Άγιοι αυτό έκαναν. Άφησαν τον εαυτό τους, εμπιστεύτηκαν τον εαυτό τους στο Θεό. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Θέλει δύναμη, θέλει χάρη, θέλει προσπάθεια. Γιατί είμαστε αδύνατοι. Είμαστε μέσα στον κόσμο της φθοράς και της απάτης. Υπάρχει ο αρχαίος κακοσόφης, ο εσφόρος, μετασχηματίζεται πολλές φορές και σαν άγγελον φωτός, προκειμένου να μας βγάλει από τη στράτα. Όλα αυτά μας πολεμάνε. Να μην αφαιθούμε στον Κύριο και προπαντός να πηγαίνουμε στην εκκλησία να προσευχηθούμε ή και στο σπίτι μας και όταν αρχίζουμε φέρνουν τότε όλα τα βιετικά. Το ένα, το άλλο. Και τι μας λέει η Εκκλησία στη Θεία Λειτουργία με το χειρουργικό ύμνο. Να αφήσουμε όλοι μας την μέρημνα, να αποθέσουμε τη μέρημνα, αποθόμεθα, πάσαν, νυν ή την μέρημνα. Πού? Στα χέρια του Χριστού και στα πόδια. Τη μέρημνα αυτή να την αφήσουμε σε εκείνον και να την κάνει δοξολογία, να την κάνει ευχαριστία. Δεν λέει για τη μέρημνα, για την φροντίδα και την πρόνοια ο Χριστός, αλλά για τη μέρημνα. Αυτή την αγχώδη κατάσταση που θέλουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα του αύριο, γιατί περισσότεροι από εμάς δυστυχώς τη ζωή δεν τη ζούμε, τη σκεπτόμεθα. Σκεπτόμεθα τι θα γίνει αύριο, πώς θα έρθει αύριο και χάνουμε το παρόν, το σήμερα. Και τι μας λέει ο Χριστός μας, να φροντίζουμε μόνο για την ημέρα που ζούμε. Και το αύριο να το αφήσουμε και σε εκείνον και στην αυριανή ημέρα. Και εκείνη θα μεριμνήσει τα εαυτής. Δηλαδή υπάρχει ο Θεός που φροντίζει και εργάζεται ως άρτυπο ο Χριστός. Και εκείνος εργάζεται ως ζωοδότης για τη διακυβέρνηση και τη φροντίδα και τη σωτηρία του σύμπαντος κόσμου. Και θυμάμαι μια φορά, το είχαμε πει και πέρσι, ήταν μια οικογένεια, ο μπαμπάς, η μαμά και το παιδάκι. Και ο Κύριος πήρε τον μπαμπά στον ουρανό, γιατί εκείνος ξέρει, εδώ είναι η πίστη. Πονάει κανείς, αλλά αφήνεται με εμπιστοσύνη στο Θεό σε τέτοιες μεγάλες και δύσκολες ώρες. Προσπαθεί να αφήνεται. Και ας του λέω ότι θέλει του Θεού, ο Θεός δεν μας παραξήσει ποτέ. Εμείς παραξηγούμε και το ένα και τ' άλλο. Και η μητέρα, ως το φυσικό, έκλαιγε και σπάραζε. Γιατί ο θάνατος είναι μια καταστροφή και είναι μαχαίρι δίκοπο. Μόνο με την Ανάσταση του Χριστού παρηγορείται ο άνθρωπος αρκετά και μα έχει αυτή την ελπίδα της Αναστάσεως και την ελπίδα της συνεχίσεως και υπάρξεως της ζωής μετά από αυτόν τον κόσμο, τρελαίνεται ο άνθρωπος. Και έκλαιγε λοιπόν η μητέρα και πάλι την είδε το παιδάκι, του έκανε εντύπωση. Ίσως το παράκανε λίγο και αυτή, Δίκιο είχε όμως, για το πολύ της λήψος φέρει και παραφροσύνη. Και λέει, μαμά, γιατί κλαις τόσο πολύ? Λέει, παιδί μου, πέθανε ο μπαμπάς μας, και τώρα ποιος θα μας προστατεύει? Δίκιο έχουν. Ποιος θα μας φέρει ψωμάκι? Ποιο θα έχουμε συντροφιά? Ποιος θα μας αγαπάει και ποιον θα αγαπάμε? Γι' αυτό οι πενθούντες και θλιβόμενοι είναι στην πιο δύσκολη ώρα της ζωής τους. Και όλοι φτάνουμε σε αυτή την ώρα. Και μας φυλάει και μας κρατάει ο Χριστός μας. Και μας παρηγορεί. Και αυτός θλιβωμένος και πενθούντας, παλαιότερα και σήμερα λιγότεροι, εύχονται την εξύψους παρηγορία. Και εκεί που είπα αυτά, η μαμά πετάει το παιδάκι, γιατί ο Θεός σοφίζει τα νήπια, και λέει, πέθανε και ο Θεός, μαμά. Και εκείνη συνήλθε, συγκινήθηκε και λέει, παιδί μου, έχεις δίκιο, δεν πέθανε ο Θεός. Και αν δεν μου μείνει εντός του κόσμου, πού να κουμπίσω να σταθώ? Εκεί ψηλά είναι ο Θεός μου, πόσοι μπορώ να απελπιστώ? Έλεγε ο πεντάρφανος Γεωργής Βυζιεινός, του Μιχαήλου και της Δέσποινας. Βέβαια, όταν έχει κανείς την εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια, στον Ουράνιο Πατέρα, στον Φιλάνθρωπο Χριστό, στον Πανάγιο Πνεύμα, γλυκένει ο νους του και μπορεί και αντέχει τους σταυρούς και τα δεινά, που ο Κύριος τα επιτρέπει για λόγους που η δική του Θεία Πρόνοια και δικαιοσύνη και πανσοφία γνωρίζει. Και αυτό εμπιστευόμεθα αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών Χριστό το Θεό, και κοιμημένο μας τον εμπιστευόμεθα στον Χριστό μας, τον φροντίζουμε, αυτό σημαίνει κηδεία, και μεταφέρουμε θριαμβευτικά το λείψανό του, το σκήνομά του στο κημητήριο, και προσευχόμεθα με τα μνημόσυνα, τις ελεημοσύνες, τις προσευχές και τις θείες λειτουργίες εξαιρέτως για την ψυχή του, και τον εμπιστευόμεθα στο Χριστό. Οπότε και εκείνος και εμείς και οι υπόλοιποι, όλοι στην τελευταία ανάλυση, που είμαστε? Στα χέρια του Χριστού. Και άμα θέλουμε να βρούμε τον άνθρωπό μας που έφυγε, ας πηγαίνουμε στο Χριστό. Εκεί είναι και αυτός ο δικός μας και καταδικός μας άνθρωπος. Ας πηγαίνουμε εκεί και ας λέμε ό,τι θέλουμε. Ακόμη και ας παραλογιζόμεθα. Μας το επιτρέπει ο Κύριος. Μας το επιτρέπει η αγάπη του. Είναι πολύ σπουδαία αυτά και πολύ σημαντικά. Γιατί κάθε μέρα φεύγουν δικοί μας άνθρωποι για την άλλη πλάση και μας βυθίζουν στο πένθος, στενοχώρια, στη θλίψη, στην απόγνωση, στη μοναξιά. Όταν όμως προσευχόμεθα στον Αναστάντα και στη μητέρα αυτού και μέσα στην Αγία Εκκλησία, λαβαίνουμε όντως μεγάλη παρηγοριά και μεγάλη δύναμη, και δεν είμεθα αφού έχουμε ελπίδα, καθώς και οι λοιποί, που λέει ο Απόστολος Παύλος, οι μη έχοντες ελπίδα. Έχουμε ελπίδα ζώσα τον Αναστάντα Χριστό μας.

0: στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβιζάδη. Και εμείς να συνεχίσουμε, Πατέρα Ανανία, την αναφορά μας με αφορμή την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Ακούμε πολλά και ευεργετικά που έχουν να κάνουν με την ενότητα της Εκκλησίας, με την ύπαρξη των Αγίων μας από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα.
1: Βέβαια, στην εορτή δε των Αγίων Πάντων περιλαμβάνονται και οι αμέτρητοι άγνωστοι Άγιοι, που τους αγίασε το Πνεύμα το Άγιο και δεν τους ξέρουμε. Και οι γνωστοί πάλι είναι αμέτρητοι και κάθε μέρα εορτάζουμε με ένα μεγάλο Άγιο, μικρό ή μεγάλο, και πάρα πολλούς άλλους, μερικές φορές δε και χιλιάδες. Και η Εκκλησία, θέλοντας να τα εορτάσει πανηγυρικά, βάζει όλους λοιπόν, και τους γνωστούς και τους άγνωστους Αγίους, και αυτούς που απέθαναν χωρίς να ξέρουμε ότι αγίασαν, πολλοί πέθαναν συκοφαντημένοι, λέει το, εδώ το πεντηκοστάριο, και όμως αγίασαν. Αγίασαν, διότι άμα συκοφαντούμε κάποιον, παίρνουμε τις αμαρτίες του και αγιάζει. Ο Άγιος Νεκτάριος γιατί έφτασε μέχρι την Αγία Τριάδα, επειδή του συκοφάντησαν αδίκως. Και πολλοί κοιμήθησαν έτσι και έγιναν Άγιοι. Δεν το ξέρουμε, δεν τους γνωρίζουμε. Και η Εκκλησία ορίζει λοιπόν αυτή την εορτή και περιλαμβάνει και αυτούς ακόμη. Και επιπλέον και τους μέλλοντας Αγίους, αυτούς που δεν γεννήθηκαν ακόμη.
0: Και
1: είναι η εορτή ενότητας, γιατί λοιπόν όλους τους Αγίους μέχρι τις 10 του αιώνα. Και εμείς αύριο, άμα γιάσουμε, μακάρι βέβαια, θα είμαστε κι εμείς με τους Αγίους πάντας. Τι εορτή ενότητας είναι αυτή, τι λαμπρότης είναι αυτό, τι υπεροχή είναι αυτή, τι μυσταγωγία, τι συμπόσιον, τι όλα. Όλα τα πάντα. Σας διέκοψα.
0: Απλώς ήθελα να ρωτήσω αν συμπεριλαμβάνει, όπως είπατε, γνωστούς και αγνώστους Αγίους, αλλά από τη μια άκρη της γης μέχρι την άλλη.
1: Βεβαίως, από περάτων ως περάτων, βεβαίως. Και από τις Ινδίες, όπως λέει εδώ πέρα το αυτό, και από την Ανατολή, και από τη Δύση, των Βρετανικών νήσους, όλους όσους αγίασε το Πνεύμα το Άγιο και θα αγιάσει. Έτσι κατά λόγω προλήψεως, κατά σχήμα μάλλον προλήψεως, πως έχουμε το προληπτικό κατηγορούμενο στο συντακτικό μας, εορτάζει η Εκκλησία, προεορτάζει η Εκκλησία και τους μέλλοντες Αγίους, αυτούς που δεν γεννήθησαν και οι οποίοι θα έλθουν. Μία πίμνη, μία Εκκλησία. Τι ωραία. Γι' αυτό όποιος διασπά την ενότητα, κάνει κακό στον εαυτό του αφενός και αφετέρου κακό στην Εκκλησία και στενοχωρεί τον ύψιστο. Γι' αυτό ας κρατάμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, όπως λέμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Και ας αφήνουμε εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου Χριστό το Θεό παραθόμεθα, και ας λέμε, όπως λέει στη συνέχεια της Θείας Λειτουργίας, το Πατριμόν. Πατέρα μας ουράνι. Πατέρα μας δικαί μας. Πατέρα μας ουράνι. Είναι η ενότητα ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο. Και κατασκευής, όπως είπαμε, ρέπουμε στην ενότητα. Η αμαρτία και το κακό και η παρεμβολή του αντιθέτου διασπά αυτή την ενότητα.
0: Και αυτή την ενότητα μόνο μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να τη βιώσουμε.
1: Βεβαίως. Μέσα στην Εκκλησία, έξτρα εκκλέζια μνούλας άλλους, έλεγαν οι αρχαίοι πατέρες. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Εμείς είμαστε μέσα στην Εκκλησία και είμαστε σε έδαφος σταθερών και ασφαλές στην αγκάλη του Χριστού. Παρά τα αυτά η Εκκλησία εύχεται για τους αιρετικούς, για τους κακούς και για τους εχθρούς και για όλους. Και προσφέρει την ανέμακτο ιερουργία μεταξύ των άλλων και υπέρ της Οικουμένης. Υπέρ της Οικουμένης αγιάζεται η κτήση, η φύση, οι άνθρωποι, τα πάντα. Και όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, με τη Θεία Λειτουργία ανασένει πλάση, και μάλιστα στα σάικ των σών που είναι το αποκορύφωμα, και γίνεται η μετουσίωση και μεταβολή των τιμίων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού. Μεγάλα αυτά. Γι' αυτό και οι παλαιοί προσπαθούσαν να βρίσκονται πάντοτε στην Εκκλησία την Κυριακή. Εκτός είχαν πει από χρόντας λόγους και μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Στην Εκκλησία να πάρουμε αυτή τη χάρη της ενότητας, ευλογία της Αγίας Τριάδος, το σώμα και το αίμα του Χριστού, να ενισχυθούμε, να τονωθούμε, να εμπνευστούμε και να προστατευτούμε και μετά να βγούμε από τη Θεία Λειτουργία για να συνεχίσουμε τη λειτουργία της ζωής. Έτσι κανείς. Μάλιστα με ειρήνη, γι' αυτό λέει εν ειρήνη προέλθουμε, να φύγουμε με ειρήνη. Που είναι η ειρήνη του Χριστού η πάντα νου υπερέχουσα. Γι' αυτό ας προσπαθούμε όταν πηγαίνουμε και ως πηγαίνουμε στη λειτουργία να παίρνουμε στην ψυχή μας την ειρήνη του Χριστού, την ευχή του Χριστού, την ευχή της Παναγίας. Αυτή τη χαρά, αυτή την ομορφιά, αυτή την ωραιότητα που γίνεται μέσα εκεί, στον επίγειο παράδεισο που είναι η Εκκλησία, που είναι ουρανία όπως είπαμε και πριν, κατάσταση και ομορφιά και ωραιότηση. Γι' αυτό ας κάνουμε αγώνα όσο μπορούμε, γιατί αλλιώς θα έχουμε αγωνία και αγωνία με όμερα και με όμικρο και προηγουμένως και θα έχουμε δυσκολία. Ας κάνουμε τον καλό αγώνα και ο Χριστός δεν μας αφήνει. Όσες τρικυμίες και όσες δυσκολίες και αν έλθουν, εκείνο μας έχει από κοντά, και όταν δεν μπορούμε να περπατήσουμε στη ζωή γιατί αποκάμουμε, εύχεται υπερκαμνώντων η Εκκλησία, εκείνο μας παίρνει στη θεία του αγκάλι και περπατάει αντί για μας και μας φέρνει εκεί που πρέπει.

0: Να δούμε κάποια μηνύματα των ακροατών μας που προέρχονται από τη Σαλαμίνα, τη Φιλοθέη, τη Χαλκίδα, από τον Περισσό, από τον Σώστη Ηλίας, από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς, από την περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Καλυθέα, από το Λαύριο, από τα Φιλιατρά της Μεσσηνίας, από την Άξο, από τα Πατήσια και από τα Χανιά. Ευχαριστούμε και πάλι όλους τους ακροατές μας και τη Βίκη Τριβιζά που καταγράφει τα μηνύματά τους.
1: Πολύ θερμά τους ευχαριστούμε τους ακροατές για τα μηνύματά τους και για την αγάπη τους και για όλα τα όσα γράφουν. Και λαβαίνουμε πάντα υπόψη μας. Ήταν πολύ συγκινητικά. Είναι συγκινητική όντως και η εορτή των Άγιων Πάντων. Ήταν πανηγύρι σε ουρανό και σε γη. Τα πάντα εόρταζαν και πανηγύριζαν και δοξολογούσαν. Και συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Και ό,τι μας γράφουν οι ακροατές το λαβαίνουμε υπόψη μας και στην κατάλληλη ώρα, αν δεν μπορέσουμε στην ώρα αυτή της εκπομπής, αναφερόμεθα εμέσως ή αμέσως. Και ευχαριστούμε επίσης και όλους τους ακροατάς εντός πατρίδος και εκτός και τους δυσκολεμένους. Και τους ευχαριστούμε ολόψυχα και ολόθερμα, αμέτρητες φορές. Και τους παρακαλούμε να εύχονται και εκείνοι και ευχόμεθα κι εμείς. Ακούστε κάποια τραγουδάκια από τη Χίο και ένα για τον Κωνσταντίνο τον Μοναχογιό. 6 με 7 Ιουνίου 1822 ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο Μακρυγιάννης της θάλασσας, ο υπέροχος αυτός ψαριανός, ο μεγάλος αγωνιστής και χριστιανός και μπουρλοτιέρης και ο δίκαιος επήρε εκδίκηση στη Χίο για τη μεγάλη σφαγή που έκανε ο Καραλής και οι υπόλοιποι και αφάνισαν την Ίσο βυθίζοντας με το πυρπολικό του την τουρκική ναυαρχίδα όπου εφωνεύθησαν 2.000 Τούρκοι στρατιώτες και ο αρχηγός του στόλου Καραλής. Γεμάτος πίστη ο Κωνσταντίνος Κανάρης έβαλε το πυρπολικό του στην ναυαρχία και πέτυχε αφού πρώτα είχε πάει και είχε μεταλάβει στην εκκλησία στα ψαρά και φίλησε της Παναγιάς την εικόνα και την παρεκάλεσε. Και ξανά, αφού έκαμε το μεγάλο αυτό κατόρθωμα, πέρσι είχαμε κάνει ολόκληρη εκπομπή όπως ενθυμίστε, γύρισε στα ψαρά και πήγε πάλι στην εκκλησία και άναψε στην Παναγιά και στον Άγιο Νικόλαο το Άγιο Κέρι με τρεμάμενο χέρι. Αυτούς τους αγωνιστές και όλους τους άλλους ας τους ευγνωμονούμε, ας μην τους ξεχνάμε, διότι εκείνοι έδωσαν τη ζωή τους και τα πάντα προκειμένου να ελευθερωθεί η πατρίς και να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, να έχουμε ελεύθερο κράτος, να επιταλούμε ακολύτως τα της λατρείας μας, να μιλάμε στους σταθμούς μας. Ευχαριστούμε την πατρίδα μας, ευχαριστούμε τους κυβερνώντες μας, ευχαριστούμε την εκκλησία μας. Ευχαριστούμε όλους. Κωνσταντίνος Κανάρης με συγκινούσε. Αισθανόμουν, ας το πω απλά, δεν πειράζει, δεν είναι εγωισμός. Να μας ευγνωμονεί, που τον θυμόμαστε, τον αναφέρουμε. Έστω και λίγο. Κωνσταντίνος Κανάρης ήταν υπέροχος. Έγινε και μέχρι πρωθυπουργός, απλά ταύτα στην Κυψέλη που έμενε, είχε ελαιοτριβείο και όταν δεν είχε καθήκοντα υψηλά, επήγαινε εκεί και έβγαζε το ψωμάκι του μαζί με τη Δέσποινα Κανάρη.
0: Εργαζόταν δηλαδή, δεν είχε σταματήσει ποτέ.
1: Όχι. Εργαζόταν, δεν είχε σταματήσει ποτέ. Τι ωραία είναι αυτά. Τι υπέροχος είναι ο Κανάρης. Και οι υπόλοιποι. Να μην τους ξεχνάμε. Και προπαντός όπως και τους Αγίους να προσπαθούμε να τους μιμούμεθα. Θα ακούσουμε τώρα και ένα τραγουδάκι. Για την κορυφή των μαρτύρων, το Άγιο Γεώργιο, το Μυροβλήτη, που είναι τροπάριο βυζαντινό. Και μετά θα κλείσουμε με λίγα λόγια.

0: από το Νέο Κόσμο, τα Γιάννενα, το Αγρίνιο, το Νέο Φάληρο, την Ηλιούπολη και την Νίο, τα μηνύματα που λάβαμε πριν από λίγο.
1: Ευχαριστούμε και αυτούς τους αδελφούς και όλους. Και τους εδώ συνεργάτες και την κάθε ψυχούλα που μας ακούει, είτε είναι στην πόλη, είτε στην ερημιά, είτε στα νησιά, στα πλοία, στα αυτοκίνητα, στα μοναστήρια, στον Εθέρα, στην πατρίδα, εκτός αυτής, στα δυσκολεμένα μέρη, φτάνει η φωνή του σταθμού μας και υπάρχουν ψυχές που γνωρίζουν και ακούνε και μιλάνε ελληνικά. Το τραγουδάκι του Αγίου Γεωργίου πολύ μας συγκίνησε. Είναι ο προστάτης του πεζικού και του στρατού ξηράς της πατρίδας μας. Και ο κορυφαίος των μαρτύρων, γι' αυτό αμέτρητοι έφεραν, φέρουν και θα φέρουν το όνομα του του Αγίου. Μεγάλος μάρτης, μεγάλος προστάτης. Στο κουκρατία των Αγιών και τον Άγιο Κοσμά, τους είχαμε την Παναγία επικεφαλής, οι σκλαβωμένοι προγονοί μας, και τους παρακαλούσαν και τους συγκέτευαν να έρθει το ποθούμενο σ' όλη τη Ρωμιοσύνη, σ' όλη τη Ρωμιοσύνη.
0: Ήταν η παρηγοριά των υπόδουλων Ελλήνων.
1: Βεβαίως ήταν η παρηγοριά. Και σήμερα ακόμη, με τη νέα τουρκοκρατία και δυσκολία που έχουμε, έχουμε μέγιστη ανάγκη της Εκκλησίας μας, της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Η πολεμένη Ρωμιοσύνη βάλετε και θα βάλετε πάντοτε. Αλλά είπαμε και στην αρχή πως η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Εκκλησία της Αναστάσεως, είναι αίτητος και αιωνία και προσφέρει τη σωτηρία. Είναι η κυβωτός της σωτηρίας. Γι' αυτό και πάλι και πολλάκις να ευχαριστήσουμε την Αγία μας Τριάδα, την Παναγία και τους Αγίους, που είμαστε κι εμείς μέλη της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, και με τις πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και των Αγίων και των Ασωμάτων, ας δώσει ο Χριστός να είμεθα κι εμείς χριστιανοί λόγοτε και έργο. Μη αγαπώμεν λόγο μη δε γλώσση, αλλά έργο και αληθεία, αναφωνεί ο Απόστολος και Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος.
0: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Πατέρα Ανωνία, για την δυνατότητα που μας δώσατε και συνεχίσαμε την εορτή των Αγίων Πάντων, που είναι εορτή ολόκληρης της Εκκλησίας, που είναι εορτή ενότητας και που γιορτάζουμε, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, όλοι μας με τον καλύτερο και πιο πανηγυρικό τρόπο.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε και κάποια μηνύματα ακόμα από το Βραχάτι της Κρήτης, από τη Γλυφάδα, από την Κομωτινή, από τη Λίμνο, από το Άνω Δημηνιό Κορινθίας και από τα Πατήσια. Να ευχαριστήσουμε και αυτούς τους ακροατές μας.
1: Βεβαίως. Και όλους, όπως είπαμε, τους ακροατές, το πούμε τρεις φορές, δεν πειράζει. Εδώ από τη χαρά που είμαστε όλοι μαζί, φλιαρούμε με την καλή έννοια. Λέμε και ξαναλέμε τα ίδια πράγματα. Και αυτό είναι ωφέλιμο, είναι χαρμόσυνο. Άμα πλημμυρίζει η ψυχή του ανθρώπου, μεθά, παραλογίζεται και έχει αδολεσχία φιλόθεο. Τα λόγια βίαινς βούλγαρες, δηλαδή φλιαρία ευχάριστη στο Θεό. Να προσευχόμεθα την πατρίδα μας, την εκκλησία μας, την πονεμένη Ρωμιοσύνη. Να προσευχόμεθα για την Ιφίλιο. Και ο Χριστός ο φιλάνθρωπος θα κάνει το έλεος του. Δεν άφησε ποτέ, ούτε θα αφήσει, ούτε την πατρίδα μας, ούτε την εκκλησία μας, ούτε τη γη, ούτε τα σύμπαντα. Εμείς σας το έχουμε εμπιστοσύνη και όπως έκανε η Παναγιά και οι Άγιοι, ας αφήνουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους και όλη μας τη ζωή στο Χριστό και Θεό μας. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για να τελειώσουμε, που και πάλι τον υπέροχο τρόπο σας καταφέρατε και βγάλαμε τόσα πράγματα. Και εμείς ωφεληθήκαμε, πιστεύω και οι ακροατές μας. Ευχαριστούμε και όλους τους ακροατές και τους εδώ συνεργάτες και σας εξαιρέτως και καλή αντάμωση την άλλη φορά και χρόνια μας πολλά για τη γιορτή των Αγίων Πάντων.
0: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλουν Αγιορείτες Πατέρες από το Ιερό Κουτλουμουσιανό Κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έρθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστών ποιήσον μου το πρωί το έλεος σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έλεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεγό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου πεξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

στον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εμπτής ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ευλογήσον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.

7 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και σήμερα η Αγία Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα.

χειρ θεόδοτον ειν θεού χειρ ξηράνη. Θεόδοτον τίθηση πλήξασα ξύφη. Θεόδοτος εβδομάτι τηθείς έλεν ουρανών ευρύν. Υπομονή σου μάρτη σοφέ, των παρανομούντων τα σορμάς και των βασάνων την κάκωσιν και τα σπυρακτώσεις σαφώς υπήνεγκας τη θεία συμμαχία περιφρατώμενος. Κορουνής των αιμάτων σου, των ειδόλων την πυράν μάρτης Χριστού κατέσβεσας και δροσισμό των πόνο σου ευσεβώς ψυχάς κατεδρόσισας εκφλογός της απάτης λυτρωσάμενος.

17 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου Αγγύρας. Της παραγμής της σαρκός σου κατατρευμάτισας τους πολεμίους μάκαρ και κατέξανας τούτων ελέγχιστας καρδίας της δε κορουνής των χυθέντων αιμάτων σου τας διεκχύσεις εξήρανας παντελώς της αθεΐας παμακάριστε. Καρτερικώστες λάμπας υπερικαιόμενος και τες πληγές των νότων συντριβόμενος μάρτης υπέμεινας κραυγάζων της του Χριστού αγαπήσεως όλος με ουδέν χωρίσει ου θάνατος ου ζωή ουδε πάσα άλλη βάσανος.

7 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Ενανκύρα. Χίρ Θεόδοτον ειν Θεού χίρ ξηράνη, Θεόδοτον τίθηση πλήξασα ξύφη. Χέρι που μακάρι να το ξεράνει το χέρι του Θεού, χτύπησε με ξύφος τον Θεόδοτο και έτσι τον έδωσε στο Θεό. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Θεόδοτος καταγγέλθηκε στον ηγεμόνα Θεότεκνο ότι περισυνέλεξε τα σώματα των Αγίων Παρθένων που οι ειδωλολάτρες είχαν ρίξει σε μια λίμνη και τα ενταφίασε. Εκείνος πρόσταξε και οδήγησαν τον Άγιον ενώπιον του. Ο Θεόδοτος, χωρίς καθόλου να δηλιάσει μπροστά στον τύρανο, διεκήρυξε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Ο Θεότεκνος εξοργίστηκε από αυτό το γεγονός και υπέβαλε τον Άγιο Θεόδοτο σε βασανιστήρια. Και πρώτα-πρώτα πρόσταξε και τον έδιραν με απάνθρωπη βαναυσότητα και αγριότητα. Έπειτα, αφού τον κρέμασαν δυο φορές από ένα ξύλο, του καταξέσχισαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια. Ακολούθως του έβγαλαν τα μάτια, του συνέτριψαν με πέτρες τα σαγόνια και του κατέκαψαν με αναμένους δαυλούς ολόκληρο το σώμα. Και επειδή ο Άγιος Μάρτης Θεόδοτος εξακολουθούσε να μην αρνείται τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τον αποκεφάλισαν και έτσι έλαβε από τα χέρια του Κυρίου τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Ουδόλος μάρτης προσβολές αλγινώνες αλεύθης, ουθοποίες ανώμων, επί πέτραν ασφαλήν της πίστεως, του Χριστού ιδρασμένος, ένδοξε Θεόδοτε. Συντρίβει σώματες πολλές, ο διώκτης εκείες, ουκ ισχύ δε όλος σου των τόνων της ψυχής, χαυνώσε. Θεία στοργή του σωτήρος, μάκαρ κρατηνόμενον. Πολύφωτος αστήρ δαδουχίες θαυμάτων και άθλων ιερών καταβγάζων την κτήσιν, Θεόδοτε μακάριε, αληθώς εχρημάτισας. Όθεν σήμερον την φωτοφόρον σου μνήμην εορτάζομεν εν κατανήξη καρδίας, Χριστόν μεγαλύνοντες.

Η ειδωλολατρική μανία κατά των χριστιανών εκδηλώθηκε με τον φόνο μιας ομάδας χριστιανών παρθένων στα νερά μιας λίμνης. Τη νύχτα ο Θεόδωτος, άντρας με θάρρος και θερμή πίστη στο Χριστό, έβγαλε από τη λίμνη τα τίμια λείψανα των παρθένων και τα έθαψε. Η ενέργεια του αυτή καταγγέλθηκε στον έπαρχο Θεότεκνο, που αμέσως τον συνέλαβε και τον ανέκρινε. Ο Θεόδωτος παραδέχτηκε την ενέργειά του και ο έπαρχος του είπε ότι οι χριστιανοί δεν σέβονται καμιά εξουσία και ότι είναι οι πιο μικροπρεπείς και μηδαμινοί των ανθρώπων. Τότε ο Θεόδωτος με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος απάντησε: «Πράγματι έπαρχε, οι χριστιανοί γνωρίζουν πόσο μηδαμινοί είναι, διότι μόνο αυτοί είναι ικανοί να γνωρίζουν την υπέροχη και ασύγκριτη μεγαλοπρέπεια του Θεού και να κατανοούν την άβυσσο της ανθρώπινης ασθένειας όταν είναι γυμνή από τη Θεία Χάρη». Έπειτα γνώριζε ότι ο τελευταίος των χριστιανών που έχει ελεηθεί από τον Χριστό και φέρει τον αραβόνα της αιώνιας βασιλείας είναι ανώτερος και λαμπρότερος από τους ειδωλολάτρες βασιλείς, οι οποίοι αύριο θα είναι ντροπή και ατιμία μπροστά στο αδέκαστο κριτήριο της Θείας Δικαιοσύνης. Ο έπαρχος, εξοργισμένος από τα λόγια του Θεοδότου, διέταξε και του έσχισαν τα πλευρά, του έκαναν πολλά πολλά βασανιστήρια και τελικά τον αποκεφάλισαν, παίρνοντας ένδοξα το στεφάνι του μαρτυρίου.

Ού και στην Άγιος, όσοι Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσαστο κέρας των πιστών σου αγαθέ και στερεώσας ημάς εν τη πέτρα της ομολογίας σου. Των ουρανίων ταγμάτων το αγαλίαμαν, των επιγείς ανθρώπων κρατεά προστασία, άχραντε Παρθένε, σώζε ημάς τους εισέ καταφεύγοντας, ότι εν σύντας ελπίδας μετά Θεόν, Θεοτόκε ανεθέμεθα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 7 του μηνός Ιουνίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη της μάρτυρος Ποταμιένης. Το σωματικό κάλος, αγαπητοί ακροατές, είναι συχνά τόσο εκθαμβωτικό ώστε γίνεται αντικείμενο ερωτισμού, καθώς και δυσκατανίκητο θέλγητρο σαρκικών επιθυμιών. Η ακόλαστη γενιά μας, αχόρταγη στις σαρκικές ειδονές, έχει επινοήσει τον αμαρτωλό θεσμό των καλλιστείων. Πρόκειται για θεσμό που προάγει την οφθαλμοπορνία και άλλα σαρκικά πάθη. Αλλά το σωματικό κάλος είναι ένα μηδέν μπροστά στο ψυχικό, διότι εκείνο υφίσταται τη φθορά του χρόνου και λησμονείται, αλλά το ψυχικό κάλος μένει στους αιώνες. Σε αυτό το συμπέρασμα μας οδηγεί το παράδειγμα της Αγίας Μάρτυρος Ποταμιένης. Ήταν νέα από την Αλεξάνδρεια. Δεν είχε το προνόμιο της ατομικής και κοινωνικής ελευθερίας, διότι ήταν δούλη. Είχε όμως τρία μεγάλα χαρίσματα, ένα φυσικό και δυο ψυχικά. Ήταν όμορφη, ήταν χριστιανή, ήταν αγνή κόρη. Το φυσικό της χάρισμα την ενέβαλε σε μεγάλο πειρασμό. Ο ακόλαστος οικοδεσπότης της την προέτρεπε καθημερινά και σχεδόν την εξεβίαζε να ακολαστήσει μαζί του. Αυτή όμως, καλή στο σώμα αλλά πάγκαλη στην ψυχή, μιμούμενη το ηρωικό φρόνημα και παράδειγμα του Ιωσήφ, δεν λύγησε. Απόθυσε όλες τις πονηρές και δόλιες προτάσεις του με ευγένεια αλλά και σταθερότητα. Και όπως ο Ιωσήφ από αντιζηλία της Αιγυπτίας έπεσε θύμα συκοφαντίας, έτσι και αυτοί συκοφαντίδες σαν χριστιανοί, και προσάγεται στον άρχοντα της Αλεξάνδρειας, όπου παρόλες τις υποσχέσεις στην αρχή και τις απειλές ύστερα, η Ποταμίαινα δεν αρνήθηκε τον Κύριο. Διατάσσεται τότε να ριχτεί γυμνή μέσα στο καζάνι που έβραζε η πίσσα. Εκείνη τρόμαξε όχι από την πίσσα, αλλά από την γύμνωση, και παρακάλεσε να μην το κάνουν αυτό, διότι είναι πρόθυμη να πέσει μέσα στο καζάνι μαζί με τα ρούχα της, πράγμα το οποίο και έγινε. Λευκή στην ψυχή η Αγία Ποταμίαινα, ντύθηκε το μαύρο φόρεμα της πίσσας.

τι να πρωτοθαυμάσει, αγαπητοί ακροατές, κανείς από την κατά πάντα θαυμαστή αυτή μάρτυρα. Το καλοκαίρι, ο διάβολος, γιατί αυτός είναι ο πρωταγωνιστής, ξεγυμνώνει τις γυναίκες χωρίς να υποχρεώνονται σε τούτο, με μόνη την πρόφαση του παραθερισμού ή της μόδας ή των θαλασσίων μπάνιων ή της ζέστης, προάγει ο μισάνθρωπος διάβολος τον γυναικείο κόσμο σε μεγάλα αμαρτήματα. Κάνει τις γυναίκες αντικείμενα σκανδάλων καθημερινών. Η Αγία Ποταμίαινα, σεμνή στον ντύσιμο, σώθηκε από την ακολασία. Η σεμνότητα είναι η ηρωικότερη αντίσταση. Η Αγία Ποταμίαινα με τον βίο της προτρέπει χριστιανές γυναίκες, νέες και μεσήλικες, μην παρασύρεστε από το σατανικό ρεύμα του γυμνισμού το καλοκαίρι. Οι κορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, που με την εόρτια μνήμη τους θα σφραγίσουν το θερινό μήνα του Ιουνίου, μας θέλουν εν καταστολή κοσμίου.

ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 7 του μηνός Ιουνίου, η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λικαρίωνος. Ο Άγιος Μάρτης Λικαρίων καταγόταν από την Ερμόπολη της Αιγύπτου. Για την πίστη του δε στο Χριστό, τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και τον οδήγησαν για ανάκριση στον άρχοντα της περιοχής. Εκείνος προσπάθησε με κάθε τρόπο να τον εξαναγκάσει να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Άγιος όμως έμεινε ακλόνητος στην πίστη του στο Χριστό. Τότε ο άρχοντας πρόσταξε και τον έκλεισε σε μια ολοσκότεινη και δυσοδέστατη φυλακή. Ύστερα όμως από μερικές ημέρες τον έβγαλαν από την φυλακή και τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια όλο το σώμα. Έπειτα τον κάρφωσαν σε ένα σταυρό και του άνοιξαν βαθιές πληγές σε όλα τα μέλη του σώματός του. Ακολούθως, αφού τον απέσπασαν από τον σταυρό, του στρέβλωσαν τα χέρια, τον μαστίγωσαν και του κατέκαυσαν με αναμμένους δαυλούς τα πλευρά του. Στη συνέχεια πειράκτωσαν σιδερόβεργες και του κατέκαψαν το στήθος. Έπειτα άναψαν κάμινο και τον έριξαν μέσα στις φλόγες. Μέσα δε στην κόλαση εκείνη του πυρός έμεινε 3 ολόκληρες ημέρες ο Άγιος, χωρίς να πάθει ούτε το παραμικρό έγκαυμα. Έτσι βγήκε από την κάμινο τελείως αυλαβής. Αλλά και δηλητήρια ανάγκασαν τον Άγιο να πιει. Όμως εκείνα έμειναν ανενέργητα χάρη τη Θεού, με αποτέλεσμα μάλιστα αυτός που τα ετοίμασε να προσχωρήσει στην πίστη του Χριστού και γι' αυτό το λόγο να αποκεφαλιστεί. Ύστερα από το γεγονός αυτό, με προσταχή του τυράννου, οι δήμοι έκοψαν τα νεύρα του Αγίου Λικαρίωνος. Εν συνεχεία τον έριξα σε πειρακτωμένο λέβητα. Έπειτα του έγδαραν το κεφάλι, το οποίο και τελικά έκοψαν με ξύφος. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Λικαρίων ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριό μας τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

ου και στην Άγιος, όσοι Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσαστο κέρας των πιστών σου αγαθέ, και στερεώσας ημάς εν την πέτρα της ομολογίας σου.

7 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και σήμερα η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα. Χίρ Θεόδοτον ειν Θεού χίρ ξηράνη, Θεόδοτον τίθηση πλήξας αξίφη, Θεόδοτος εβδομάτη τιθείς έλεν ουρανών ευρύν. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ζιναΐδος της Θαυματουργού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ποταμιένης. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων γυναικών Εσίας και Σωσάνης, μαθητριών Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίου. Τελείται δε η σύναξη σε αυτόν εν το Αγιωτάτου Αυτομαρτυρίο εν της Βασιλίσκου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Στεφάνου, η μνήμη του Οσίου Ανθίμου και η μνήμη της Αγίας Σεβαστιανής.

αυτές αυτών αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και στο 19ο αναφέρει τα εξής. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάσο ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Ως της δαν αρνήσιτέ με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστιμο άξιος, και οφειλών ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ έστιμο άξιος. Και ως ου λαμβάνει το σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκ έστιμο άξιος. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτό, ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και οικολουθήσαμεν σοι, τι άρα έστε ημίν. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, αμήν λέγω ημίν ότι εμείς οι ακολουθήσαντές μοι εν την παλιγενεσία όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας όσα φύκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωή αιώνιων κληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Αγαπητοί ακροατές, μία Κυριακή το χρόνο είναι αφιερωμένη στους Αγίους Πάντες, δηλαδή σε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, επώνυμους και ανώνυμους, γνωστούς και αγνώστους, λόγιους και απαίδευτους, γέροντες, νέους και μικρά παιδιά, εγγάμους και αγάμους, άνδρες και γυναίκες. Παλαιότερα η εορτή αυτή ήταν αφιερωμένη στη μνήμη όλων των μαρτύρων, όλων εκείνων που έμειναν πιστοί ως το τέλος της ζωής τους, ομολόγησαν πίστη στο Χριστό και μαρτύρησαν. Όλοι οι Άγιοι θεωρούνταν παράλληλα και μάρτυρες, ένας πολύ ενδιαφέρον συνδυασμός αγιότητας και μαρτυρίου. Αυτή η σύνδεση αναζήτησης, ποιότητας ζωής και απόφασης θυσίας του εαυτού μας μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε το ουσιαστικότερο νόημα της ημέρας αυτής. Όπως ο Ιησούς Χριστός ήρθε από αγάπη προς τον άνθρωπο, κήρυξε και δίδαξε ένα νέο ήθος ζωής και μια νέα αντίληψη των ανθρωπίνων πραγμάτων, αλλά παράλληλα προς χάριν της ανθρωπότητας ήρε το σταυρόν του και θυσιάστηκε, συνεπής προς αυτά που ευαγγελιζόταν, όμοια και οι Άγιοι και οι μάρτυρες της πίστεώς μας έγιναν μικροί μιμητές του Κυρίου. Ακολουθώ τον Ιησού υπό μία έννοια σημαίνει σηκώνω και εγώ το δικό μου σταυρό. Η άρση του σταυρού είναι αποτέλεσμα συνέπειας και πιστότητας. Οι Άγιοι και οι μάρτυρες λοιπόν συνεχίζουν τη μαρτυρική πορεία της Εκκλησίας ανά τους αιώνες. Η ιστορία της Εκκλησίας κατά συνέπεια δεν είναι άσκηση δύναμης και εξουσίας, ούτε επιδίωξη δόξας και θριάμβου. Όταν μιλάμε για χριστιανική εποποιία, ουσιαστικά εννοούμε ιστορία αγιαστικής συνέπειας και θυσιών. Ίσως κάποτε οι θυσίες συσχετίζονταν με βίαιους διωγμούς, με φρικτά σωματικά μαρτύρια, με απώλεια της ίδιας της ζωής. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο ήπια, πιο εξευγενισμένα και πολιτισμένα. Όμως το νόημα της άρσης του Σταυρού παραμένει ως αξίωμα συνέπειας και πιστότητας, έστω με διαφορετικές μορφές ενός σύγχρονου κόσμου με εξυγχρονιστικές μεθόδους βίας και ανελευθερίας. Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ημέρας αυτής, μάλλον στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ημέρας αυτής, έχουμε μια σταχυολόγηση από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μερικών στοιχείων που φωτίζουν το θέμα της θυσίας και του μαρτυρίου και συσχετίζουν την άρση του Σταυρού με ενέργειες και αποφάσεις καθημερινής βίωσης της πίστεως και εμπειρία σχέσεώς μας με τους άλλους ανθρώπους, οικείους ή και ξένους ακόμα. Έρω, σηκώνω το δικό μου προσωπικό σταυρό, σημαίνει ομολογώ πίστη μέσα στον κόσμο που ζω. Αναγνωρίζω, ομολογώ και κοινοποιώ τη σχέση μου με τον Χριστό με κάθε απλότητα και με κάθε σαφήνεια.
Δεν διστάζω και δεν δυσκολεύομαι να προβάλλω τις αξίες μου και τις αρχές μου που ξεπηδούν από τη σχέση μου και την κοινωνία μου με τον Χριστό και την Εκκλησία. Ανήκω κάπου και λειτουργώ με συνέπεια ανάλογα με την πίστη μου και με τους κανόνες ζωής που διαμορφώνει αυτή η πνευματική σχέση, αδιαφορώντας για τις συνέπειες και για τις θυσίες που συνεπάγεται τη ομολογία αυτή του ονόματος του Χριστού. Σε αυτή τη σχέση, αγαπητοί ακροατές, και την ομολογία υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Το Ιερό Ευαγγέλιο αναφέρει ότι δια των έργων μας και των καθημερινών πράξεών μας θα μας αναγνωρίσει και ο Κύριος ως δικούς Του και θα μας παρουσιάσει ενώπιον του Ουράνιου Πατέρα. Φαίνεται ότι υπάρχει οργανική και λειτουργική σχέση μεταξύ της δικής μας ομολογίας και της εσχατολογικής αναγνώρισης. Η άρνησή μας από τον Χριστό κατά την έσχατη κρίση είναι επακόλουθο της δικής μας τωρινής άρνησης. Η άρση του Σταυρού και η απόφαση της θυσίας δεν είναι μια αρνητική έννοια, έστω και αν συνεπάγεται επιμέρους θυσίες και απώλειες. Έχει και το θετικό στοιχείο. Ομολογώ πίστη σημαίνει προηγουμένως κοινωνία και αγαπητική σχέση. Πρόκειται για μια αξιολόγηση της ζωής μας με βάση την αγάπη και την απαίτηση μιας ποιοτικής πνευματικής σχέσης ζωής. Αγαπώ κάποιον και θυσιάζω τα πάντα για να διατηρήσω αυτή τη σχέση. Μια βαθιά αγάπη και μια ουσιαστική σχέση ικανώνει τον άνθρωπο σε διάφορες μορφές θυσίας, ακόμα και σε υπέρβαση των βιολογικών και κοινωνικών συσχετισμών. Όπως η συζυγική σχέση και ο έρωτας δύο προσώπων δίνει τη δύναμη να απομακρυνθεί κάποιος από τους φίλους του, τους συγγενείς και τους γονείς του ακόμα, όμοια παρουσιάζεται αποφασιστική και η πνευματική σχέση με το Θεό. Και αυτό δεν είναι αρνητικό. Είναι μια θετική στάση ζωής, μια γόνιμη και ουσιαστική απόφαση ποιοτικής προσωπικής δημιουργίας, ορίμανσης και άνδρωσης.

Ας μείνουμε όμως λίγο ακόμα, αγαπητοί ακροατές, στην άρση του Σταυρού. Η άρση του Σταυρού και η απόφαση για θυσίες στη ζωή δεν είναι μια τεχνική έννοια και μια καθηγοντολογία εφαρμογής κάποιων κανόνων και εντολών. Στη θυσία και στο μαρτύριο δεν χωρούν αυτά. Πρόκειται για μοίηση σε έναν τρόπο ζωής. Είναι μια πραγματική μαθητεία. Ο μαθητής δεν ακροάται απλώς μερικά μαθήματα και δεν πρέπει να μπαίνει στην τεχνική και στην κανονιστική διαδικασία της μαθητείας, αλλά πρέπει να μοιείται στη ζωή της παιδείας και της γνώσης. Ο δάσκαλος του αποκαλύπτει μαζί με τις αλήθειες και ένα νέο τρόπο ζωής. Στοχεύουν και οι δύο μαζί να φτάσουν σε μια ποιότητα ζωής υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων. Όμοια λοιπόν και ο πιστός λειτουργεί ως μαθητής του Χριστού και μοιείται στη θυσιαστική πορεία του Σταυρού. Και αυτό δεν έχει μόνο την αρνητική, τη θυσιαστική έννοια. Έχει και τη θετική πλευρά. Έχει τη μαγεία της συμπόρευσης, τη μυσταγωγία της κοινωνίας και την πληρότητα της συσταύρωσης μετά του Χριστού. Ακούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, την Εβδομάδα των Παθών. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα ή να συσταυρωθώμεν με ταυτού. Η θυσία και το μαρτύριο δεν θα είχαν κανένα νόημα εάν δεν ήταν έκφραση της μαθητείας μας στη ζωή του Χριστού. Ένα είδος μίμησης του Χριστού. Έτσι, η άρση του Σταυρού σημαίνει δύναμη και δυνατότητα απώλειας της ζωής μας. Σημαίνει να μπορείς να θυσιάζεις την ατομική σου καθημερινότητα, τις προσωπικές σου προτιμήσεις, τις οποιασδήποτε ψευδαισθήσεις που έχουμε για τον εαυτό μας και τη ζωή μας. Το Ιερό Ευαγγέλιο μας λέει ότι μόνο όποιος έχει τη δύναμη να χαρίσει τη ζωή του, αυτός θα τη βρει σε μια ουσιαστικότερη μορφή. Μόνο ο σπόρος που πέφτει στη γη χάνεται και πεθαίνει, και αυτός θα δώσει βλαστό και πολλαπλάσιο καρπό. Διαφορετικά θα ξεραθεί και θα πεθάνει πραγματικά. Μόνο όταν δίνεις και δίνεσαι ανθοφορείς και καρποφορείς. Συνήθως κλεινόμαστε στον εαυτό μας, γινόμαστε δέσμοι των συνηθειών μας, υπακούμε στα συμφέροντά μας και πειθαρχούμε στους κοσμικούς και κοινωνικούς συσχετισμούς. Με άλλα λόγια, γινόμαστε δέσμοι ενός απαιτητικού βιολογικού κύκλου ζωής. Λειτουργούμε απλά ως τα άλογα ζώα και δεν έχουμε τη συνείδηση ότι καλούμαστε για μια έλογη ζωή, μια ζωή γνώσης, σοφίας και χάρης. Ο άνθρωπος ασφαλώς είναι ένα ιστορικό και βιολογικό, ένα κτιστό ζώο της φύσης και της πλάσης, αλλά που ο προορισμός του είναι να γίνει ζώο θεούμενο, όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ναζιανζινός. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αγαπητοί, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ιερών συμβόλων με βαθύτατη θεολογική σημασία. Το σύμβολο της Αμπέλου, του Αμνού, του Άρτου, του Ύδατος, του Ιχθύος. Υπέρτατο όμως σύμβολο είναι εκείνο του Σταυρού. Πριν τη Σταύρωση του Χριστού μας ήταν σύμβολο ντροπής και εσχήνης, σύμβολο ατιμωτικού θανάτου. Και τώρα γίνεται σύμβολο θυσίας, τιμής και δόξας, σύμβολο εξυλαστηρίου θυσίας και λυτρωτικής πράξεως. Ο Σταυρός του Χριστού πλέον δεν είναι ένα απλό θρησκευτικό έμβλημα και πολύ περισσότερο δεν είναι ένα κόσμημα. Θα λέγαμε πως δεν είναι ούτε ένα ιερό θρησκευτικό σύμβολο μόνο, αλλά είναι ένας νέος τρόπος ζωής. Πρόσκληση θυσίας και μαρτυρίου. Δύναμη κατατρόπωσης των δυνάμεων του σκότους και της αμαρτίας. Με την ρεαλιστικότητα του Σταυρού υπερβαίνεται η εγωκεντρικότητα και η ατομικότητα, παρακάμπτεται η τάση της προσωπικής ωφελημότητας. Μπαίνει κανείς στη λογική της προσφοράς και της θυσίας. Γύρω μας συχνά βλέπουμε να καταπατούνται πνευματικές αξίες, οι άνθρωποι να ενεργούν εγωιστικά και συμφεροντολογικά. Η θυσία θεωρείται μορία. Αυτοί που δεν είναι επιθετικοί και δεν διεκδικούν το προσωπικό του συμφέρον χαρακτηρίζονται αδύναμοι και ανόητοι. Έξυπνοι είναι τυχοδιώκτες που πλουτίζουν και κυριαρχούν εις βάρος των άλλων. Πράγματι, σε κάθε εποχή, αλλά ιδιαίτερα σήμερα, που ιδανικό είναι ο εύκολος πλουτισμός και η εξαπάτηση των άλλων, χρειάζεται ηρωισμός και πνεύμα σταυρού για να εμένει στις αξίες της ζωής και να ενεργείς έντιμα και υποτικά. Όταν οι άλλοι σε υποβλέπουν και προσπαθούν να σε ταπεινώσουν και να σε εξαπατήσουν,
και εσύ σεμνά και ταπεινά ενεργείς με κριτήριο τη χριστιανική αγάπη, ουσιαστικά σηκώνεις και εσύ το δικό σου σταυρό. Η αγάπη προς τον Χριστό εκφράζεται διαμέσου της αγάπης προς τους άλλους. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Αν η αγάπη μας προς τον Χριστό περνούσε από την οδό του Θεού, τότε τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα και πιο ανώδυνα. Θα ήταν μια δοξοποιητική αγάπη. Όταν όμως καλείσαι να αγαπήσεις κάποιους που δεν αξίζουν όχι μόνο την αγάπη αλλά και την προσοχή σου, τότε είναι ένας πραγματικός σταυρός. Μια αγάπη φαινομενικά ταπεινωτική και εξουθενωτική. Η αγάπη των Αγίων και Μαρτύρων προς τους διώκτες και τους εναντίους καταξίωσε τη χριστιανική αγάπη στην ιστορία. Η αγάπη όλων των πιστών διαμέσου όλων των αιώνων, ακόμα και στις πιο ταπεινές και ασήμαντες περιπτώσεις της ζωής, φανερώνει ότι το ευαγγελικό μήνυμα δεν έμεινε κενός λόγος και νεκρό γράμμα. Το ξύλο του σταυρού έγινε δέντρο ζωής. Ο σταυρός και ο σταυρωμένος Ιησούς παραμένει σημείο αναφοράς και κριτήριο ποιότητας της πνευματικής μας συνέπειας. Το σύμβολο του σταυρού, έμπνευση και δύναμη ζωής για όλους μας. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα που διαβάσαμε προσπαθεί να προβάλλει μια παράδοξη λογική. Όλοι οι διδάσκαλοι και οι κήρυκες διαφόρων ιδεολογιών και διαφόρων πολιτικών και κοινωνικών αντιλήψεων επαγγέλλονται πάντοτε αγαθά και πλούτη. Οι υποσχέσεις είναι κύριο χαρακτηριστικό προσέλκυσης ακολούθων και οπαδών. Ο χριστιανισμός και σε αυτό το σημείο διαφοροποιείται. Αντί υποσχέσεων προτείνει θυσίες. Έμβλημα δεν είναι η ισχύς και η δύναμη, αλλά ο σταυρός και η θυσία. Μέσα σε αυτή τη λογική αντιλαμβανόμαστε γιατί οι ακόλουθοι του Ιησού δεν είναι οπαδοί και ούτε στελέχη ενός κοσμικού οργανισμού, αλλά πιστοί και μέλη ενός Αγίου και ενιαίου σώματος της Εκκλησίας προς διακονία όλων των ανθρώπων.

Ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθήσαμεν σοι. Δηλαδή, ιδού εμείς τα αφήσαμε όλα και ακολουθήσαμε τον Ιησού. Μέσα στην τόση συντομία της, η φράση αυτή του Αποστόλου Πέτρου, αγαπητοί ακροατές, κλείνει το διπορικό όλων των Αγίων. Οι άνθρωποι του Θεού, αυτοί που έκλεισαν μέσα στην ψυχή τους τον ουρανό, μας λένε το κρυφό μυστικό τους. «Αφήσαμε τα πάντα», μας είπαν. Παράξενη μας φαίνεται η απόφασή τους. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε το νόημα της σκέψης τους. Και είναι φυσικό αυτό, γιατί η εποχή μας δεν είναι μαθημένη από κάτι τέτοια ηρωικά μαθήματα. Εμείς τρέχουμε, μοχθούμε και ονειρευόμαστε όχι να αφήσουμε τα πάντα, αλλά να έχουμε τα πάντα. Οι αδύνατοι άνθρωποι πώς έχουν να πούν για το φοβερό άρπαγμα των κόπων τους από τους μεγάλους και ισχυρούς? Οι Άγιοι όμως τραβούν μια διαφορετική πορεία. Οι εγγεγραμμένοι εν βίβλο ζωής αφήνουν τα πάντα για να κερδίσουν το παν. Τα πουλούν όλα για να αποκτήσουν το πολύτιμο Μαργαρίτη, τον Ιησού Χριστό. Έτσι, παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος Πέτρος αφήνει την οικογένειά του, την ψαρόβαρκα και τα δίχτυα του. Ο Ιάκωβος με τον Ιωάννη τον πατέρα τους, ολόκληρη την περιουσία τους. Το ίδιο έκαναν και όλοι οι Άγιοι. Χωρίς δυσκολία εγκατέλειψαν τα πάντα για να δοθούν ολόκληροι και απερίσπαστοι στο έργο του Χριστού. Επειδή όμως και εμείς σήμερα κληθήκαμε να γίνουμε Άγιοι, πρέπει να μιμηθούμε τους ηρωικούς προγόνους μας, τους Αγίους Πάντες. Η αυταπάρνηση είναι ανάγκη και για μας. Άλλωστε, εμείς δεν καλούμαστε να εγκαταλείψουμε γονείς και εργασία ή γυναίκα και παιδιά. Καλούμαστε να αρνηθούμε κάθε τι που θα μας απομακρύνει από το Θεό. Οφείλουμε να εγκαταλείψουμε τον παλιό άνθρωπο, τον κακό εαυτό μας. Να απαλλαγούμε, παραδείγματος χάρη, από το πείσμα μας που αναστατώνει την οικογένειά μας και την πλεονεξία μας που δηλητηριάζει την κοινωνία μας. Να εγκαταλείψουμε την αδιαφορία μας που μας κάνει σκληρούς και ανέστητους στον πόνο των αδελφών μας. Όταν αρχίσουμε να απαρνούμαστε τον εαυτό μας, τότε θα βρισκόμαστε στο δρόμο της αγιότητας. Οι Άγιοι όμως μας λένε και κάτι άλλο. Ακολουθούμε τον Κύριο, μας λένε. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από τέτοιες ηρωικές πορείες. Άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, ακολουθούν με αυταπάρνηση τον Κύριο. Δεν είναι μόνο οι μαθητές που ευθέως αφέντες στα δίκτυα ακολούθησαν αυτό. Κοντά σε αυτούς είναι και οι μαθήτριες, έτινες ακολούθησαν το Ιησού. Και η χρυσή αυτή αλυσίδα συνεχίζεται διαμέσου των αιώνων. Ολόκληρο το ιερό άθροισμα των πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών, που τιμάται την ημέρα των Αγίων Πάντων, είχε πάντα ως φρόνημα στην καρδιά και ως ομολογία στο στόμα το σύνθημα «Ακολουθήσω ο πίσω σου». Και ακολούθησαν οι Άγιοι πιστά τον Κύριο, συνειδητά, χωρίς διακοπές, με την ίδια αγάπη και τον ίδιο πόθο ως την τελευταία στιγμή που παρέδωσαν το πνεύμα τους. Και εμείς ακολουθούμε τον Κύριο, μπορεί να σκεφτεί κανείς. Αφού είμαστε χριστιανοί, αφού πιστεύουμε στο Θεό, τι άλλο σημαίνει αυτό? Το θέμα όμως είναι πώς τον ακολουθούμε. Εάν τον ακολουθούμε φορτωμένοι με πάθη, τα οποία κατ' ουδένα τρόπο θέλουμε να αποχωρήσουμε,

χωριστούμε παρά τις εντολές του Κυρίου, αυτό δεν είναι ακολουθία του Ιησού. Ούτε μπορεί να θεωρηθούμε πιστοί του εσταυρωμένου όταν τον ακολουθούμε μόνο μερικές φορές το χρόνο. Διαλύματα και απουσίες δεν επιτρέπει ο Κύριος στους στρατιώτες του. Ένα άλλο αδύνατο σημείο που παρουσιάζουμε πολλές φορές την πορεία μας αυτή είναι και το εξής. Ξεκινάμε καλά, μα δεν προχωράμε ορθά. Στη μέση του δρόμου εγκαταλείπουμε αυτόν που συμπορεύεται μαζί μας, τον Κύριο Ιησού. Αιτία αυτού του θλιβερού φαινομένου είναι ο επηρεασμός που αισθάνεται η ψυχική μας πηξίδα από το περιβάλλον μας. Με αυτό δεν εννοούμε τόσο τις ειρήνες του κακού που μας μαγνητίζουν, ούτε ακόμα και την κόπωση που αισθανόμαστε. Χρειάζεται να τα υπερνικήσει και αυτά ένας πιστός ακόλουθος του Κυρίου. Εκείνο όμως που είναι τρομερή παγίδα είναι ο σκανδαλισμός της ψυχής μας. Καθώς βλέπουμε τον Α ή Β λεγόμενο χριστιανό να είναι ασυνεπής, κουνάμε το κεφάλι και σταματάμε ή μεταπηδάμε σε άλλο στρατόπεδο. Οι Άγιοι αντιμετώπισαν και αυτό τον πειρασμό, μα τον νίκησαν. Η φωνή του Κυρίου «Σι ακολούθημη» τους ενεψύχωνε. Αγάπα το Θεό, αγαπητοί ακροατοί, και βάδιζε το δρόμο Του. Ακολούθα τον Κύριο με αυταπάρνηση και μην αμφιβάλλεις πως το αύριο για σένα θα είναι γεμάτο ελπίδες.

Φάσουν ώστε ομολογήσει εν εμεί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγό εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Το Ιερό Ευαγγέλιο, αγαπητοί ακροατές, δεν μπορούμε, είναι αλήθεια, να το εννοήσουμε σε πολλά σημεία με τις δυνατότητες της λογικής μας. Όχι βέβαια πως οι έννοιες του Ευαγγελίου δεν έχουν λογική, αλλά πως η λογική τους είναι τελείως διαφορετική από την ανθρώπινη. Είναι αυτό που ονομάζουμε λογική του υπέρλογου ή λογική που διέπει το ιερό κείμενο της Εκκλησίας μας. Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που διαβάσαμε μας μιλάει για ομολογία Χριστού. Μια ομολογία που είναι ταυτόχρονα αγάπη και δοκιμασία, γιατί εκείνος που αγαπάει περισσότερο τη ζωή του παρόντος δεν μπορεί να σταθεί επάξια κοντά στο Θεό. Αλλά και η γιορτή των Αγίων Πάντων μιλάει από τη δική της εμπειρία για μαστίγωμα και αποδοχή, γιατί οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, άσχετα με τον τρόπο με τον οποίο πέρασαν από το θάνατο στη ζωή, δοκιμάστηκαν ποικιλοτρόπως. Πώς μπορούμε να μπούμε στο νόημα αυτών των βασάνων που γίνονται από αγάπη? Μόνο αν συλλάβουμε το πνεύμα της αρετής και του αγώνα, ή καλύτερα τη λογική της Βασιλείας του Θεού που προβάλλει το Ευαγγέλιο και βιώνει η Εκκλησία του Χριστού. Τότε πραγματικά θα εννοήσουμε πώς η αρετή των Αγίων μας είναι καρπός δοκιμασίας, γι' αυτό και αντέχει στο χρόνο, στον πειρασμό και τη θλίψη. Η αρετή που δεν είναι καρπός της δοκιμασίας είναι μικρή σημασίας, αμφίβολη ισχύος, χωρίς βάθος. Ο Χριστός δοκιμάζεται στο καμίνι, εκεί φαίνεται η γνησιότητά του. Έτσι και ο άνθρωπος, στο πυρ της δοκιμασίας, αποκτά τη λαμπρότητα του προσώπου του. Οι δοκιμασίες είτε του εαυτού μας, είτε του έργου μας, δεν είναι αποτέλεσμα της κακοτυχίας, όπως συχνά σκεφτόμαστε οι άνθρωποι. Δεν είναι επίσης έλλειψη της θείας πρόνοιας η θλίψη. Το ίδιο και ο πόνος, το ζύγισμα της υπάρξεώς μας πάνω στο ζυγό της συμφοράς. Αντίθετα, είναι το ανώτατο φίλημα, η υψίστη απόδειξη της αγάπης του Θεού για μας. Το σημείο όπου μας αγγίζει ο Θεός και μας αναγνωρίζει και μας γυμνάζει για να μας χαρεί πιο ελεύθερους, πιο τέλειους, πιο ολοκληρωμένους. Οι δοκιμασίες στη ζωή είναι τόσο μικρές και ασήμαντες, ώστε δεν μπορούν να μας βλάψουν κατά την πνευματική μας αξία ούτε στο ελάχιστο. Προσβάλλουν βέβαια την ατομικότητά μας, τραυματίζουν ίσως τον εγωισμό μας, χτυπούν την υλικότητα, αλλά όλα αυτά είναι μηδαμινά όταν τα αντιμετωπίσουμε με τη λογική του υπέρλογου, τη λογική του Ευαγγελίου. Αυτό το βλέπουμε στους μάρτυρες, στους οσίους, στους αγίους πάντες που έγιναν στόχοι της θλίψεως και του πόνου, που όμως γεννήθηκαν ισχυροί εν πολέμο. Όχι ασφαλώς πως δεν είχαν συνείδηση των βασάνων αυτοί οι φιλόσοφοι της ζωής, όχι πως δεν ένιωσαν τους πόνους να διαπερνούν τα μέλη και να ταλανίζουν τις σάρκες τους. Όλα τα έζησαν, όλα τα γεύτηκαν ως θνητοί, αλλά και όλα τα νίκησαν ως Υιοί του Θεού. Η πίστη είναι η δύναμη εκείνη που μεταστρέφει τις γήινες πραγματικότητες και τις κάνει να χάνουν την αξία που τους δίνουν οι άνθρωποι. Ποιος παραδείγματος χάρη άνθρωπος, δίχως να είναι εμπολιασμένος με την πίστη και το πνεύμα του Θεού, θα παρέδιδε τον εαυτό του στη σφαγή και στο μαρτύριο? Οι Άγιοι Πάντες λοιπόν, που τόσο δοκιμάστηκαν στη ζωή τους και έμειναν πιστοί στο Θεό, είχαν μπει σε αυτή τη λογική του Ευαγγελίου. Στη λογική εκείνη που υπαγορεύει πως ούκα άξια τα παθήματα του νυν καιρού, προς την μέλουσαν αποκαλυφθήν εδόξαν. Έτσι βλέπουμε πως διπλό είναι το φορτίο στους ώμους εκείνων που δέχτηκαν την πίστη και σφραγίστηκαν με τη δωρεά και τη χάρη του Θεού. Δηλαδή η αρετή είναι ομολογία και οδηγεί στην ομολογία του Χριστού. Οι Άγιοι Πάντες, αγαπητοί ακροατές, που μεταφράζουν με τη ζωή τους το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι τα στόματα της ομολογίας. Δέχτηκαν πρώτα τη χαρά να είναι οι μάρτυρες της αλήθειας, τα ορατά στόματα της εξαγγελίας των θείων αληθιών και τα σκηνώματα της βιώσεως της ζωής του Πνεύματος της αιωνίου ζωής. Ύστερα, το φορτίο της χαράς τους συμπληρώνεται από έναν άλλο κλήρο, από μια άλλη μεγάλη αποδοχή, την αποδοχή του μαρτυρίου, είτε αίματος είτε συνειδήσεως. Και όλα αυτά για τον Χριστό.
αυτές οι αλήθειες φτερουγίζουν μέσα από την εορτή των Αγίων Πάντων και δίνουν σε αυτή το χαρακτηριστικό της τόνο. Η αρετή είναι αγιότητα και η αγιότητα είναι ομολογία. Ομολογία και μαρτυρία Ιησού Χριστού. Οι Άγιοι Πάντες που σάρκωσαν στη ζωή τους τον Ιησού Χριστό και έγιναν τα πνευματικά κάτοπτρα του Λόγου, είχαν αγαπήσει με ίση δύναμη το μαρτύριο και τη μαρτυρία της αρετής, ταυτόχρονα με την αγιότητα και τη βιοθεωρία και κοσμοθεωρία του Ιερού Ευαγγελίου. Δεν διέστειλαν την ιδιότητά τους από τις συνέπειες και υποχρεώσεις τους απέναντι στο Ιερό Ευαγγέλιο και τη ζωή της Εκκλησίας. Γνώριζαν καλά οι Άγιοι μας ότι στη ζωή της αρετής Χριστός και Σταυρός είναι ταυτόσιμες έννοιες. Πίστευαν οι Άγιοι πως εφόσον η ζωή του Χριστού πάνω στη γη είχε ως τέλος το Σταυρό και η δική του ζωή ήταν μια συνέχεια στη σταυρωμένη πορεία του Κυρίου Ιησού. Δεν μπορούσαν να μιλούν για τα παθήματα του Ιησού Χριστού και να αφήνουν έξω τους εαυτούς τους. Οι Άγιοι μας αγάπησαν τον Γολγοθά όσο και τον Ιησού. Ήταν οι μάρτυρες του Ευαγγελίου με τη ζωή τους και τη διδαχή, αλλά και οι μάρτυρες για το Ευαγγέλιο και το Χριστό, όταν και όπως ο Θεός τους το επέτρεψε και οι συνθήκες τους το επέβαλαν. Γι' αυτό και εμείς, επόμενοι των Αγίων Πάντων, ας προβληματιστούμε γύρω από το καθήκον μας για την ομολογία και τη βίωση της αρετής. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μια τοποθέτηση στη ζωή σαν και εκείνη των Αγίων μας θα είναι ποικιλότροπα σωτήρια. Όμως συμβαίνει πολλές φορές κάτι το οδυνηρό. Δυστυχώς εμείς οι χριστιανοί θέλουμε να απολαμβάνουμε τις δωρεές του Χριστού χωρίς να υδρώνουμε πνευματικά, χωρίς να κοπιάζουμε, χωρίς να σηκώνουμε κανένα φορτίο. Η πράξη είναι το αποτέλεσμα της πίστεως. Άραγε, ποια πίστη ζούμε οι σημερινοί χριστιανοί? Αλήθεια, ποια αλήθεια μαρτυρούμε? Το Χριστό ή του κόσμου τούτου της φθοράς? Ο Απόστολος Παύλος λέει πως δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να διακηρύττουμε τη ματωμένη πίστη μας στον Ιησού. Έτσι δεν γινόμαστε μόνο μάρτυρες της αλήθειας Του, αλλά και μέτοχοι στη σταυρωμένη ζωή Του, μέτοχοι στην Ανάστασή Του, συμπολίτε των Αγίων Πάντων στη Βασιλεία Του. Για να το σκεφτούμε λίγο, είναι μικρό αυτό? Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Να ευχαριστήσουμε και εσάς, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε, και βέβαια να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Δι' υπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα. Λαμπρή και επιβλητική η πανήγυρης, ηρωική παράταξη Αγίων, νέφος ολοφώτινο μαρτύρων, ατελείωτη χωρία ιερών αγωνιστών της πίστεως παρελάβνει ενώπιόν μας. Είναι οι Άγιοι Πάντες, οι πολιτογραφημένοι εις την εν ουρανής θριαμβεύουσα Εκκλησία, οι συγκληρονόμοι Χριστού. Αυτοί αποτελούν το στέμα του Βασιλέως Χριστού. Αυτή είναι τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου. Η Εκκλησία όμως δεν είναι κάτι το παλαιό. Είναι ένας σύγχρονος ζωντανός οργανισμός που χρειάζεται και νέους αγωνιστές. Γι' αυτό σήμερα μας καλεί δια του Αποστόλου Παύλου να αναλάβουμε τον αγώνα της αρετής και του καλού με ζήλο και θάρρος και υπομονή. Αφού είναι βέβαιον ότι σε αυτή την ιερή μας προσπάθεια έχουμε πάντοτε συμπαραστάτη και ενισχυτή των αρχηγών της πίστεώς μας τον Χριστό. Έχει και άλλοτε σημειωθεί η αλήθεια ότι η ζωή είναι ένα συνεχής, ισόβιος και συχνά εξαντλητικός αγώνας. Από τα πρώτα μας χρόνια αρχίζουν οι πικρίες, τα προβλήματα, τα χτυπήματα, οι κλονισμοί, τα δάκρυα. Στο σβήσιμο μόνο της ζωής μας σβήνουν και αυτά. Φτώχεια και οικονομικές περιπέτειες που κάνουν σκληρές τις ημέρες, αρρώστιες και ορφάνια που πληγώνουν την καρδιά, οικογενειακές περιπέτειες και ατυχίες και συγκρούσεις που όχι σπάνια οδηγούν στην τραγωδία, επαγγελματικές ανομαλίες και αντιδράσεις που δημιουργούν ερείπια, εκστρατεία κακίας από ανθρώπους δικούς μας που δεν ήταν δυνατό να φανταστούμε ποτέ, συκοφαντίες και αχαριστίες και πικρία χωλής από πρόσωπα ευεργετηθέντα από μας. Φωτιά και καπνός από εδώ, παγωνιά και ξεροβόρια από εκεί. Φτωχό κλονάρι ο άνθρωπος μπροστά σε αυτή τη θύελα της ζωής και στον αγώνα. Μία επικύρωση των λόγων του Κυρίου. «Εν το κόσμο τούτο θλίψιν έξετε». Και αυτό είναι μόνο η μία πλευρά του αγώνα και μάλιστα η ευκολότερη. Η άλλη όψη που έχει σχέση με τον αγώνα της ψυχής είναι πάντα δραματικότερη και συγκλονιστικότερη. Στον αγώνα αυτό συμμαχούν γήινες και άλλες σκοτεινές δυνάμεις. Τα βέλη έρχονται εναντίον μας από όλες τις μεριές και είναι τα βέλη αυτά πεπειρωμένα. Ο ίδιος ο εαυτός μας καταρχήν αντιδρά στη σωτηρία μας. Αυτός καθιστά κουραστική την προσπάθεια της ψυχής να πλησιάσει τον Θεό, να μείνει κοντά Του, να μετέχει των χαρίτων Του. Ποιος από μας δεν έχει προσωπική πείρα αυτών των εσωτερικών κλονισμών, τους οποίους τόσο παραστατικά λέει ο Απόστολος Παύλος με εκείνο το θρηνώδες «Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου». Και γίνεται εν συνεχεία σκληρότερος αυτός ο εσωτερικός αγώνας, διότι έρχεται και το περιβάλλον με τις επιδράσεις του και τους επηρεασμούς του να ανάψει μεγαλύτερη μέσα μας φωτιά, να κάψει τα φύτρα του καλού, να κάνει στάχτη τους αγνούς μας πόθους. Πόσες ωραίες προσπάθειες ψυχικής αναγεννήσεως δεν πήγαν έτσι χαμένες εξαιτίας αυτών των επιδράσεων του κακού περιβάλλοντος που δυστυχώς στις ημέρες μας έγινε αφόρητα προκλητικό, αμαρτωλό και καταστρεπτικό. Σε αυτήν τέλος την κατάσταση της ψυχής έρχεται και ο τρίτος παράγων να προσθέσει το φαρμάκι του και αυτός είναι ο διάβολος. Γι' αυτό σημειώνει επιγραμματικά ο Απόστολος Παύλος «Ουκ έστιν ημίν υπάλλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τους κοσμοκράτορας τους σκότους του αιώνους τούτου». Και είναι αυτή η πάλι συχνά σκληρή, εξοντοτική. Αντικειμενικός σκοπός του εχθρού, η πλήρης υποταγή της ψυχής μας, η υποδούλωση. Άπειρα τα θύματα, αμέτρητη η νικημένη σε αυτόν τον εξαντλητικό αγώνα. Ενώπιον αυτού του πολύπλευρου και σκληρού αγώνος ακολουθεί συνήθως ο άνθρωπος λανθασμένη τακτική. Βλέπει τις δυνάμεις του μικρές και εξασθενημένες
και μπροστά στα αγωνιώδη, στα αμήλικτα, στα δραματικά πολλές φορές προβλήματα της ζωής, μπροστά στη συνεχή χολή με την οποία τον ποτίζει ο βίος, τα χάνει. Αποκαρδιώνεται λίγο ψυχή. Λυγίζει η αντοχή του. Περιέρχεται σε μια κατάσταση μελαγχολίας και μαρασμού που όχι σπάνια συντρίβει και την υγεία του σώματος και οδηγεί πρόωρα στον τάφο. Κάποτε αυτή η αποκαρδίωση είναι τόση ώστε να χάνει ο άνθρωπος τελείως την αυτοκυριαρχία του και να προβαίνει σε πράξεις ολέθριες και τραγικές, όπως ο βίαιος τερματισμός της ζωής του πολλές φορές. Η ίδια λανθασμένη τακτική παρατηρείται και σε άλλη μορφή του αγώνα του πνευματικού. Βλέπει πόσο ισχυρά είναι μέσα του η κλίση και ροπή προς την αμαρτία. Διαπιστώνει έπειτα πόσο έντονα επηρεάζεται η ψυχή του προς το κακό από τις συνεχείς επιδράσεις της συγχρόνου κοινωνίας, με τους εξωφρενισμούς της, με το αχαλήνωτο πνεύμα του επεκρατούντος ειδονισμού, με την τάση να ξεριζώσει κάθε αρχή ηθικής και αρετής. Αισθάνεται κατόπιν ολοκάθαρα του διαβόλου την τρομακτική πίεση πάνω στην πολιορκημένη από τους εχθρούς ψυχή του και μονολογεί. Πάει, δεν είναι δυνατό να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ πλέον να αντιδράσω. Ματαιοπονώ με ό,τι κάνω. Και παραδίδει στους εχθρούς το κλειδί της ψυχής και γίνεται παίγνιο στα χέρια τους και μεταβάλλεται σε ένα τραγικό προμηθέα δεσμότη, τον οποίο η αμαρτία πλέον έχει δέσει γερά στο βράχο της καταστροφής. Και όταν τον πλησιάζουν ψυχές που μπόρεσαν να ξεφύγουν τα δεσμά και τον καλούν να έρθει και αυτό στο φως, στη χαρά της ζωής, στην αλήθεια που όλη η πλάση διακηρύττει, αυτός αποκρίνεται με τα απεσιόδοξα εκείνα λόγια ενός τέτοιου θλιβερού ναυαγού της ζωής. Όλη η πλάση σε προσμένει για να σύρει στο χορό, του λένε, και απαντά, μη ζητάς να μ' αναστήσεις, δεν μπορώ. Τραγικά της αποκαρδιώσεως στα ερείπια. Τα διαπιστώνουμε κάθε μέρα στη ζωή. Τι μπορεί να κερδίσει ο αγωνιστής άνθρωπος με το κλάψιμο? Τη συντριβή. Αυτό μπορεί να κερδίσει. Αλλού λοιπόν πρέπει να πάμε για τη λύση. Δεν θα χρειαστεί όμως να κουραστούμε αναζητώντας. Διυπομονής τρέχομεν, μας συμβουλεύει ο Απόστολος. Υπομονή είναι η ρωμαλαία εκείνη δύναμη της ψυχής. Είναι η γρανιτένια απόφαση της καρδιάς. Είναι το ανεκτίμητο μυστικό του αγωνιστού που εγγυάται τη νίκη, την τελειότητα. Ηρεμεί με το καταπληκτικό αυτό αντίδοτο η ανθρώπινη πληγωμένη καρδιά. Ισορροπεί. Βλέπει τα πράγματα καθαρότερα. Έχει την ευχέρεια μετά να προχωρήσει χωρίς νευρικότητες, χωρίς εξάψεις, με σταθερότητα. Γρήγορα θα δημιουργηθούν μέσα στον άνθρωπο οι προϋποθέσεις της αισιοδοξίας. Σύννεφο είναι, γρήγορα θα περάσει, έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος στους χριστιανούς που έκλαιγαν διότι η οργανωμένη κακία εξόριζε τον ποιμενάρχη τους. Θα περάσει. Αλήθεια, όλα περνούν και τα πικρότερα ποτήρια λησμονούνται. Κάποτε έρχεται η ώρα που οι δοκιμαστέντες στη ζωή επαναλαμβάνουν με ανακούφιση τα λόγια του ψαλμοδού. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν. Μέσα στην υπομονή ο πιστός εξαγιάζεται, τελειοποιείται, ακτινοβολεί. Η υπομονή ας παράγει πλήρη τον καρπό της τελειοποιήσεώς σας για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μη στενούντες εις τίποτε, εύχεται ο θείος Ιάκωβος. Τέλειοι και ολόκληροι. Γι' αυτό με το λόγου στίχους μακαρίζει εκείνους που με υπομονή βαστάζοντες τις δοκιμασίες της ζωής θα λάβουν ως αμοιβή το στέφανο της δόξης. Και αυτή την υπομονή καλείται ο χριστιανός να επιδείξει και σε άλλο αγώνα, τον ψυχικό. Να μην αποκαρδιώνεται από τις δυσκολίες, ακόμη και από τις τυχόν πτώσεις του.
Έτσι είναι. Κανένας δεν νίκησε την κακία εύκολα, χωρίς αγώνα και τραύματα. Όλοι οι Άγιοι πάλεψαν σκληρά με τις δυνάμεις του κακού στη ζωή τους. Δεν ξεκαθάρισαν το εσωτερικό τους από τη σκουριά, ούτε αμέσως, ούτε ανώδυνα. Πολλές φορές η κακία ορθού τον μπροστά τους με μανία και δολιότητα. Σαν σύφουνα, σαν καταιγίδα, απειλούσε το παν. Ζητούσε την παράδοση της ψυχής ανεφόρων. Όμως όχι, το οχυρό ανθίστατο. Με υπομονή και θάρρος η ψυχή συνέγιζε την πάλη. Και αν ακόμη έπεφτε, σηκώνεται αμέσως. Διότι χριστιανός δεν είναι εκείνος που δεν πέφτει. Άνθρωπος είναι και αυτός, θα σκοντάψει. Όμως όταν πέσει, σηκώνεται και έστω με τραύματα προχωρεί. Δεν τα χάνει, δεν δηλιάζει, διότι ουκέδε κινημήν ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Σιγά σιγά έτσι κλείνουν οι πληγές. Οχυροποιείται η θέληση, σταθεροποιείται το βήμα, έρχεται στο τέλος η νίκη, διότι σε τελευταία ανάλυση ο χριστιανός νικά χάρη στη δύναμη που λαμβάνει από τον της πίστεως αρχηγόν μας, τον Ιησού Χριστό. Στον αρχηγό αυτό όλοι οι πονεμένοι, όλοι οι σταυρωμένοι της γης, όλοι οι πεσμένοι, όλοι οι αμαρτωλοί κατέφυγαν διαμέσου των αιώνων. Γονάτισαν μπροστά στον αιματοβαμμένο σταυρό του, ύψωσαν τα κουρασμένα χέρια τους, έστρεψαν τα δακρυσμένα μάτια τους, πρόσφεραν την τραυματισμένη ψυχή τους και φώναξαν με τα κραυγής μεγάλης «Κύριε, σώσον ημάς». Και ότου θαύματος ο αρχηγός και σωτήρ τους έσωσε όλους και σκόλπισε στη ζωή τους φως και έκλεισαν οι πληγές και έσπασαν οι αλυσίδες και σταμάτησε το δάκρυ και ο πόνος και φύτρωσαν πάλι μέσα τους τα λουλούδια του καλού. Πόσο δίκιο είχε ο Απόστολος Παύλος όταν διεκήρυτε «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό». Αγαπητοί ακροατέ, η σκηνή στο νοσοκομείο. Ο άρρωστος έχει καρκίνο στη γλώσσα. Η απόφαση των ιατρών είναι σκληρή. Πρέπει να κοπεί η γλώσσα για να σωθεί ο ασθενής. Όλα είναι έτοιμα. Το χειρουργείο δέχεται μετά από λίγο τον άρρωστο. Τότε ένας εκ των ιατρών στρέφεται προς αυτόν και με πολύ πόνο ψυχής του λέει «Αγαπητέ μου, σε λίγα λεπτά θα γίνει η εγχείρηση. Στη ζωή σου πλέον δεν θα μπορείς να ομιλείς. Πες τώρα αν θέλεις τις τελευταίες λέξεις της ζωής σου». Ο ασθενής σκέφτηκε λίγο. Έστρεψε το βλέμμα του προς τον ουρανό. Πλημμύρισαν τα μάτια του από δάκρυα και είπε ήρεμα «Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού». Και εσήγησε. Ήταν οι τελευταίες του λέξεις. Αδελφοί λοιπόν πονεμένοι, τραυματισμένοι, εγκαταλελειμμένοι. Αυτή είναι η ζωή. Ένας αγώνας με δράματα και πτώσεις. Όμως πρέπει να κάνουμε όλοι κουράγιο. Και στις τραγικότερες ώρες μπορούμε να μείνουμε ορθοί. Αρκεί να έχουμε υπομονή και πίστη στον αρχηγό μας. Οι Άγιοι πάντες με τη νίκη τους επικυρώνουν την αλήθεια αυτή. Και ο ασθενής με την κομμένη γλώσσα μας αποκαλύπτει σήμερα τόσο συγκλονιστικά της νίκης το μεγάλο μυστικό.

Αγαπητοί ακρόατε, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Μετά την εορτή της Πεντηκοστής, οι Άγιοι Πατέρες, καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, καθόρισαν να ερωτάζονται οι Άγιοι Πάντες, δηλαδή όλοι οι Άγιοι πρώτου νόμου, μετά τον νόμο, πρώτης ενανθρωπίσεως του Χριστού, μετά την ενανθρώπιση, αφού όλοι αυτοί είχαν κοινωνία με τον Χριστό, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι Άγιοι που είχαν κοινωνία με τον Χριστό ήταν και είναι η συνέχεια της Πεντηκοστής. Αυτή η ίδια η Πεντηκοστή μέσα στην ιστορία. Το έχουμε σημειώσει πολλές φορές ότι η αλήθεια περί του Θεού δεν είναι μια ανακάλυψη του ανθρώπου, αλλά μια αποκάλυψη του ίδιου του Θεού στον άνθρωπο. Συνήθως εμείς οι εκοσμισκευμένοι χριστιανοί, αλλά και όλοι οι εχθροί της Εκκλησίας, έχουμε την εντύπωση ότι η πίστη είναι απλώς η παραδοχή μερικών αληθιών. Ένα ιδεολογικό σύστημα που πρέπει να παραδεχτούμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε ή ακόμη αφού το συλλάβουμε και το καταλάβουμε διανοητικά. Όμως η πίστη είναι κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Ο Απόστολος Παύλος, δίνοντας τον ορισμό της πίστεως, λέει ότι «έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων». Τα κύρια γνωρίσματα της πίστεως στον ορισμό αυτό είναι το υπόσταση και το έλεγχος. Και αυτή η υπόσταση και ο έλεγχος, πέρα από κάθε άλλη ερμηνεία, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αναλύοντας αυτό το χωρίο, κάτω από τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, μπορούμε να δούμε την πραγματική σημασία της πίστεως. Ο Άγιος Ιγνάτιος λέει ότι τελεία πίστης εστίν ο Χριστός. Ο δε Άγιος Μάξιμος επιγραμματικά λέει ότι Χριστόν είναι φαμέν την εν υπόστατον πίστην. Με άλλα λόγια, η πίστη δεν είναι κάτι το αφηρημένο, αλλά το συγκεκριμένο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό ο χριστιανισμός δεν μπορεί ποτέ να χαρακτηριστεί σαν ένα ιδεολογικό ή θρησκευτικό σύστημα,

αυτό. Ενώ τη δεύτερη μπορούν να την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Η πρώτη είναι τελεία. Η δεύτερη είναι ατελής. Μπορεί όμως να οδηγήσει τον άνθρωπο και στην τέλεια πίστη. Εμένοντας στην παράδοση την Ορθόδοξη που παραλάβαμε από τους Αγίους, μπορούμε να φτάσουμε και στην εσωτερική κοινωνία με τον Χριστό και να αποκτήσουμε την τελεία πίστη. Πάντως οι Άγιοι Πατέρες υποστηρίζουν την μεγάλη αξία της τελείας πίστεως. Από όλα αυτά εξάγεται το συμπέρασμα ότι η πίστη είναι κυρίως η ζωή που δρά μέσα στον άνθρωπο. Τότε όλη η ύπαρξη βεβαιώνει αυτή τη ζωή. Η καρδιά προσεύχεται, ο νους ηρεμεί. Αποκτούμε βεβαιότητα ότι δεν θα πεθάνουμε ποτέ, γιατί η αγάπη προς τον Θεό είναι υπερτέρημα της ζωής. Είναι αυτή η ίδια η ζωή. Τα πιο πάνω μας βοηθούν να κατανοήσουμε κάπως γιατί ένας από τους τίτλους που δόθηκαν στους χριστιανούς, τα πραγματικά μέλη του Χριστού που έχουν κοινωνία μαζί του, είναι ο τίτλος «Πιστή». Από αυτό ξεκινούμε και λέμε ότι η Εκκλησία προσεύχεται επιστημονικά, δηλαδή για κάθε κατηγορία έχει ειδικές ευχές που δεν πρέπει να συγχαίρονται. Έχει άλλη ευχή για τους πιστούς, άλλη για τους αιρετικούς, άλλη για τους κατηχουμένους, άλλη για τους βαπτιστέντες αμαρτωλούς, άλλη για τους κεκοιμημένους Αγίους. Όταν βαπτιζόμαστε και ζούμε κατά την δωρεά του βαπτίσματος, τηρούνται στις εντολές του Χριστού, όταν δηλαδή είμαστε βεβαπτισμένοι και βεβαιόπιστοι, τότε είμαστε πραγματικοί πιστοί και τότε έχουμε πραγματική ορθόδοξη πίστη. Το λυπηρό είναι ότι λεγόμαστε πιστοί, αλλά πολλοί από μας όχι μόνο δεν έχουμε κοινωνία με τον Χριστό, αλλά ούτε και γνωρίζουμε τις αλήθειες που αποκάλυψε ο Χριστός. Είμαστε κατηχούμενοι ακόμη. Αγνοούμε βασικές διδασκαλίες της Εκκλησίας μας. Έχουμε τρομερή άγνοια και συγχρόνως δεν έχουμε επίγνωση της ασθενίας μας και ούτε ζήλο να φτάσουμε να ζήσουμε την αλήθεια που έχει η Εκκλησία μας. Οι Άγιοι Πάντες είχαν αυτή την πίστη. Διέθεταν έτσι πολλές εσωτερικές δυνάμεις. Έκαναν πολλά θαύματα. Ανεδείχθησαν ισχυροί εν πολέμου. Ας τους παρακαλούμε να πρεσβεύουν για μας, για να αποκτήσουμε αυτή τη ζωντανή πίστη και έτσι να πετύχουμε τη σωτηρία μας.

τον Απόστολο, συνεχίζουμε με την Ευαγγελική περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή των Αγίων Πάντων. Η εορτή λοιπόν των Αγίων Πάντων είναι γνωστή στην Αρχαία Εκκλησία σαν εορτή όχι όλων γενικά των Αγίων, αλλά των Αγίων Πάντων Μαρτυρισάντων, των μαρτύρων πάντων δηλαδή. Είναι όμως δυνατό, όπως στην πράξη συμβαίνει, να θεωρηθεί και σαν εορτή όλων των Αγίων. Γιατί κάθε Άγιος, συνεπής χριστιανός δηλαδή, έχει στη ζωή του συνυφασμένο το στοιχείο του μαρτυρίου με τη χριστιανική του μαρτυρία. Όποιος ομολογεί τον Χριστό ενώπιον των ανθρώπων είναι επόμενο να μαρτυρήσει, αδιάφορο αν το μαρτυριό του καταστρέφεται με το αίμα ή τα δάκρυά του. Έτσι την ημέρα αυτή θα μπορούσαμε να φέρουμε στη μνήμη μας όλους εκείνους τους ανθρώπους του Θεού που έζησαν με την νοσταλγία και την προσδοκία του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη, που είδαν τον Χριστό και συνέχισαν το έργο του στον κόσμο, ή που δέχτηκαν το Λόγο του Χριστού και έκαναν τη ζωή τους μια συνεχή ομολογία αυτού του Λόγου. Πάνω απ' όλα όμως τιμάμε τη στρατιά των μαρτύρων μας στο αίμα των οποίων στηρίζεται η Εκκλησία. Δεν έχει όμως σημασία μόνο η ονομασία, αλλά και η θέση της εορτής μέσα στο εκκλησιαστικό έτος. Γιατί τιμάει η Εκκλησία τους μάρτυρές της αμέσως μετά την Πεντηκοστή? Η Εκκλησία που θεμελιώνεται την ημέρα της Πεντηκοστής έχει τη βάση της στο Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Για την Ανάσταση του Χριστού υπάρχουν μάρτυρες και αποδείξεις, Κυριακή Θωμά και Μυροφόρων. Γι' αυτό δεν μένει σε μας καμιά αμφιβολία πως ο Αναστάς Χριστός είναι ο Μεσσίας της Παλαιάς Διαθήκης, Κυριακή Σαμαρίτιδος. Έκτοτε, η Εκκλησία ζει σε ένα συνεχές θαύμα, γιατί ο Χριστός σώζει την κοινωνία από την παραλυσία της, Κυριακή Παραλίτου, και φωτίζει το σκοτάδι της με το φως του, Κυριακή Τυφλού. Με την πίστη λοιπόν στον μονογενή και ομοούσιο Υιό του Θεού ζει η Εκκλησία, Κυριακή Αγίων Πατέρων Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, που όπως είπαμε εμφανίζεται συγκροτημένη εν Αγίω Πνεύματι την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτή η Εκκλησία που εισήρθε στην ιστορία για να τη μεταμορφώσει και να την χριστοποιήσει συλλέγει σήμερα τους πρώτους καρπούς της, τους Άγιους Μάρτυρές της. Οι μάρτυρες είναι η απόδειξη του ριζώματος της Εκκλησίας στον κόσμο. Αφού υπάρχουν μάρτυρες, σημαίνει πως η σπορά των Αγίων Αποστόλων εκαρποφόρησε και ο λόγος τους ευλάστησε και έδωσε καρπούς. Αυτό εκφράζει επιγραμματικά το απολυτίκιο της εορτής. Όσα παρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η Εκκλησία προσφέρει σι Κύριε τους θεοφόρους μάρτυρας. Την πρωτοφανή συγκομιδίδηση η Εκκλησία προσφέρει στο μεγάλο Γεωργό της τον Χριστό, για να τον βεβαιώσει πως η θυσία του δεν πήγε χαμένη, πως το αίμα του τρέφει και ζωογονεί την Εκκλησία και την απλώνει στον κόσμο. Τι είναι όμως εκείνο που ανέδειξε τους Αγίους Πάντας σε κάφημα και δόξα της Εκκλησίας? Δεν είναι άλλο από το ότι ο Λόγος του Χριστού βρήκε σε αυτούς την τέλεια εφαρμογή του. Αυτοί είναι εκείνοι που σε κάθε εποχή ομολογούν τον Χριστό ενώπιον των ανθρώπων, σε όλους εκείνους που μισούν ή περιφρονούν τον Χριστό, είτε είναι άρχοντες και δυνάστες, είτε ασήμαντοι οπαδοί των οργάνων του διαβόλου στον κόσμο. Αυτοί είναι προπάντων εκείνοι που αφήκαν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή τέκνα ή αγρούς για το όνομα του Χριστού. Εγκατέλειψαν δηλαδή συγγενικούς δεσμούς, περιουσίες, σταδιοδρομίες, θέσεις. Δεν σημαίνει πως έφυγαν από τον κόσμο, ότι διέλυσαν κάθε δεσμό με τα πρόσωπα της οικογενείας τους ή τους δεσμούς που και ο χριστιανός δημιουργεί με την ευλογία της Εκκλησίας. Σημαίνει πως έβαλαν κάθε δεσμό του κόσμου σε δεύτερη μοίρα και πάνω απ' όλα το νέο δεσμό που αποκτά κανείς με το βάπτισμά του, την υιοθεσία. Την ιδιότητα δηλαδή των τέκνων του Θεού και των αδελφών του Χριστού. Από τη στιγμή που ο χριστιανός θα βάλει πάνω απ' όλα στον κόσμο τον Χριστό και θεωρεί τα πάντα σκύβαλα ή να Χριστόν κερδίσει, η ομολογία του Χριστού και το μαρτύριο είναι γι' αυτόν απλές και ασήμαντες λεπτομέρειες.
Οι Άγιοι Πάντες έγιναν ζωντανά Ευαγγέλια στον κόσμο. Αναδείχθηκαν ανώτεροι του κόσμου, γιατί η αγάπη του Χριστού ήταν μέσα τους τόσο δυνατή που να μείνουν ανεπηρέαστοι από τα δολώματα του κόσμου. Σε κάθε στιγμή της ζωής τους ζούσαν με την ετοιμότητα του στρατιώτη που περιμένει το σύνθημα για να προχωρήσει στη φωτιά της μάχης. Γι' αυτό και δεν υπήρξε ποτέ δεσμός του κόσμου που να στάθηκε ικανός να τους αποσπάσει από τον Χριστό. Θα μπορούσε όμως κανείς να θέσει καλύτερα το ερώτημα στον εαυτό του. Τι άφησα εγώ για τον Χριστό? Δεν είμαι κι εγώ χριστιανός? Δεν έχω τα ίδια δικαιώματα με τους μάρτυρες στην εκκλησία του? Δεν κυκλοφορώ στον κόσμο σαν εκπρόσωπός του, σαν δικός του? Τι έχω λοιπόν αφήσει για χάρη του, ή τι είμαι πρόθυμος να αφήσω? Τι έχασα για τον Χριστό? Τι στερήθηκα χάρη του Χριστού? Πόσους διωγμούς έχω υποστεί για το Ευαγγέλιο του? Η αλήθεια είναι συντριπτική για μας. Όχι μόνο δεν θυσιάζουμε, αλλά αντίθετα κερδίζουμε εν ονόματι Χριστού. Τίτλους, θέσεις, αξιώματα και πλούτο ακόμη. Όχι μόνο διώξεις δεν υφιστάμεθα, αλλά δεν διστάζουμε να συντασσόμαστε με τους διώκτες του Χριστού, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Και χειροκροτούμε όλους εκείνους που αδικούν, ατιμάζουν, εγκληματούν, καταπιέζουν, απατούν, εκμεταλλευόμενοι το όνομα του Χριστού μας. Με το κάλυμα μάλιστα του αγώνα για τα ιερά και τα όσια, μεταβαλόμεθα σε υποστηρικτές της οργανωμένης απάτης και των εθνοκτόνων συμφερόντων. Και μόνο η μικρότητα των σημερινών χριστιανών αφήνει να φανεί η μεγαλοπρέπεια του ύψους των Αγίων Πάντων. Εκείνοι πρόσφεραν το αίμα τους για τον Χριστό. Εμείς καπηλευόμεθα το αίμα τους για να αποκομίσουμε υλικά ωφέλη. Αν το χειρότερο, δεν συνεργούμε με την αδράνεια και αδιαφορία μας στο μαρτύριο εκείνων που η σπίσμα της εποχής μας συνεχίζουν τη δική τους ομολογία. Ένας ορθόδοξος ναός είναι εσωτερικά ολόκληρος, σκεπασμένος με εικόνες Αγίων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Άγιοι Μάρτυρες. Έτσι, κατά την ώρα της λατρείας μας, όπου ο ναός γίνεται ο πνευματικός χώρος της πραγματώσεως της Εκκλησίας σαν σώματος Χριστού, με την θριαμβεύουσα και τη στρατευωμένη Εκκλησία παρούσα στο ένα κυριακό σώμα, γίνεται ο λόγος του Αποστόλου Παύλου πραγματικότητα. Το σούτον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων. Δεν ζούμε μόνοι όσοι πιστοί. Δεν πορευόμαστε μόνοι. Μας ακολουθεί το ιερό νέφος των μαρτύρων μας. Με μόνη τη διαφορά πως τούτο συμβαίνει όταν βαδίζουμε πάνω στο δρόμο εκείνο, πάνω στο οποίο επολιτεύτηκαν και οι μαρτυρές μας. Όλα λοιπόν στη ζωή μας κραυγάζουν την ανάγκη να ξανασυνδεθούμε με το νέφος αυτών των μαρτύρων μας. Να συνεχίσουμε την ομολογία τους. Ομολογία που δεν δίνεται στην αμεριμνησία της ερήμου ή στον αυλόγυρο κάποιας παρατάξεως. Γιατί μόνο η ομολογία αυτή αναδεικνύει μάρτυρες. Πράγμα που σημαίνει πως μόνη η ομολογία αυτή είναι αυθεντικά χριστιανική ομολογία.

παρακολουθεί την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή των Αγίων Πάντων. Η εορτή λοιπόν των Αγίων Πάντων είναι συνέχεια της εορτής της Πεντηκοστής όπως είπαμε. Αυτό δείχνει ότι οι Άγιοι του Θεού είναι η συνέχεια της Πεντηκοστής. Είναι η ίδια η Πεντηκοστή μέσα στην ιστορία. Διότι ό,τι έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής στους Αποστόλους γίνεται σε κάθε Άγιο. Δέχεται την έλευση του Παρακλήτου στην καρδιά του και σε όλη του τη ζωή. Ομολογεί, έδωκα σεφροσύνη εις την καρδία μου. Ο Κύριος στους μαθητές του είπε, «Πας όστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων». Στο «πας όστις» ανήκουν όλοι οι Άγιοι. Αυτοί είναι οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες και γενικά όσοι ζουν μυστηριακά στην Εκκλησία. Μπορούμε να πούμε ότι παρά την τροπική, την χρονική και την τοπική διαφορά, όλοι οι Άγιοι έχουν ένα κοινό σημείο και αυτό είναι ο Χριστός. Οι προφήτες, εν Αγίω Πνεύματι, έβλεπαν τον Χριστό. Οι Απόστολοι ήταν μαθητές του Σεσαρκωμένου Λόγου και οι μετά τους Αποστόλους Άγιοι, ως μέλη της Εκκλησίας, ως μέλη του Σώματος του Χριστού, ήταν ενωμένοι μαζί του. Έτσι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο κάθε Άγιος είναι συγχρόνως προφήτης, Απόστολος, Μάρτυρας. Είναι προφήτης γιατί, όπως οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν την πρώτη έλευση του Χριστού, έτσι και αυτός βλέπει τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Είναι μαθητής του Χριστού γιατί ζει εν κοινωνία με Αυτόν και τηρεί τις εντολές Του. Είναι μάρτυρας γιατί συνεχώς δίνει στη ζωή του τη μαρτυρία για αυτή τη νέα ζωή που έφερε στον κόσμο ο Θεάνθρωπος Χριστός. Είναι πολύ χαρακτηριστική η ερμηνεία που δίνει ο Νικόλαος Καβάσιλας για την αγάπη του Θεού Πατρός προς τον άνθρωπο του Χριστού. Ο Θεός Πατήρ αγαπά πολύ τον Υιό. Το έχει δηλώσει την ημέρα της βαπτίσεως και την ημέρα της μεταμορφώσεως. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός. Οι πιστοί που συνδέονται με τον Χριστό και τον έχουν κατοικούντα στην καρδιά τους δέχονται την αγάπη του Θεού Πατρός εν εκεν του Υιού. Αυτό δείχνει τη μεγάλη σημασία του Χριστού για τη ζωή μας και τη σημασία της ενώσεώς μας μαζί Του. Πράγματι, ο Θεός Πατήρ, κατά ένα σύγχρονο θεολόγο, δημιούργησε τον κόσμο από αγάπη για τον Υιό. Και ο Υιός αναλαμβάνει το έργο να αναδημιουργήσει τον κόσμο, να τον προσαγάγει στον Θεό Πατέρα από αγάπη για Αυτόν. Έτσι, όσοι ενώνονται με τον Χριστό, έχουν μέσα τους την αγάπη του Πατρός εξαιτίας του Υιού. Οπότε στη Δευτέρα Παρουσία, αυτή η παρουσία του Λόγου θα μαρτυρήσει για τους Αγίους. Στους Αγίους αναπαύεται ο Θεός. Ο Θεός ο Άγιος, ο εν Αγίης αναπαυόμενος, λέμε στην ευχή του Τρισαγίου Ύμνου. Βεβαίως ο Θεός δεν έχει ορισμένο τόπο, αλλά αυτός ο ίδιος είναι ο τόπος πάντων. Πλην όμως μπορεί, κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, να ονομαστεί τόπος Θεού, ο τόπος όπου γίνεται έκδηλη η ενέργεια αυτού. Έτσι τόπος Θεού είναι η Εκκλησία και οι μετέχοντες της ενεργίας αυτού, δηλαδή οι Άγιοι του Θεού. Όλα αυτά φανερώνουν μια μεγάλη αλήθεια που θέλω να τονίσω ιδιαιτέρως. Συνήθως έχουμε σχηματίσει τη γνώμη ότι το αναστημένο σώμα του Χριστού είναι μόνο εκείνο που αναλήφθηκε και τώρα βρίσκεται εκ δεξιών του Θεού Πατρός και λησμονάμε εντελώς. Ότι το αναστημένο σώμα του Χριστού είναι και η Εκκλησία, όχι βεβαίως ως κατεστημένος θεσμός, αλλά ως το πραγματικό σώμα του Χριστού και ως κοινωνία Θεώσεως. Έτσι οι Άγιοι, αφού είναι ενωμένοι με τον Χριστό, είναι τα μέλη του αναστημένου σώματός του και έχουν την αγιαστική χάρη του Χριστού. Κατά αυτόν τον τρόπο, ασπαζόμενοι τα λείψανα των Αγίων, ασπαζόμαστε το πραγματικό σώμα του Χριστού. Όταν πλησιάζουμε ένα σύγχρονο Άγιο, πλησιάζουμε το αναστημένο σώμα του Χριστού και λαμβάνουμε την ευλογία Του. Ας μας αξιώσει λοιπόν ο Θεός να δίνουμε την ομολογία της νέας ζωής σε όλη μας τη ζωή, για να δεχθούμε την ομολογία της αιωνίου ζωής.
Στον αγώνα της χριστοποιήσεώς μας και της εκκλησιοποιήσεώς μας, ας έχουμε τις πρεσβείες όλων των Αγίων που θα γιορτάσουμε.

Πολλά συστήματα και οργανώσεις στηρίζουν την επιβολή τους κυρίως στη μυστικότητά τους. Τηρούν ως βάση τη μυστικότητα προς τα έξω αλλά και προς τα μέσα. Τα κάνουν όλα κρυφά. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει με τον χριστιανισμό. Ως βάση του έχει την ομολογία, τη διαφάνεια. Τα φανερώνει όλα. Και αυτό γιατί ο χριστιανισμός είναι φως και αλήθεια και δεν φοβάται τίποτα. Ομολογεί και φανερώνει τα πάντα δημόσια. Ακριβώς για να ελκύσει όλους στο φως και στην αλήθεια. Δόγματα, λατρεία, μυστήρια, όλα είναι καταφάνερα μέσα στον χριστιανισμό για να σώσουν τον κόσμο. Γι' αυτό ο Χριστός θέτει σαν όρο ότι όποιος τον ομολογήσει με θάρρος, αυτόν και την αλήθειά του, θα πάρει πρώτη θέση στον ουρανό. Αυτόν θα ομολογήσει ο Χριστός μπροστά στον ουράνιο πατέρα του. Η ομολογία του Χριστού και της αλήθειας στην καθημερινή μας ζωή είναι η επιβεβαίωση της σωτηρίας μας. Η ομολογία όμως αυτή δεν είναι μόνο τα θαρετά λόγια της αλήθειας, όπως νομίζουν πολλοί. Ομολογία αλήθειας σημαίνει σωστή στάση απέναντι στον πόνο, στο θάνατο, στον πλούτο, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής μας ζωής. Ομολογία είναι το μαρτύριο, η άσκηση, η λειτουργική ζωή. Ομολογία είναι η αληθινή αγάπη, η αληθινή βίωση των μυστηρίων. Όταν βλέπει ο κόσμος όλα αυτά να γίνονται σωστά στους χριστιανούς, τότε γνωρίζει το φως και την αλήθεια. Τότε ομολογείται ο Χριστός. Δεν μπορούμε να ομολογούμε Χριστό και να ζούμε με τον Αντίχριστο. Δεν μπορούμε να κοβόμαστε για την αλήθεια και όπου μας θίγει να χρησιμοποιούμε το ψέμα. Δεν μπορούμε να ζητάμε δικαιοσύνη και εμείς να αδικούμε. Η ομολογία του Χριστού και της αλήθειας απαιτούν συνέπεια στη ζωή μας. Οι αληθινοί ομολογητές είναι και αληθινοί Άγιοι. Αυτούς θα ομολογήσει ο Χριστός μπροστά στον ουράνιο πατέρα του. Όποιος λοιπόν θέλει να πάρει θέση κοντά στο Θεό, πρέπει να ομολογεί με όλη του τη ζωή παντού και πάντοτε τον Χριστό. Η μορφή συνήθως δίνει την αξία στο κάθε τι. Ένα ακατέργαστο μάρμαρο έχει μικρή αξία. Ένα κατεργασμένο έχει μεγαλύτερη. Το μάρμαρο που έχει δουλέψει ο Πραξιτέλης και ο Φιδίας και έχουν φτιάξει τον Ερμή και τον Παρθενώνα έχει αθάνατη αξία. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Ο ακαλλιέργητος άνθρωπος έχει μικρή αξία. Ο καλλιεργημένος έχει μεγάλη. Και αυτός που έχει τη μορφή της αγιότητος έχει άπειρη αξία. Η αγιότητα είναι η ωραιότερη μορφή για τον άνθρωπο. Τον κάνει όμοιο με τον Θεό. Άγιοι γίνεστε, λέγει ο Θεός, ότι Άγιος εγώ είμαι. Έξω από την αγιότητα τίποτα δεν είναι ωραίο. Κάλλοι, πλούτοι, ειδονές, όλα φθείρονται. Η αγιότητα μένει και λάμπει στον αιώνα. Αυτοί διάλεξαν οι Άγιοι πάντες. Γι' αυτό και θα λάμπουν αιώνια. Η αγιότητα προϋποθέτει υπεύθυνη στάση ζωής. Συνδέεται με την πάλη προς τις αρχές και εξουσίες του αιώνα τούτου. Οι Άγιοι έχησαν το αίμα τους στα αμφιθέατρα και τον υδρότα τους στις ερήμους. Σήκωσαν τη γη στον ουρανό με το σήκωμα του πόνου τους και του σταυρού τους. Η αγιότητα δεν είναι αναμαρτησία. Είναι συνέστηση ενοχής και εξήτηση συνεχής του Θείου Ελέους. Αυτό μας σώζει. Σωζόμαστε με τη χάρη του Θεού και όχι μόνοι μας. Η αγιότητα δεν είναι εξωτερικό σχήμα. Είναι στάση ζωής που αγιάζει όλα τα σχήματα και όλους τους τύπους των ανθρώπων σε όλους τους αιώνες. Οι Άγιοι ανήκουν σε όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Έχουμε Αγίους οικογενειάρχες, παρθένους, πτωχούς, πλουσίους, άσπρους, μαύρους, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Όλοι μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Δεν θα υπάρξει άνθρωπος που θα μπορέσει να δικαιολογηθεί αληθινά ότι δεν μπορούσε να γίνει Άγιος, αφού και ο ληστής μέσα σε λίγα λεπτά έγινε Άγιος. Ο Θεός μόνο τον άνθρωπο κάλεσε να γίνει Άγιος. Τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα, οι θάλασσες, τα αστέρια δεν μοιάζουν του Θεού. Μόνο ο άνθρωπος είναι συγγενής του Θεού γιατί έχει τη δική του εικόνα. Ο Χριστός πήρε την ανθρώπινη φύση για να την αγιάσει. Σκοπός όλης της δημιουργίας είναι να αγιαστεί ο άνθρωπος. Άπειρη λοιπόν η προσφορά του Θεού σε μας. Μήπως και εμείς όμως πρέπει να αντιπροσφέρουμε κάτι σαν αντίδωρο στο Θεό? Μας το ζητάει ο ίδιος. Ιέ μου, λέει, δώσ' μου την καρδία. Παιδί μου,
δώσ' μου σαν αντίδωρο την καρδιά σου. Όλοι οι Άγιοι που γιορτάζουν αυτό έκαναν. Έδωσαν αντίδωρο στο Θεό την καρδιά τους. Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι θανατικών εκτελέσεων στην εποχή του Χριστού ήταν ο αποκεφαλισμός και η σταύρωση. Ο πρώτος ήταν πιο ανώδυνος. Τον χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι σαν κυρίαρχοι για τον εαυτό τους. Ο δεύτερος ήταν πιο εξευτελιστικός και πιο οδυνηρός. Τον επέβαλαν στους υποδούλους τους. Ο Χριστός γεννήθηκε, ανατράφηκε και έδρασε σε χώρα που ήταν υπόδουλη στη Ρώμη. Τόσο γι' αυτό, όσο και γιατί και ο ίδιος θα περνούσε από το ίδιο μαρτύριο της σταυρικής εκτελέσεως. Μίλησε πολλές φορές για το Σταυρό. Θα τον ακούσουμε και στο Ευαγγέλιο. «Ως ου λαμβάνει το Σταυρό αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος». Μέχρι τότε η αξία του ανθρώπου μετριόταν με συμβατικά μέτρα. Με το κάλος, με τον πλούτο, με τη δόξα, με τη μόρφωση και με τη δύναμη. Ήρθε όμως ο Χριστός και έφερε ένα καινούριο μέτρο, τον Σταυρό. Με αυτό μετρήθηκε πρώτα ο ίδιος και μπήκε θριαμβευτής στην αιωνιότητα. Ο Σταυρός είναι η δόξα μας και η σωτηρία μας. Κάθε Σταυρός όμως δεν είναι δόξα και θρίαμβος. Για να γίνει ο Σταυρός θρίαμβος απαιτείται ένας όρος. Τον έθεσε ο Χριστός. Όποιος σηκώνει Σταυρό πρέπει να πηγαίνει πίσω από τον Χριστό. Αλλιώς ο Σταυρός γίνεται ασήκωτος. Γίνεται τυραννία. Μόνο όταν βαδίζουμε φορτωμένοι το Σταυρό μας πίσω από τα χνάρια του Χριστού, ο Σταυρός μας είναι ευλογία. Δεν είναι συμπτωματικό το γεγονός ότι η Εκκλησία μας που γιορτάζει την μνήμη των Αγίων Πάντων διαβάζει την περικοπή που έχει το νόημα του Σταυρού. Άγιος χωρίς Σταυρό δεν υπάρχει. Όλοι μπορούμε να γίνουμε Άγιοι, γιατί όλοι σηκώνουμε Σταυρό. Αρκεί να το σηκώνουμε βαδίζοντας πίσω από τον Χριστό, δηλαδή κάνοντας αυτό που μας λέει το Ευαγγέλιο του.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική συνάντηση με τίτλο «Ορθόδοξη πίστη και λατρεία». Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, αγαπητοί ακροατές, είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για τις πηγές της χριστιανικής πίστεως και αναφερθήκαμε στην Αγία Γραφή. Αναφέραμε ακόμη ότι η Αγία Γραφή χωρίζεται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Μιλήσαμε για τα ιστορικά, προφητικά και ποιητικά κείμενα και βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Σήμερα θα αναφερθούμε λίγο στην Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη, αγαπητοί ακροατές, αποτελείται από 27 θεόπνευστα βιβλία και περιέχει τη νέα συμφωνία μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Μόνο με αυτή καταλαβαίνουμε την Παλαιά Διαθήκη. Μέσα στην Καινή Διαθήκη περιέχεται το χαρμόσυνο μήνυμα της λυτρώσεως των ανθρώπων. Γι' αυτό λέγεται και Ιερό Ευαγγέλιο. Η Καινή Διαθήκη είναι το μοναδικό βιβλίο στον κόσμο που περιέχει ολόκληρη την αλήθεια. Μοναδικό διδασκαλείο την ονομάζει ο Μέγας Βασίλειος. Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, αγαπητοί ακροάτες, χωρίζονται σε ιστορικά, διδακτικά και προφητικά. Τα ιστορικά. Ιστορικά είναι πέντε. Έτσι λέγονται τα τέσσερα Ιερά Ευαγγέλια Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά, Ιωάννου και οι πράξεις των Αποστόλων. Τα Ιερά Ευαγγέλια μας διηγούνται την Αγία Ζωή και τα έργα του Κυρίου μας και μας διασώζουν τις διδασκαλίες Του. Οι πράξεις των Αποστόλων είναι έργο του Ευαγγελιστού Λουκά και αναφέρονται στην ίδρυση της Εκκλησίας και την επέκτασή της στην τότε Οικουμένη. Τα διδακτικά βιβλία της Εκκλησίας μας και της Καινής Διαθήκης είναι 21. Αυτά περιέχουν πολύτιμες διδασκαλίες και απευθύνονται σε διάφορες εκκλησίες ή πρόσωπα με μορφή επιστολών. Από αυτές, οι 14 είναι του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, Κορινθίους, Γαλάτας, Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολασαΐς, προς Θεσσαλονικής 2, προς Τιμόθεο 2, προς Τίτο, προς Φιλήμωνα και προς Εβραίους. Οι υπόλοιπες 7, Ιακώβου, Πέτρου 2, Ιωάννου 3 και Ιούδα λέγονται καθολικές γιατί απευθύνονται σε όλους τους χριστιανούς. Το τρίτο κομμάτι, θα λέγαμε, των βιβλίων της Καινής Διαθήκης είναι τα προφητικά βιβλία. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Η Αποκάλυψη έχει σκοπό να στηρίξει τους πιστούς σε περιόδους θλίψεων και να τονίσει το θρίαμβο της Εκκλησίας. Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα. Μέσα όμως στις πηγές της χριστιανικής πίστεως είναι και η Ιερά Παράδοση, κοντά στην Αγία Γραφή. Για την έννοια όμως της Ιεράς Παραδόσεως και τη σχέση της Ιεράς Παραδόσεως με την Αγία Γραφή θα μιλήσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατέ, είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων, με την οποία ολοκληρώνεται ολόκληρη η περίοδος του Πεντηκοσταρίου, και αυτό σημαίνει ότι η εν Χριστώ σωτηρία έχει προσφερθεί στους ανθρώπους και έχει πραγματοποιηθεί εν Αγίω Πνεύματι στα πρόσωπα των Αγίων της Εκκλησίας μας, τους οποίους και εορτάζει. Είναι οι καλώς τον αγώνα τελέσαντες και την πίστην τηρήσαντες. Και εδώ ακριβώς πρέπει να πούμε ότι υπάγονται όλοι οι Άγιοι, γνωστοί και άγνωστοι, πριν και μετά των Χριστών. Είναι όσοι ενώθηκαν και ενώνονται στο χώρο της Εκκλησίας με τη θεανθρώπινη ζωή του Κυρίου. Οι Άγιοι φανερώνουν αυτή την ένωσή τους με την ομολογία τους στον Ιησούν Χριστόν. Γι' αυτήν ακριβώς την ζώσα ομολογία των Αγίων Πάντων ομιλεί και η Ευαγγελική Περικοπή, και που είναι παρμένη από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 10ο κεφάλαιο, στίχοι 32 έως και 38, και από το 19ο στίχοι 27 έως και 30. «Πας ουν, ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ως της δαν αρνήσει τέμε έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρε με, ουκέστη μου άξιος. Και ως ου λαμβάνει των σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκέστη μου άξιος». Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτό: «Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθείς αμένσι. Τι άρα έστε ημίν?» Ο δε Ιησούς είπεν αυτής: «Αμήν λέγω ημίν, ότι ημείς οι ακολουθήσαν δέσμοι εν την παλιγγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και ημείς επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας ως αφήκεν οικίας ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι». Είπεν ο Κύριος στους μαθητάς του: «Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα ομολογήσω κι εγώ γι' αυτόν μπροστά στον ουράνιο Πατέρα μου. Όποιος όμως με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ κι εγώ μπροστά στον ουράνιο Πατέρα μου. Εκείνος που αγαπάει περισσότερο από μένα τον πατέρα ή τη μητέρα του, δεν είναι άξιος για μένα. Και εκείνος που αγαπάει περισσότερο από μένα το γιο ή τη θυγατέρα του, δεν είναι άξιος για μένα. Και όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του και δεν ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος για μένα». Τότε αποκρίθηκε ο Πέτρος και του λέγει: «Να, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Ποια τάχα θα είναι η απολαβή μας?» Και ο Ιησούς τους είπε: «Σας βεβαιώνω πως εσείς που με ακολουθήσατε, όταν ο Υιός του ανθρώπου θα καθίσει στο θρόνο της δόξης του, τότε θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και καθένας που αφήκε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή παιδιά ή γυναίκα ή χωράφια για το όνομά μου, θα πάρει εκατονταπλάσια και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Πολλοί δε που είναι πρώτοι θα βρεθούν τελευταίοι, και πολλοί που θα είναι τελευταίοι θα βρεθούν πρώτοι».

Αγαπητοί ακροατές, η ευαγγελική μας περικοπή είναι παρμένη από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου και η οποία μας παρουσιάζει θεμελιώδεις αλήθειες, τις οποίες όμως πρέπει με εκκλησιαστικό τρόπο να τις προσεγγίσουμε για να μπορέσουμε και να τις κατανοήσουμε και πολύ περισσότερο να τις κάνουμε αποδεκτές. Πρέπει να πούμε όμως ότι ο αγιασμός του ανθρώπου είναι ακριβώς το έργο του Αγίου Πνεύματος που φανερώνει την οργανική σχέση του ανθρώπου με το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Άγιος δεν φτάνει να είναι μόνον ένας καλός και ηθικός άνθρωπος στολισμένος με αρετές και καλοσύνες, πολύ περισσότερο είναι κατά τους πατέρες ο ενετέρα μορφή Χριστός. Ο προορισμός του Αγίου είναι η αδιάσπαστη ένωσή του με τον Χριστόν. Είναι η φανέρωση του Κυρίου μέσα από την προσωπική του ύπαρξη σε όλο τον κόσμο και η ανακάλυψη και η προσέγγιση του Χριστού από τον άνθρωπο μέσα από την παρουσία και την θαυματουργία του Αγίου. Οι Άγιοι μας δίνουν την ευκαιρία να δεχθούμε και εμείς, αν το θελήσουμε, την κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατέ, που δέχεται στην ψυχή του την παρουσία και τον αγιασμό του Χριστού, κάνει τον εαυτόν του τόσο διάφανο ώστε να ακτινοβολεί την επενέργεια και τη χάρη του Κυρίου μέσα από το λόγο του. Αυτή είναι η ομολογία του και τις ενέργειές του, δηλαδή τις πράξεις του. Γι' αυτό και οι διώκτες του Χριστού προσπαθούσαν να πείσουν τους μάρτυρες να αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό. Η άρνηση όμως αυτή ισοδυναμούσε με την αχρίστευση της ιδίας υπάρξεώς τους. Σε κάθε εποχή ο χριστιανός αντιμετωπίζει πολλές αιτίες και πειρασμούς που τον οδηγούν στο δίλημα να ομολογήσει ή να αρνηθεί τον Χριστόν. Οι αιτίες αυτές βρίσκονται πρώτα στον ίδιο τον άνθρωπο. Ο πιστός άνθρωπος πάντα ομολογεί την πίστη του στον Χριστό, γιατί η ύπαρξή του βρίσκεται σε διαρκή μετάνοια, σε συντριβή και σε ταπείνωση. Η δύναμη του Αγίου τελειούται εν ασθενεία. Αισθάνεται πάντα αδύναμος, γι' αυτό και δεν εμπιστεύεται στις δυνάμεις του εαυτού του, αλλά στην αγάπη του Χριστού. Ομολογεί πάντα την επενέργεια του Κυρίου μέσα του και έτσι η ψυχή, το σώμα, τα άγια λείψανά του γεμίζουν από την θαυματουργή χάρη του Θεού.

άλλη αιτία που δημιουργεί πράγματι πειρασμούς στον πιστό άνθρωπο σχετικά με την ομολογία του ή μη της πίστεώς του στο πρόσωπο του Κυρίου είναι το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο ανάγονται τόσο το οικογενειακό, το φιλικό, το συγγενικό, ακόμα το εργασιακό και το κοινωνικό. Ο βιολογικός δεσμός της συγγενείας, το οικιακό περιβάλλον γίνονται συνήθως οι εχθροί του ανθρώπου που καλείται να ομολογήσει την πίστη του στον Χριστόν. Ο Κύριος μας διαβεβαιώνει, εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Αν παρουσιαστεί εκ μέρους μας κάποια υπέρβαση, εκείνα τα υπέρεμε που αναφέρει ο Κύριος, αυτό θα εσήμαινε ότι ξεχωρίζουμε τα δημιουργήματα από την πηγή τους που είναι ο Θεός και έτσι τα μεταποιούμε σε είδωλα αντικαθιστώντες την παρουσία του Θεού και ότι η αγάπη μας τελικά δεν εκπηγάζει από τον Θεό αλλά από τους αναγκαστικούς νόμους της βιολογικής συγγενείας μας. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, ζητεί αγάπη με ελεύθερη συγκατάθεση, γι' αυτό και βρίσκεται υπεράνω των βιολογικών νόμων. Κανένα εμπόδιο, ούτε και ο εχθρός ακόμα δεν μπορεί να αναστείλει και δεν πρέπει να αναστείλει την αγάπη του Χριστού, που καλούμεθα όλοι να την εγκολπωθούμε. «Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών», μας λέγει ο Κύριος. Και αυτή ακριβώς είναι η άρση του Σταυρού που αναφέρει ο Κύριος στην περικοπή μας και που καλείται κάθε άνθρωπος να ακολουθήσει στην επίγεια πορεία του. Μόνον η ένωση του ανθρώπου με τον Χριστόν ξεπερνάει όλες τις αιτίες που επιδιώκουν την αναστολή της θεϊκής αγάπης. Τώρα στην περίπτωση που ο άνθρωπος φυλακιστεί στα όρια της φύσεώς του, μέσα δηλαδή στον εγωισμό και την φιλαυτία του, και αγαπήσει τα δημιουργήματα υπέρ των Χριστών, τότε εύκολα αρνείται την ομολογία της πίστεώς του στον Κύριο. Φανερώνει πως δεν δέχεται στην καρδιά του την παρουσία και την ενέργεια του Χριστού, γι' αυτό ακριβώς και τον αρνείται. Το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε μας λέγει: «Όποιος με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον εν της ουρανής». Το νόημα αυτής της αλήθειας, αγαπητοί ακροατέ, είναι: ο Χριστός οπωσδήποτε δεν συμπεριφέρεται σε μας όπως εμείς εσφαλμένα συμπεριφερόμεθα σε Αυτόν, ούτε και μας ανταποδίδει τα ίσια. Κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται ούτε και να το σκεφτεί ο άνθρωπος. Επειδή όμως δύσκολα προσεγγίζουμε αυτήν την αλήθεια, γι' αυτό στη συνέχεια θα την ερμηνεύσουμε και θα την εξηγήσουμε καταλήλως.

Κύριος λοιπόν μας λέγει στην περικοπή μας, όποιος με αρνηθεί, δηλαδή πάυσει να με αγαπά, που αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αποδεχόμενος την αγάπη του Θεού δεν την αντιπροσφέρει και δεν την αναφέρει στην πηγή της διαμέσου των άλλων ανθρώπων. Παρόλα τα αυτά, εγώ ως Θεός της αγάπης και θα τον αγαπώ και θα του προσφέρω την χάρη μου. Όμως, για να καταλάβει ο άνθρωπος και να έχει εμπειρία της παρουσίας της αγάπης του Κυρίου μέσα του, πρέπει η καρδιά του να δέχεται αλλά και να προσφέρει την αγάπη. Όταν όμως η αγάπη είναι κλεισμένη στον εγωισμό και τη φιλαυτία, τότε ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τίποτε από την προσφερόμενη αγάπη του Χριστού στην ύπαρξή του. Η γλώσσα της φιλαυτίας και της μοναξιάς αισθάνεται την αγάπη του Θεού πολλές φορές ως μεγάλη τιμωρία και κόλαση. Όταν, αγαπητοί ακροατέ, αντιπαθείς και μισείς κάποιον αλλά αυτός εξακολουθεί να σε αγαπάει, τότε η ακτινοβολία της αγάπης του γίνεται φωτιά και ενοχλεί και κατακαίει την ψυχή σου. Το φως του ήλιου είναι για τους ζωντανούς οργανισμούς ευλογία και ζωογονία. Αντίθετα, το ίδιο το φως του ήλιου αποσυνθέτει και διαλύει τους νεκρούς οργανισμούς, δηλαδή τα πτώματα. Για να ομολογήσει ο άνθρωπος των Χριστών, πρέπει να ανταποκριθεί στη δωρεά της αγάπης του. Αλλιώς αισθάνεται αποξένωση από τον Θεό. Την ίδια στιγμή όμως βλέπει και αισθάνεται πως ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει και εξακολουθεί να τον περιβάλλει με την αγάπη του. Όταν όμως ο άνθρωπος αφήσει ελεύθερο τον εαυτόν του και αισθανθεί την παρουσία της αγάπης του Κυρίου, τότε τον εμπιστεύεται στα χέρια του Θεανθρώπου. Αυτό έκαναν οι μαθητέ που με το στόμα του Αποστόλου Πέτρου του είπαν: «Εμείς αφήσαμε, Κύριε, τα πάντα και σε ακολουθήσαμε». Δηλαδή, εγκαταλείψαμε χρήματα, περιουσίες, συγγένεια, ατομικά θελήματα. Ο πιστός άνθρωπος, δηλαδή ο Άγιος, τον οποίον εορτάζει η Εκκλησία μας, εμπιστεύεται με ταπείνωση και αγάπη στο θέλημα του Θεού και έτσι εφοδιάζει την ύπαρξή του με τη δύναμη του Κυρίου. Οι Άγιοι Απόστολοι θα καθίσουν στο θρόνο της αγάπης του Θεού.

αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να υπογραμμίσουμε όμως ότι η προσφορά της αγάπης του Κυρίου σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, τοποθετώντας επίσης στο κέντρο αυτής της αγάπης το πρόσωπο του εχθρού, είναι η πνευματική κλίμακα που ανεβάζει τον τελευταίον άνθρωπο και τον κάνει πρώτο, όπως επίσης και τον πρώτο που τον κάνει έσχατο. Όταν ο άνθρωπος με τα κριτήρια αυτού του κόσμου έχει την ψευδέστηση και αισθάνεται μέσα από τον εγωισμό του ότι αυτός είναι και άλλος δεν υπάρχει, θεωρεί τον εαυτόν του ως υπέρτερο όλων των άλλων, δηλαδή τον προβάλλει ως πρώτον, στην πραγματικότητα τοποθετείται στην τελευταία θέση. Γιατί ο άνθρωπος με τον εγωισμό εξαρτά τον εαυτόν του από τα χειροκροτήματα των άλλων ανθρώπων. Ο ίδιος δεν έχει την βεβαιότητα αυτής της υπεραξίας του, γι' αυτό και πρέπει τον εαυτόν του να τον προβάλλει στους άλλους, να μιλάει συνεχώς για τον εαυτόν του στους άλλους και έτσι να τους εκλυπαρεί, ως ο τελευταίος ζητιάνος να τον χειροκροτήσουν και επομένως να του αποδείξουν την αξία του. Νομίζει πως είναι ο πρώτος, ενώ στην πραγματικότητα είναι ο έσχατος. Οι Άγιοι Πάντες όμως, τους οποίους εορτάζει η Εκκλησία μας, μας φανερώνουν μέσα από την αγάπη του Χριστού την ανύψωση του ανθρώπου. Στον κόσμο φαίνονται ως μηδέν έχοντες, ότι είναι οι τελευταίοι, ενώ όμως κατά Θεόν είναι οι τα πάντα κατέχοντες, είναι οι πρώτοι μέσα εις την κοινωνία της αγάπης του Θεού. Έτσι μέσα τους είναι φορείς της θεανθρώπινης ζωής του Κυρίου, είναι λοιπόν ο παράδεισος της πραγματικής αγάπης του Χριστού. Τελειώσαμε όμως για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας, τη μουσική επιμέλεια την είχε ο ίδιος ο παραγωγός, και εμείς αγαπητοί ακροατές να έχουμε καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, αγαπητοί ακροατές, είχαμε μιλήσει για τις πηγές της χριστιανικής πίστεως. Αναφερθήκαμε στην Αγία Γραφή που χωρίζεται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και αναφερθήκαμε και στην Ιερά Παράδοση, στην έννοια της Ιεράς Παραδόσεως καθώς και στη σχέση της Ιεράς Παραδόσεως με την Αγία Γραφή. Ας δούμε λίγο, αγαπητοί ακροατές, στις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις τις αλήθειες της πίστεώς μας και θα ξεκινήσουμε με το σύμβολο της πίστεως. Στο δογματικό μέρος της Ιεράς Κατηχήσεως εξετάζουμε τα δόγματα της πίστεώς μας, δηλαδή αυτές τις αλήθειες που βρίσκονται πάνω από την ανθρώπινη λογική και τις οποίες φτάνουμε μόνο με την πίστη. Οι αλήθειες αυτές βρίσκονται αποθησαυρισμένες στις δύο πηγές της πίστεώς μας, την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Οι αλήθειες αυτές διατυπώθηκαν στις Οικουμενικές Συνόδους και διδάσκονται από την Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας φρόντισε στις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους να μας δώσει μια περιληπτική ομολογία των δογματικών αλήθειών με το σύμβολο της πίστεως. Είναι το γνωστό μας «πιστεύω» που αποτελείται από 12 σύντομες προτάσεις ή άρθρα. Στην εκκλησιαστική ιστορία μαθαίνουμε ότι τα 7 πρώτα άρθρα έγιναν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας το 325 επί Μεγάλου και Αγίου Κωνσταντίνου. Την αφορμή είχε δώσει ο αιρετικός Άριος που αρνιόταν τη θεότητα του Κύριου. Έλεγε δηλαδή ότι ο Χριστός είναι κτίσμα του Πατρός και για τούτο όχι Θεός. Τα υπόλοιπα 5 άρθρα έγιναν στη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο της Κωνσταντινούπολεως το 381 επί Μεγάλου Θεοδοσίου. Την αφορμή είχε δώσει τότε ένας άλλος αιρετικός, ο Μακεδόνιος, που με τη σειρά του αρνιόταν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι συμπληρώθηκε το σύμβολο της πίστεως με τις δογματικές του αλήθειες. Στο σύμβολο της πίστεως, κάθε ορθόδοξος χριστιανός βρίσκει το μυστικό θησαυρό για τις χριστιανικές αλήθειες. Τις αλήθειες αυτές τις οποίες πρέπει να ομολογεί και να υπερασπίζει από κάθε αιρετικό για να είναι πραγματικά ορθόδοξος. Το πρώτο άρθρο του συμβόλου της πίστεως μιλά για την ουσία του Θεού. Στο πρώτο λοιπόν άρθρο διδασκόμαστε τη μεγάλη αλήθεια της πίστεως στον ένα και αληθινό Θεό. Αλλά ενώ η πίστη μας στον ένα Θεό είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός μας, η γνώση μας για το Θεό είναι ατελής και περιορισμένη. Κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό. Τον ίδιο το Θεό ούτε και αυτές οι αγγελικές δυνάμεις δεν γνωρίζουν τέλεια, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μόνον ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας εξήγησε ότι ο Θεός είναι πνεύμα αόρατο και τέλειο, ότι είναι δημιουργός του κόσμου και πατέρας των ανθρώπων. Με την πίστη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να γνωρίσουμε κάπως τα σχετικά με το Θεό ή, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τις άκτιστες ενεργείες του. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η εισαγωγή μας στο σύμβολο της πίστεως καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Θα συνεχίσουμε όμως με την ερμηνεία του συμβόλου της πίστεως και στις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. 7 Ιουνίου η Κεφαλονιά γιορτάζει. Η Κεφαλονιά έχει αναδείξει μεγάλους και επιφανείς άνδρες του πνεύματος και των ελληνικών γραμμάτων. Ανάμεσά τους όμως στέκεται και ένας Άγιος, ο ιερέας Παναγής Μπασιάς, ο Άγιος Παΐσιος.
1: Γεννήθηκε στο Λεξούρι το 1801 από ευσεβείς γονείς, τον Μιχαήλ Τυπάλδο Μπασιά και τη Ρεγκίνα Δελαπόρτα. Σπούδασε στην πατρίδα του και απέκτησε σημαντική ελληνική και θεολογική μόρφωση. Διδάχθηκε τη γαλλική, την ιταλική και τη λατινική γλώσσα. Περνούσε τις περισσότερες ώρες του μέσα στην εκκλησία και ασκούσε τον εαυτό του στην αρετή. Την εποχή εκείνη, η Κεφαλονιά τελούσε υπό την κυριαρχία των Άγγλων και διάφορες ηλιστικές θεωρίες και ιδέες έρχονταν από τη Δύση και μόλυναν τις ψυχές των Ορθοδόξων. Σαν να μην αρκούσε αυτό, και διάφορες αιρέσεις είχαν αρχίσει και χτυπούσαν τις πόρτες των πιστών. Ο Παναγής, όταν ενηλικιώθηκε, υπηρέτησε ως δημόσιος δάσκαλος. Για να μην εξαρτάται όμως διοικητικά από τους κατακτητές, παραιτήθηκε από αυτή τη δημόσια θέση και έκανε τον ιδιωτικό δάσκαλο, διδάσκοντας και στηρίζοντας τα παιδιά κατοίκων. Ταυτόχρονα, κήρυτε στους ναούς φωτίζοντας το λαό με την ευαγγελική αλήθεια. Είναι γεγονός πως στους απόκριμνους και άβατους βράχους φυτρώνουν τα ωραιότερα άνθη και μέσα στη σιωπή και στην ησυχία της ερήμου ευωδιάζουν οι εκλεκτότερες χριστιανικές ψυχές. Είναι αυτή η αρχή παλαιά που τη χρησιμοποίησαν όλοι οι γίγαντες του πνεύματος και πρώτος ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός πριν εισέλθει στο δημόσιο βίο για 40 μέρες αποσύρεται στην έρημο.
0: Αυτό κάνει και ο Παναγής Μπασιάς. Με κάποια βάρκα, ένα πρωινό, κατευθύνεται σε ένα μικρό βραχονισάκι. Πραγματικά μετέωρο μέσα στη θάλασσα στα δυτικά της κάτω Λιβαθούς που ονομάζεται Δίας. Πάνω σε αυτό ήταν χτισμένος ο ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου της Διώτισσας που γιόρταζε την ημέρα της Παναγίας των Βλαχερνών, 2 Ιουλίου. Εδώ έρχονταν για να ασκηθούν φημισμένοι μοναχοί. Εξάλλου εδώ εξορίζονταν όσοι ήσαν ανεπιθύμητοι από τους κατακτητές των Επτανήσων, ενετούς και εν συνεχεία Άγγλους. Και φυσικά ανεπιθύμητοι ήσαν οι ιερείς και οι μοναχοί που με την ορθόδοξη δράση τους εστέκονται εμπόδιο στα άνομα σχέδια των τυράννων. Οι μοναχοί αυτοί ήσαν προσωπικότητες και ασκούσαν έλξη στους ευσεβείς κεφαλονίτες. Επίσης, για τον Παναγή είναι ένα ζωντανό παράδειγμα οι εκδιωχθέντες για την πίστη και την πατρίδα μοναχή. Φαίνεται ότι είχε εγκολπωθεί τις δικές τους ιδέες και παραιτήθη από τη θέση του δημόσιου διδασκάλου και ακόμα ότι είχε επαφή με όλους αυτούς που αντιστρατεύονταν στην αγγλική προστασία. Το νησί λοιπόν αυτό ήταν ό,τι ποθούσε, να μονάσει και να διέλθει αν διαλείπτω προσευχή, νηστεία και αφοσιώση. Κομμένο από την ξηρά, σφινωμένο στη θάλασσα, με τρεις κορυφές, τη μεγαλύτερη του οποίου είναι χτισμένος ο ναός στο όνομα της Παναγίας των Βλαχερνών, αγκαλιασμένο από τη θάλασσα και σκεπασμένο από το γαλανό ουρανό, ελεύθερο, να στέλνει τα μηνύματα του πονεμένου ανθρώπου στο Δημιουργό Πατέρα. Και είχε τόση ανάγκη Κεφαλονιά αυτό τον καιρό από την προσευχή των Αγίων της. Ο Άγιος Παναγής σαν έφτασε, έδεσε τη βάρκα του και σκαρφάλωσε στην κορυφή.
1: Η Παναγία τον δέχεται για λίγο όμως καιρό, διότι η γερόντισσα μητέρα του, βλέποντας ότι έμενε η μικρή της κόρη χωρίς στήριγμα, του έστειλε μήνυμα να επιστρέψει κοντά της. Έτσι με τη συμβουλή και την ευλογία του ηγουμένου της Βλαχέρνας, επιστρέφει στο Λεξούρι για να συνεχίσει στον κόσμο το έργο της άσκησης. Και πράγματι, ζούσε καλογερικά με τον κανόνα της μοναχικής ζωής μέσα στον κόσμο. Έμεινε δηλαδή μέσα του ανεξάλειπτο το πρόγραμμα της προσευχής, της άσκησης για πνευματική καθαρότητα που διδάχθηκε στη Βλαχέρνα, στο νησί Δία.

0: Ζωή.
1: Ένα νέο στάδιο τον αναμένει τώρα. Είναι και τούτο δείγμα αγιότητος. Η υποταγή στη φωνή του Θεού να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός και όχι αυτό που εμείς επιθυμούμε. Αυτή η διάκριση είναι έργο δύσκολο και επιτυγχάνεται με άσκηση. Όμως για τον Άγιο Παναγή έγινε πια τρόπος ζωής. Έτσι, στις 9 Μαρτίου 1836 χειροτονείται ιερέας και μετονομάζεται Παΐσιος. Και όπως φαίνεται από τη βιογραφία του, δεν επεδίωξε το διορισμό του σε νωρία, γιατί δεν ήθελε να παίρνει διαταγές από τους Άγγλους που συχνά επέμβαιναν στα εκκλησιαστικά πράγματα. Ήθελε να υπηρετεί το Θεό και το λαό του Θεού. Γι' αυτό προτίμησε να λειτουργεί στο εξοκλήσι του Αγίου Σπυρίδωνα στον πλατή Γυαλό, έξω από το Λιξούρι, όπου ήλκυσε την προσοχήν του πλήθους, όπερ ούκε παύσα το επισκεπτόμενον των ναών και παραμένων ενάκρα ευλαβία άχρη της απολύσεως. Ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας του?
2: Χωρίς αμφιβολία, η καθαρότητα της συνειδήσεως και η απλότητα της ψυχής του και η αγάπη του, η φλογερή προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Όλα αυτά τον οδηγούσαν να ασκείται καθημερινώς και να είναι δόκιμος και ευάρεστος στο Θεό. Πολλά λέγονται για τη λειτουργία του παπά Μπασιά. Οι άνθρωποι καθαροί, την καρδία, τον έβλεπαν να στέκεται μια πύχη πάνω από τη γη και ακόμα να λάμπει ολόκληρος μέσα σε θεία ακτινοβολία. Τα ταπεινά και άσημα εξοκλησάκια του Λιξουρίου είχαν γίνει πόλος έλξεως πολλών κεφαλονιτών, γιατί εκεί λειτουργούσε ο Παπαμπασιάς. Η διέστηση του λαού είναι καταπληκτική και γρήγορα ξεχωρίζει τις αρετές του χαρισματούχου ιερέα και τον ακολουθεί όπου λειτουργεί. Με τη χειροτονία του λοιπόν διέθεσε όλες τις δυνάμεις του στην υπηρεσία των πιστών και εκδαπανήθηκε για αυτούς. Πούλησε όλα τα υπάρχοντά του και τα χρήματα τα μοίρασε στους φτωχούς για να συνδράμει στα ορφανά και στις χείρες, στους φυλακισμένους και σε όλους όσους βρίσκονταν σε ανάγκη. Διακρίθηκε ως ξεμολόγος θαυμαστός και ακόμα έλαβε από το Θεό το χάρισμα της προφητείας και προέλεγε όσα επρόκειτο να συμβούν σε πρόσωπα, οικογένειες ή την κοινωνία γενικά.
1: Το 1850 φοβερή επιδημία χολέρα στέριζε το Λιξούρι. Φόβος και τρόμος είχε καταλάβει όλους. Ειδικά συνεργεία έπαιρναν τους νεκρούς και τους έθαπταν έξω μακριά στην Αγία Άννα. Πού λόγος για κηδεία αυτές τις ώρες τους χριστιανούς? Αγώνας να φύγει το θανατικό. Να ένας όμως που στάθηκε κοντά στους νεκρούς. Ήταν ο παπά Μπασιάς. Όσους μπορούσε τους έψαλε την νεκρόσιμη ακολουθία. Όσους δεν πρόφτενε, πήγαινε νύχτα με το λαδοφάναρο και διάβαζε στα μνήματα το νεκρόσιμο τρισάγιο. Μερικοί από τους αστυνομικούς, βλέποντας το φως, νόμισαν πως είναι την βορύχη και φύλαξαν να τους συλλάβουν. Τι έκπληξη όμως ήταν για αυτούς όταν αντίκρισαν το Παναγί Μπασιά με το πετραχύλι να προσεύχεται για τους κοιμηθέντας χριστιανούς.
2: Επίσης κάποιος κρεοπόλης πήγε στη στάνη ενός βοσκού και αγόρασε αρνιά και κατσίκια. Με επιτιδιότητα ο κρεοπόλης πέταξε προς το μέρος του και δυο αζίγια στα αρνιά, χωρίς να το αντιληφθεί ο βοσκός. Όταν γύρισε στο Λιξούρι, έρχεται στο μαγαζί του ο Παπαπαναγής και λέει στον κρεοπόλη: «Πιάσε αυτά τα δύο αρνιά», και του έδειξε τα δύο κλεμμένα. Τα χάσε ο κρεοπόλης. Τον διέταξε να τα σφάξει και να μοιράσει το κρέας τους δωρεάν στους πτωχούς, διότι αυτά δεν τα ζήγιασε, ούτε τα πλήρωσε και δεν του ανήκαν. Έντρομος ο κρεοπόλης ομολόγησε την κλοπή του και έκανε ό,τι του υπέδειξε ο Παπαμπασιάς.
1: Μια ημέρα, η ποραγδαία βροχή, ο Παπαμπασιάς εβάδιζε στο δρόμο και ήρθε και ακούμπησε στον τοίχο ενός μαγαζιού δίχως να μπει μέσα. Αφού σταμάτησε η βροχή, τότε μπήκε μέσα. Ο έμπορος που τον είδε επί ώρες να βρέχεται έξω, έτρεξε να τον συνδράμει. Κατάπληκτος όμως, αντίκρισε ότι δεν είχε βραχεί καθόλου. Τα ρούχα του ήταν στεγνά.
2: 10 περίπου χρόνια μετά την ιεροσύνη του, ο Παπαπαναγής δοκιμάζεται από μία νόσο των νεύρων, κατά την οποία, ανεγίγνος και μεγαλοφόνος, εξέβαλε κραυγάς μεγάλας, εκούρευσε την κόμην και το γένιον, εσάρωνε το δρόμο έμπροσθεν της οικίας του, περιεπάτη νύχτα και ημέραν, και όταν συνήρχετο, περιέπιπτεν εις φόβων και αδυναμίαν. Ενόμιζε ότι είναι αμαρτωλός και παρεκάλει όλους να δεηθώσει υπέρ αυτού. Και εν τούτης, ο λαός τον ευλαβείτο ακόμα πιο πολύ. Μικροί και μεγάλοι προσέτρεχαν να σπαστούν το χέρι του. Εκείνος όμως από αυτή τη θέση μονολογούσε προφητεύοντας. Με άλλα λόγια, αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Παναγής δεχόταν την νόσο του ως κόλοπα που επέτρεψε ο Θεός για να μην υπερηφανεύεται. Ζούσε δηλαδή τη ζωή ενός διαχριστών σαλού. Πολλοί Άγιοι, βλέποντας την ευλάβεια και το σεβασμό που εκδήλωναν οι χριστιανοί σε αυτούς, λόγω των θαυματουργιών, προφητιών, υποκρίνονταν τους σαλούς, δηλαδή τους τρελούς, και έκαναν πράξεις ακατανόητες για το συνηθισμένο τρόπο ζωής και να ξεφύγουν έτσι από τον επικίνδυνο εγωισμό της αρετής και της εκτίμησης. Βέβαια, ο Άγιος Παναγής είχε και μια αιτία ασθένειας, αλλά ο ίδιος την υπερέβαλε σε εκδηλώσεις για να ταπεινώνεται στα μάτια του κόσμου και να αυτοπεριφρονείται. Ποτέ όμως δεν σταμάτησε την προσευχή και το να διδάσκει και να νουθετεί τους πιστούς προφητεύοντας. Αυτές τις προφητικές συμβουλές του μέχρι σήμερα σαν κοιμήλιο τις κρατούν όσοι τις δέχτηκαν από τους προγόνους τους.
1: Ποτέ δεν σταμάτησε την άσκηση, την προσευχή, την ελεημοσύνη και τη συμβουλή. Και όταν με τα γυρατιά η ασθένειά του γινόταν πιο οδυνηρή, παράγγειλε η πόρτα του δωματίου του να μην κλείνει, να είναι ανοιχτή ώστε να μπαίνουν εύκολα όλοι όσοι ήθελαν. 5 χρόνια ήταν κατάκητος, ουδέποτε βαρυγκόμησε. Όλους τους δεχόταν και τους χάριζε τον προφητικό του λόγο. Ανάμεσα στους πολλούς τον επισκέφθηκε και ο Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γερμανός, στο ταπεινό και φωτεινό του κελί. Ζήτησε την ευλογία του γέροντα. Εξομολογήθηκαν αμοιβαίως και θαυμαστός Παπαπαπασιάς προείπε στο Μητροπολίτη ότι γρήγορα θα γινόταν Αρχιεπίσκοπος Αθηνών όπως και έγινε. Λευκασμένος από τα χρόνια και φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, γεμάτος άγιες και ουράνιες εμπειρίες και έτοιμος για το ταξίδι προς τον ουρανό, για το οποίο ετοιμαζόταν η Σόβια, με απέραντη εκτίμηση και σέβαση του λαού του Θεού, ο Παπά Παναγής την 7η Ιουνίου 1888 εγκατέλειψε τον επίγειο κόσμο για το ουράνιο θυσιαστήριο της Βασιλείας του Θεού.

0: Η είδηση του θανάτου του γέροντα συγκλώνει σε ολόκληρη την Κεφαλονιά. Η αυθόρμητη συρροή του κόσμου των ιερέων και των αρχιερέων στην κηδεία έδωσαν την πεποίθηση ότι ο Παπαναγής είναι Άγιος και μεσητεύει για όλους το Θεό. Πεποίθηση που γρήγορα επαληθεύτηκε. Ωραιότατα, ο Λιξουριώτης ποιητής με στίχους εκφράζει τις σκηνές αυτής της κηδείας. «Εις τον Άγιο Σπυρίδωνα εγίνει ακολουθία, το Άγιον του Λείψανο έβγαζεν ευωδία, ανεωγμένος ο ναός, φεδρός φωταγωγούσε και έψαλαν ιερείς και ο κόσμος προσκυνούσε. Τριήμερον το Λείψανον μέσα στην εκκλησίαν και ως την ώρα της ταφής έχινεν ευωδία. Στην κοίμησή του εσχόλασαν όλε εργασίε, προς χάριν του Λείψανου του όλε εξουσίε. Συ, σαρκοφάγο, φύλαξε του Οσίου το σώμα, γιατί τον Άγιος για όλους, μα και πυρός φλόγα. Σήμερα βρίσκεται στους αθλητάς χρυσοστεφανωμένος, ενηματίης τελευκής και περιβεβλημένος».
1: Ετάφη στο προάβλιον του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνα Λιξουρίου. Από την ημέρα της ταφής του οι χριστιανοί περνούσαν και άναβαν κεριά στο μνήμα του. Από τότε ο τάφος του έγινε θαυμαστό προσκύνημα. Το κανδύλι ήταν πάντα αναμένο. Όλοι έρχονταν και προσεύχονται, ιδιαιτέρως όμως οι μαθητές και φοιτητές έρχονταν και τους ζητούσαν την ευχή του να επιτύχουν στις εξετάσεις τους. Κατά την περίοδο των διαγωνισμών, τα παιδιά του σχολείου έρχονταν στο τάφο του Παπά Παναγή, προσεύχονται και έπαιρναν δύναμη. Τα άπειρα θαύματα και τα άλλα θαυμαστά σημεία στάθηκαν αφορμή, ώστε το 1986 ο ιερέας Παναγής Μπασιάς κατετάγει μεταξύ των Αγίων και θεσπίστη όπως από τον νυν και εις τον αιώνα τον άπαντα συναριθμήτω της Αγίης της Εκκλησίας τιμόμενος παρά των πιστών στις 7 Ιουνίου. Μέχρι σήμερα στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα Λιξουρίου φυλάσσονται τα μυροβόλα λείψανα του Αγίου Παναγή που με τη χάρη του τίμησε, ευλόγησε και δόξασε αυτό το νησί του Ιωνίου, την Κεφαλονιά και που ουδέποτε έπαυσε να θαυματουργεί, οι δε προφητείες του μέχρι σήμερα επαληθεύονται και υλοποιούνται.
0: Τελειώνουμε και εμείς το σημερινό μας αφιέρωμα και προσκύνημα στον Άγιο Παΐσιο Παναγή Μπασιά με τους στίχους εικεσίας του Κεφαλονίτη ποιητή. «Σήμερον Πάτερ Άγιε, όλοι δεόμεθά σου, ευλόγησον πάντα σημάς με χείρ τη δεξιά σου. Εσύ σε όσιε Πάτερ, ο μέγας θησαυρός μας, γενούς τας περιστάσεις μας, αντιλήπτορ, βοηθός μας».

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Γεωργία Καλογεράτου που ήταν κοντά μας, επίσης τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αντιαιρετική δράση. Με τον Δημήτριο Κόκορη.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Ακούτε την εκπομπή «Αντιδράσεις και δράση με τον Δημήτριο Κόκορη». Πάντοτε λέμε και θα το επαναλαμβάνουμε ότι σκοπός αυτής εδώ της εκπομπής είναι η πληροφόρηση των Ορθοδόξων σε θέματα ορθής πίστεως, ορθού δόγματος. Διότι από κάθε γωνιά της γης έρχονται κακόδεξες ομάδες οι οποίες έχουν προκατασκευασμένο επιχειρηματολόγιο, μια επιχειρηματολογία προκατασκευασμένη, και εκμεταλλευόμενη τη δική μας άγνοια σε πολλά θέματα, κυρίως πίστεως, γνώσεως πίστεως, διεισδύουν στη συνείδησή μας και μας παρασύρουν έξω από τη μάδα του Χριστού. Είναι πολλές αυτές οι ομάδες. Είναι κάπου 3.600 ομάδες προερχόμενες από τη διαμαρτύρηση, Αμερική και Ευρώπη γενικότερα. Υπάρχουν κάπου 350, ίσως και περισσότερες, ομάδες προερχόμενες από τον χώρο της Ανατολής, από τον Ινδουισμό, Βουδισμό κλπ. Δυστυχώς και μέσα στην Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί ομάδες οι οποίες προέρχονται από το δωδεκάθεο του Ολύμπου, έχουν γίνει λάτρεις των αρχαίων ανυπάρχων θεοτήτων, διότι θεοί ανύπαρκτοι, κατά τον Ψαλμό 95 στίχο 5, οι θεοί των εθνών δαιμόνια. Δεν είναι αληθινή θεή, είναι όχι, ούτε ψευδοθεοί. Ανύπαρκτοι θεοί είναι. Δεν είναι ένας άνθρωπος που αισθάνει τον Θεό και είναι ψευδοθεός. Είναι τελείως ανύπαρκτοι. Υπάρχει Δίας, υπάρχει Αθηνά, υπάρχει Αφροδίτη, υπάρχει Πλούτονας, υπάρχει Απόλλωνας, υπάρχει Ερμής, υπάρχει Άρης, δεν υπάρχουν. Υπάρχει Ιαννός των Ρωμαίων, υπάρχει Νεπτούνο των Ρωμαίων, υπάρχει Κάλλη των Ιδιών, υπάρχει Ρα, Όστηρης και λοιπά των Αιγυπτίων, δεν υπάρχουν. Είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Ο άνθρωπος, θέλοντας να ερμηνεύσει πολλά πράγματα από αυτά που μέσα στη δημιουργία, εθεοποίησε ή αντικείμενα ή συμβάντα, συμβαίνοντα, φαινόμενα ή ανθρώπους ή ζώα ή άλλα πράγματα. Και εύχησε θεούς κομμένους και ραμμένους στα μέτρα των αδυναμιών του. Ο διάβολος δεν θέλησε να εκμηδενεί την έννοια του θείου. Επειδή κατά τον Ισαΐα γιώτα δέτα κεφάλαιο ήθελε να τρέβεται και ο ίδιος ο Θεός, γι' αυτό θα πω μια φράση λίγο οξύμορη, αλλά ακούστε τη. Δεν τον συνέφερε να εκμηδενεί την έννοια του Θεού. Διότι αν διέδιδε ότι ο Θεός δεν υπάρχει, πώς θα λατρευόταν ο ίδιος για Θεός. Γι' αυτό λοιπόν άφησε να απλανάται η έννοια του Θεού, παραποιημένη και διαστρεβλωμένη όμως. Νοθευμένη, ώστε πίσω από αυτές τις ερμηνείες να κρύβεται ο ίδιος, πλανάται ο δόλιος, αλλά έχει την ψευδέστηση ότι λατρεύεται ο ίδιος ως Θεός. Γι' αυτό άφησε στους ανθρώπους, ή τουλάχιστον υπέβαλε στους ανθρώπους την ιδέα να φτιάξουν πολλούς θεούς, πολλές θεότητες, οι οποίοι θεοί θα έχουν τις αδυναμίες τις ανθρώπινες και θα είναι κομμένοι και ραμμένοι στις ανθρώπινες αδυναμίες. Όμως δεν έχουν αποδείξεις ούτε οι αρχαίοι Έλληνες, ούτε οι Ρωμαίοι, ούτε οι Ινδοί, ούτε οι Ασσύριοι, ούτε οι Βαβυλώνοι, ούτε οι Αιγύπτιοι, ούτε άλλοι λαοί. Δεν έχουν αποδείξεις να μας πούν αν οι θεοί τους είναι αληθινοί ή όχι. Για εμάς τους Ορθοδόξους, χριστιανούς γενικότερα, ειδικότερα για εμάς τους Ορθοδόξους, υπάρχουν τέτοιες αποδείξεις. Υπάρχουν οι προφητείες, οι οποίες ελέγχθησαν σε χώρο ανύποπτο και χρόνο ανύποπτο, προ Χριστού, από την εποχή ακόμη του Αβραάμ συγκεκριμένα και κάπως γενικότερα και προ του Αβραάμ. Αυτές οι προφητείες αφορούν ένα πρόσωπο, τον Χριστό μας. Εάν κάποιος συσταξινομήσει κατά βιολογική βιογραφική σειρά, θα έχουμε τη βιογραφία του Χριστού μας πριν στερκωθεί, πηγαίνει άνθρωπος, πριν ενανθρωπίσει. Ας μας δείξουν κάτι ανάλογο οι θεοί των εθνών. Δεν έχουν.
Και αν ο διάβολος φτάσει μεταξύ αυτών των θεοτήτων να προφητέψει, τα είπε για χρόνο εγγύς της εποχής που μιλούσε και πάντοτε συνεσκιασμένα. Και ουδέποτε να πραγματοποιείται αυτό που προείπε ο διάβολος. Όμως για τον Χριστό μας ελέγξαν πράγματα και λεπτομέρειες οι οποίες πραγματοποιούνται στην Καινή Διαθήκη. Ή τουλάχιστον ορισμένες από τις προφητείες θα πραγματοποιηθούν στη Δευτέρα Παρουσία. Ένας εκ των μεγάλων προφητών είναι και ο Δανιήλ, ένα από τα μεγάλα προφητικά χαρίσματα της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Δανιήλ έχει μια απορία και ρωτά τον Θεό, αφού νίστηψε, προσευχή και έκλαιγε με τα δεκρών νηστιών και προσευχών, παρακαλεί τον Δεσπότη Θεό, τον Δεσπότη, να του ερμηνευτεί η έννοια της εχμαλωσίας των Εβραίων στο Βαβυλώνα για 70 χρόνια, όπως ο προφήτης Ιερεμίας στο ΚΕ11 διαλαμβάνει. Και λέει στο Θεό, τι σημαίνουν αυτά τα 70 χρόνια της εχμαλωσίας, Κύριε? Είναι λίγα, είναι περισσότερα, τι ακριβώς συμβολίζουν? Και ενώ είχε αυτή την απορία στον Θεό, καλοπροαίρετα, να κάνω μια παρένθεση, είναι προφήτης ο Δανιήλ, και όμως δεν μπορεί να κατανοήσουν να προφητεύσει προφητεία άλλου προφήτου. Διότι οι προφητείες, ιδίες επιλύσεως, που γίνεται η προφητεία, αλλά διαπρέψα ή ελάχισαν άγιοι άνθρωποι Θεού. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει θείος φωτισμός να καταλάβουν τις προφητείες. Αφήστε αυτούς τους, πώς θα τους χαρακτηρίσω, πάνε να ερμηνεύσουν αποκαλύψεις, προφητείες κλπ. Η προφητεία είναι σκηνεσκιασμένη και δεμένη και κλειστή. Την καταλαβαίνουμε μόνο εφόσον πραγματοποιηθεί. Προ δεν την καταλαβαίνουμε. Αλλιώς θα είναι προφητεία, θα είναι ιστορία, αν την ξέρουν των προτέρων. Γιατί ο Θεός τις προφητείες τις σκεπάζει και τις συγκαλύπτει, να μην τις διαβάζει ο διάβολος, να μην τις καταλαβαίνει και τις αποφεύγει για τις πραγματοποιήσεις, να τις ενεργήσει για να πραγματοποιηθούν. Γι' αυτό λοιπόν ο διάβολος θα μαθαίνει μετά, αφού πραγματοποιηθεί η προφητεία. Έτσι λοιπόν για τον Δανιήλ, επειδή έχει αυτό το ερώτημα, τι σημαίνουν τα 70 χρόνια τη εμφάνιση στη Βαβυλώνα, αποστέλει Θεός τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να ερμηνεύσει στον Δανιήλ αυτή την προφητεία. Θα σας διαβάσω στο κείμενο, αγαπητοί ακροατές, τι λέγει περίπου αυτά που ο Γαβριήλ ερμηνεύει ως προφητεία στον Δανιήλ. Αφηγείται ο Δανιήλ και λέει, «Και έτια μου λαλούντος εν την προσευχή και ιδού Ανίρ Γαβριήλ, ον είδον εν τη οράση εν τη αρχή, πετώμενος και ύψα τόμου ως η ώρα θυσίας εσπερινής. Και συνέτησέ με και λάης με τεμού και είπε, Δανιήλ, είναι εξήλθον συμβιβάσαι σε σύνεσιν εν αρχή της δυσεώς σου εξήλθε ο λόγος και εγώ ήρθον του αγγείλεση ότι αν είναι επιθυμιών εσύ. Και εννοήθητη εν το ρήμα και σύνεση εν τη οπτασία. Εβδομήκοντα εβδομάδες συνετμήθησαν επί τον λαός και επί την πόλη την Αγία τους θελεστήν αμαρτίαν και τους φεγείς αμαρτίας και απαλείψε τα σανομίας και το εξηλάσεις αδικίας και το αγαγήν δικαιοσύνη ενώπιον αιώνιον και τους φεγείς αιώρασιν και προφήτην και το χρήσι Άγιον Αγίων. Και γνώση και συγγύσεις από εξόδου λόγου του αποκαθήνε και το οικοδεμής Ιερουσαλήμ έως Χριστού Ηγουμένου εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62 και επιστρέψε και οικοδομηθείστε πλατεία και τείχος και κενωθήσονται οι καιροί και μετά της εβδομάδας τα 62 εξολοθρευθήσετε χρήσμα και κρίμα ουκέστην εν αυτό και την πόλη του Άγιον διαφθερεί συν το ηγουμένο το ερχομένο και κοπήσονται εν κατακλυσμό και ως τέλος πολέμου στην τετριμένο τάξη εφανισμής και δυναμώσει διαθήκεν πολλής εβδομάς μία και εν τιμής εβδομάδος αρθεί σε τέμου θυσία και σπονδύ και επιτερών βδέλιγμα των ερημώσεων και ως τις τελείες καιρούς η τέλεια δοθήσεται επί την ερήμωση. Αυτό είναι το κείμενο.
Ας δούμε πώς έχει στην ερμηνεία του αυτό το κείμενο, αγαπητοί ακροατές. Ενώ λέγει ο Γαβρίλ, συνέχισε να μιλώ προσευχόμενος, να, ιδού, ο άνδρας Γαβρίλ, τον οποίο είδα στην αρχή, στο προηγούμενο όραμά μου, πετάξας ήρθε κοντά μου, κατά την ώρα της πρωινής θυσίας. Εσπερινή θυσία το βράδυ θυσίαζαν ένα αμνό και θυμία μας τον Θεό οι Εβραίοι. Λέγεται Εσπερινή θυσία. Είναι όπως ο δικός μας ο Εσπερινός. Και με άγγισε. Ομίλησε σε μένα, με διαφώτισε και μου είπε, Δανιήλ, ήρθα λοιπόν να σε διαφωτίσω. Ευθύς εξ αρχής της προσευχής σου, η εξήθεια παράκληση εκ του σώματός σου, και εγώ ήρθα να σου δώσω απάντηση σε αυτήν, διότι είσαι ανήλ αγαπητός στον Θεό, άνθρωπος ευγενών πόθων. Πρόσεξε λοιπόν στο λόγο το οποίο θα σου πω και εννοείς την αποκάλυψη μου ταύτην. Σε 70 εβδομάδες ετών περιορίστησαν οι συμφορές του λαού σου και της Αγίας σου πόλεως της Ιερουσαλήμ. Δια το τέλος των αμαρτιών σας, τη φράγηση είτε εξάσπιση της αμαρτίας, δια τον εξηλασμό των ανθρωπίνων αμαρτιών και την αποκατάσταση αιωνίου δικαιοσύνης. Τότε θα κλειστεί και θα σφραγιστεί πάσα δικαιοσύνη, πάσα χριστολογική προφητεία και προφήτης χριστολογικός, διότι θα χρηστεί ο Άγιος των Αγίων, ο Αγιώτος πάντων προφήτης. Μάθε και νόησε καλώς ότι από τις εκδόσεις του διατάγματος, αφορώντας την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ μέχρι τη εμφύστονται του αρχηγού, ο οποίος έχει χρηστεί, θα προέλθουν 7 εβδομάδες ετών και άλλες 62 εβδομάδες ετών. Μετά τις πρώτες 7 εβδομάδες ετών θα επιστρέψει η Ιουδαϊκή Αιχμαλωσία και θα ανοικοδομηθεί η πλατεία και ο τείχος πόλεως εις εποχή δυσκόλων περιστάσεων. Έπειτα από αυτάς και μετά παρέλευση 62 εβδομάδων ετών θα φωνευτεί ο καταξύν φορεύς του χρήσματος ο Χριστός χωρίς να υπάρχει σε αυτόν αμαρτία της. Θα καταστρέψει την πόλη Ιερουσαλήμ και το λαό της, ο ασκητιστός υπάρχοντας άρχοντας το λαό τούτου. Οι κάτοικοι θα κατακριστούν υπό καταστροφών και εξόδοντος λαός θα επιφέρει καταστροφές ζυγάς και τρομερούς αφανισμούς μέχρι ότου τελειώσει ο σύντομος τούτος πόλεμος. Επί μίαν εβδομάδα ετών ο Χριστός θα θέσει εν ισχύ εις πάντας νέαν διαθήκην. Και για το μέσα εβδομάδες αυτής θα πάψουν η θυσία μου οι παλαιές και οι σπονδές. Εις τον αιώνα και τον Άγιο λαό θα εισέλθουν μισαρέ καταστροφικέ δυνάμεις. Θα τελειώσει η καταστροφή των όταν τελειώσει ο χρόνος ο οποίος έχει οριστεί για αυτήν. Αυτή είναι η προφητεία. Να δούμε δύο λογάκια το νόημα της προφητείας και μετά να προχωρήσουμε παρακάτω. Κατά την προφητεία αυτήν τα 70 έτη της Βαβυλωνίας αιχμαλωσίας, καθώς και η Βαβυλώνια αιχμαλωσία είναι συμβολικά και τύπος της αιχμαλωσίας της ανθρωπότητας, υπόνοιται η νοητή Βαβυλώνα τον διάβολο. Και θα διαρκούσε μέσα στην εποχή του Χριστού 490 χρόνια ερχομένη μέτρηση από το έτος κατά το οποίο θα εξήγησε το διάταγμα για την επανανοικοδόμηση της του ναού και της πόλεως. Η αποκατάσταση του Ισραήλ θα γίνεται 70 εβδομάδες ή 490 χρόνια. Την τελευταία εβδομάδα, 483-490, στο μέσο της εβδομάδας θα σταυρώνεται ο Χριστός. Θα καταργούνται νομικές θυσίες και θα άρχισε πλέον η βασιλεία του Χριστού. Αυτή είναι λοιπόν η προφητεία που κάνει ο Δανιήλ, ο Γαβρίλ τον Δανιήλ. Και αν θέλει κανείς να βρει ευρυτάτη ανάπτυξη προφητείας, θα πρέπει να προμηθεί το βιβλίο του Έλγενα Κουπούλα Ερμηνεία στο Δανιήλ, όπου εκεί εν εκτάσει ο μακαριστός Γιώργος ερμηνεύει αυτή την προφητεία του Δανιήλ. Αγαπητοί ακροατές, όμως να κάνω ένα διάλειμμα και να επανέλθουμε.

0: Αγαπητοί ακροατέ, υπάρχει μια άλλη ακόμη προφητεία του Δανιήλ και εφόσον σε αυτή αναφερθούμε κλείνει ο κύκλος των προφητείων του προφήτου Δανιήλ. Αφορά τους εσχάτους καιρούς, τη μέλους ανάστασης και την κρίση. Τέτοιες προφητείες εσχατολογικές έχουν διατυπωθεί από πάρα πολλούς προφήτες. Και ο Ενόχ 7ος από Αδάμ μίλησε για τους εσχάτους και την κρίση των εσχάτων καιρών. Μια τέτοια προφητεία έκανε και ο Δανιήλ και η οποία λέγει η προφητεία αυτή. Και εν το καιρό εκείνο αναστήσετε Μιχαήλ ο άρχον, ο μέγας, ο εστικός επί τους υιούς του λαού σου και έστε καιρός θλίψος ία ου γέγοναν εφού γεγένεται έθνος εν τη γη έως του κουρέ εκείνου. Και εν το καιρό εκείνο σωθείς το λαό σου πας ο γεγραμμένος εν τη βίβλο και πολλοί των καθεδόντων εν γης χώματι εξεγερθίσονται ούτε εις ζωήν αιώνιον και ούτε σωνιδισμόν και εις ισχύνιν αιώνιον και συνέδεις εκλάψουσιν ο συλλαμπός του ρεώματος και από των δικαίων των πολλών ως αστέρες του αιώνας και έτσι. Να δούμε επί το απλούστρον τι λέει αυτή η προφητεία η οποία έχει σχέση με τον έσχατο καιρό, τον καιρό της δεύτερης παρουσίας του Χριστού μας. Λέγει λοιπόν επί το απλούστρον, κατά τον κρίσιμο εκείνο χρόνο θα εμφανιστεί ο Μέγας Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο προστάτης των Ιουδαίων, των ανθρώπων του λαού σου. Θα είναι τότε εποχή μεγάλης ύψος, τη αυτής ομοία της οποίας δεν έγινε αφότι πήξεν άνθρωποι της γης μέχρι της εποχής εκείνης. Κατά τον καιρό εκείνο θα σωθούν εκ του λαού σου όλοι γεγραμμένοι εις την ύνη της ζωής. Πολλοί εκ των κοιμωμένων εις τους τάφους θα ηγευθούν. Ημέ προς αιώνιο ζωήν ιδέ προς ονειδισμόν και αιώνιον κατεσχήνιν. Όσοι πρόσεξαν τον νόμο του Κυρίου θα λάμψουν με την λαμπλότητα του ουρανίου στερεώματος και πολλοί εξ αυτών δίκαιοι θα λάμψουν όσοι αστέρες εις αιώνας αιώνων. Αυτή είναι η προφητεία επί το απλούστρον. Εδώ μια παρένθεση. Η ψευδοεταιρεία τον ψευδοματήτων Χωβά λέει ότι εδώ ο Δανιήλ είναι ο Χριστός. Πώς συμπεραίνει δεν προκαταλάβω. Αν διαβάσει κανείς τα σχετικά κείμενα του Δανιήλ, λέει ότι ο Μιχαήλ είναι ο άρχον του εβραϊκού λαού. Και λέει ότι είναι ένας των αρχόντων. Για τον Χριστό τι λέει. Είναι ο άρχον των αρχόντων. Αυτός που άρχει επί των λοιπόν αρχόντων και επί τον Μιχαήλ Γαβριήλ και λοιπόν αρχαγγέλων οι οποίοι είναι αρχηγοί ταγμάτων αγγέλων προστατεύουν σε άλλους λαούς. Είναι λοιπόν αυτή η προφητεία που σας διάβασα επίλογος των προφητείων του Δανιήλ και κλείνει το βιβλίο αυτό, οπότε θα πάμε στη ερμηνεία προφητείων από άλλους προφήτες, από τους μικρούς προφήτες όπως λέγονται. Αφέτες στο τέλος του κόσμου τούτου, στην ανάση των νεκρών και στην αμοιβή των δικαίων και τιμωρία των ασεβών. Η προφητεία αυτή έχει δύο όψεις. Έχει τον τύπο και το αντίτυπο. Κατά την πρώτη όψη, ο τύπος είναι ο αντίοχος, ο επιφανής, ο τέταρτος, ο βασιλεύς της Αντιοχίας, σκληροτράχιος βασιλεύς, ο οποίος είχε βασανίσει, είχε καταπιέσει, είχε εκπαραθυρώσει τους Εβραίους. Και είναι ο τυπούμενος αντίχριστος, είναι πρόδρομος και τύπος του αντιχρίστου. Και επίσης, ο οποίος τυραννεί τον εβραϊκό λαό. Η δευτέρα προτύπωση αναφέρεται στον πραγματικό αντίχριστο και πάμε από τον τύπο στον αντίτυπο. Πιθανώς πολλοί να μην καταλαβαίνουν τι σημαίνει τύπος και αντίτυπο. Όσα αφαιρούν στην Παλιά Διαθήκη είναι τύποι. Γι' αυτό και το βιβλίο του τα Μακαβαίων της Παλιάς Διαθήκης είναι τύποι. Ό,τι αφορούν στην Καινή Διαθήκη είναι τα αντίτυπα. Και ό,τι αφορούν πάνω στους ουρανούς είναι τα αλήθινα. Ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει ως εξής τύπους, αντίτυπα και αληθινά. Είναι ένας ζωγράφος, αγιογράφος, και παίρνει ένα κάρβο να σχεδιάσει με αδρές γραμμές το πρόσωπο ενός Αγίου, του Αγίου Δημητρίου. Το σχεδιάζει με στολή στρατιωτική, με μαύρα, με το κάρβουνο, και έναν άνθρωπο να το χτυπάει με το ακόντιο, ο Άγιος Δημήτριος. Λέμε, αυτός είναι ο Άγιος Δημήτριος. Όχι να έχει χρώματα. Τύπος του είναι. Μορφή του είναι. Όταν βάλει τα χρώματα, λέμε, α, ίδιος είναι ο Άγιος Δημήτριος. Και είναι το αντίτυπο. Όμως το αληθινό ποιος είναι? Αυτός ο Άγιος που είναι στους ουρανούς. Αυτά είναι τα αληθινά. Τα στους ουρανούς. Τα παλιά είναι τύποι, τα σύγχρονα είναι αντίτυπα, τα άλλα είναι τα αληθινά στους ουρανούς. Έτσι λοιπόν, εδώ πάμε από το αντίτυπο, από το σύμβολο στο συμβολιζόμενο, ο οποίος θα έρθει στους χάτους χέρους του Αντίχριστος και θα ρηφθεί στη λίμνη του πυρός, στην κοιωμένη εν πυρή και θείο. Αποκάλυψης K10. Ας δούμε τα χωρία αυτής της προφητείας ένα-ένα για να καταλάβουμε. Λέει στο στίχο 1, «Έστε καιρός θλίψεως Ιαού γέγονεν, αφού γεγένεται έθνος εν τη γη, έως του καιρού εκείνου». Θα έχουμε τέτοια θλίψη στους χάτους καιρούς που δεν από τέτοια θλίψη έχει γίνει κατά το παρελθόν. Παρελθόν εννοείται από την Δευτέρα Παρουσία και πριν, και σήμερα και προς τα πίσω. Πώς είπε ο Χριστός στους Αποστόλους για τους καιρούς? Εδώ δεν θα μείνει τείχος επί τείχου, λίθος επί λίθου, τα πάντα θα ισοποιηθούν. Και μάλιστα να διαβάσει τις σχετικές πρωίες του Χριστού μας από το ΙΓ του Μάρκου και το ΚΑ του Λουκά, θα δούμε να προθέμενε φύγετε στα όρια, θα είναι δύσκολες ημέρες όταν αυτά θα γίνουν. Όντως θα υπάρξει μεγάλη θλίψη στον κόσμο, τέτοια που ναι, μην είχε γίνει κατά το παρελθόν. Ομοία θλίψης έως τον καιρό εκείνο. Ο Χριστός με έντονα χρώματα και ζωηρές εκφράσεις προλέγει για τις θλίψεις, τα βάσανα, τα τρομερά και φοβερά πράγματα που θα σουν τότε λίγο προς Δευτέρας Παρουσίας και κατά Δευτέρα Παρουσία. Επειδή ολόκληρα τα κεφάλαια αυτά αναφέρονται στους χάτους καιρούς και θλίψεις των ημερών εκείνων, δεν είναι να τα παραθέσουμε, είναι μεγάλα τα κεφάλαια. Είναι, ξέρω εγώ, 40, 50, 60 στίχοι του Ματθαίου, του Λουκά και του Αλυτός, του Λουκά και του Μάρκου. Επομένως θα είναι, παρακαλούνται, αναγνώστε, παροτρύνονται να διαβάσουν από την Καινή Διαθήκη τα εξής χωρία. Το ΚΔ του Ματθαίου, το ΙΓ του Μάρκου και το ΚΑ του Λουκά. Να δουν τι θα συμβούν στην ανθρωπότητα από την εποχή του Χριστού με τους εσχάτους καιρούς και κυρίως τους εσχάτους καιρούς εδώ που προφητεύει ο Δανιήλ και μιλάει για ανάσταση των νεκρών εκείνη τη μέρα. Και συνεχίζει ο Δανιήλ και λέγει, εν το καιρό εκείνο, όταν η Καινή Διαθήκη μιλάει για καιρό εκείνο ή τον καιρό της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού μας, θα σωθεί όλος ο λαός ο γραμμένος στη βίβλο. Είπαμε πολλές φορές τι είναι βίβλος. Είναι το ανεξάρτητο και άπειρο βιβλίο του Θεού, μνήμη του Θεού, όπου καταγράφονται σαν σε ληξιαρχείο όσοι εντάσσονται στο σώμα του Χριστού, βαπτίζονται στον Χριστό και μπολιάζεται πάνω στο σώμα του. Αυτό είναι το βιβλίο της ζωής. Έτσι, το βιβλίο που θα είναι γραμμένος. Τα άλλα δύο βιβλία έργων είναι για να κρυθούν αυτοί οι οποίοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Δεν είναι καταγράμμενο βιβλίο, είναι εάπειρος και παντοδύναμος μνήμη του Θεού, όπου εκεί είναι γραμμένοι όλοι οι άνθρωποι από τη στιγμή που θα συγηθούν στην γη της μητέρας τους έως Δευτέρα Παρουσία, όλη η ζωή τους. Παραπάνω χωρία μιλούν για αυτά τα βιβλία της ζωής και τα βιβλία των έργων. Ας διαβάσει κανείς το Αποκάλυψη Γ5, στο Ι8 και άλλα και λοιπά βιβλία, ή Λουκάς Ι κεφάλαιο, Φιλίμωνα Δέλτα 3 και Έξοδος Λάμδα Γ 32 και άλλα χωρία της Αγίας Γραφής, τα οποία είναι γραμμένα στο βιβλίο που επιγράφεται ο Χριστός όπως τον λένε οι προφήτες. Όποιος θέλει μπορεί να προμηθευτεί το βιβλίο και να διαβάσει για τις προφητείες οι οποίες ελέγχθησαν Στο πρόσωπο Χριστού μας και για το πρόσωπο Χριστού μας και πραγματοποιείται στην Καινή Διαθήκη. Στο στίχο 2 λέει ο Δανιήλ: «Και πόη το καθευδόντων εν γης χώματι εξεγερθίσονται, ούτε ζωήν αιώνιον και ούτε ισοειδισμόν και ισχύν αιώνιον». Και πολλοί που είναι θαμένοι στη γη θα σηκωθούν, θα ηγεθούν, άλλοι για αιώνιο ζωή και άλλοι για αιώνιο κόλαση. Όταν λέει πολλοί, δεν λέει μερικοί από τους απείρους, ας πούμε ένα σημαντικό σταθμό, αλλά είναι αντί του πάντες. Οι πάντες θα αναστηθούμε εκείνη τη μέρα. Όπως και αν φύγαμε αυτή τη ζωή, θέλετε να μας πέταξε η μάνα μας στον κάτω των αχρήστων δια των εκτρώσεων. Θέλετε να μας έκαψαν οι φωτιές. Θέλετε να μας φάγανε τα εθερία. Θέλετε να πεθάναμε στον πάγο. Θέλετε στους ωκεανούς. Θέλετε στις θάλασσες. Οι πάντες κατά αποκάλυψη κάπα κεφάλαιο θα δώσουν τους νεκρούς αυτών. Έτσι λέει η Αποκάλυψη. Θα δώσουν τους νεκρούς αυτών, θα ηγεθούν με τη φωνή του Κυρίου και θα βρεθούμε εμπροστέν του για να ακούσουμε ημέν τα αγαθά πράξαντες να απολευθούν σαν άσης ζωής. Είδε τα φάλα πράξαντες ή σαν άσης κρίσης, όπως γράφει ο Ιωάννης στο έψιλον 25-29. Και λέει κατά την ερμηνεία του χωρίου αυτού: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω ότι έρχεται η ώρα και τώρα είναι όπου οι νεκροί θα ακούσουν τις φωνές του Υιού του Θεού και όσοι ακούσουν θα ζήσουν. Και μην απορείτε γι' αυτό, διότι έρχεται η ώρα κατά την οποία όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στα μνήματα θα ακούσουν τη φωνή του και θα πορευθούν όσοι έκαναν το αγαθό σαν στη ζωή Ιωνίου, όσοι δεν έκαναν το αγαθό σαν στη καταδίκης». Θα πει κανείς, μα εφόσον είναι νεκροί, πώς θα ακούσουν? Πώς άκουσε ο Λάζαρος, ήταν νεκρός στο μνήμα του, μάλιστα. Πώς άκουσε ο Λάζαρος δεύρω έξω? Πώς άκουσε ο Υιός της χείρας της Ναΐν που του είπε να είσαι λέγω εγέρθητε και εγέρθη? Με το έτσι που θα ανοίξει το στόμα του ο Χριστός θα γίνει Ανάσταση και θα ακούσουν νεκροί να σηκωθούν και να βγουν από τα μνήματα. Ακαραία είναι η ερμηνεία των πατέρων. Δεν χρειάζεται πρώτα να μπει στον Χριστός και να γίνει στην ομολόγηση και μετά να ακούσουν. Έτσι που θα σκεφτεί και θα αρχίσει να μιλά, ήδη έγινε η Ανάσταση των νεκρών. Αλλιώς πώς θα ακούσουν νεκροί αν δεν έρθουν σε είναι, σε ύπαρξη? Ο Παύλος στην Α Κορινθίους και Τέψον κεφάλαιο λέγει τα εξής, στίχη 51-52: «Ιδού μυστήριο λέγω εμήν, πάντες μεν ούκι μυθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα, εν ατόμου, εν ρηπείο θερμού, εν διασκάτη σάλπηγε, σαλπή σιγά και νεκρή, γίνονται άφθαντοι και εμείς αλλαγισόμεθα». Δηλαδή, να ένα μυστήριο που σας λέγω, λέει ο Παύλος, δεν θα πεθάνουμε όλοι εις κατευθείαν παρουσία. Όλοι όμως θα μεταποιηθούμε σε κλάσμα του δευτερολέπτου. Εν ρηπείο οφθαλμού, κατά σχάτη σάλπιγγα, δεν θα σαλπίσει και νεκροί θα γερθούν άθαρτοι και εμείς θα αλλαχθούμε. Με άλλα λόγια, εν ρηπείο οφθαλμού, οι πάντες θα γερθούν, θα μεταποιηθούν όπως και οι ζωντανοί, θα αλλαχθεί η δομή τους και θα γίνουν άφθαρτοι και θάνατοι. Επίσης γράφει ο αυτός Παύλος στους Θεσσαλονίκους στο Δέλτα 16 ότι αυτός ο Κύριος εκκαιρέζον και φωνή αρχαγγέλου και σάλπιγγι Θεού, καταβίστε από ουρανού και νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Όχι αυτό που λέει παιδικό συνηθανιστούν μόνο αυτοί που και μετά από χρόνια πολλά οι άλλοι. Όλοι μαζί κατά τον χρόνο, κατά την προτεραιότητα, θα προηγηθούν οι εν Χριστώ νεκροί. Όσοι πέθανε για τον Χριστό μας προηγούνται σε Ανάσταση. Κατά την τάξη, όχι κατά τον χρόνο, θα γίνει ακριά και όλοι μαζί η Ανάσταση των νεκρών, όλων μαζί. Διότι και θα πρέπει να τους συνάξει όλους μπροστά του και να τους κρίνει. Και λέει ο ίδιος το Ευαγγέλιο της Κρίσεως: «Και συνεχθίσονται έμπροστα αυτού πάντα τα έθνη. Και αφορεί αυτούς απαλλήλων, ώσπου ερωποιημένου αφορεί στα πρόβατα από τον ερήφων. Και απαλλεύσε ούτε εις κόλαση αιώνιον, ιδε δίκη εις ζωήν αιώνιον». Μπροστά θα συναχθούν όλα τα έθνη και θα χωρίσει μεταξύ τους δικαίους υποδίκους, ασαφείς από ευσεβείς, απορεί ερήφη από πρόβατα. Και όσοι μεν υπάγονται κάτι το τάγμα αυτό που λέει ο Παύλος, έκασε το δύο τάγματι, είναι δύο τάγματα, δικαίων και αδίκων. Όσοι είναι στο τάγμα των προβάτων θα μπουν δεξιά, όσοι είναι στο τάγμα των ερήφων θα μπουν αριστερά για την κόλαση. Η δε κακή στην αιώνιο κόλαση, η δε δίκαιη στην αιώνιο ζωή στον παράδεισο. Και λέει ο Δανιήλ πιο κάτω στην προφήτεια του ότι όσοι καταλαβαίνουν και αγαπούν και βιώνουν το λόγο του θα λάμψουν όπως οι λαμπές του στερεώματος και από το δικαίον των πολλών όπως οι αστέρες. Θα λάμψουν. Τι σημαίνει θα λάμψουν? Θα προσλαμβάνουν τη δόξα του Χριστού. Έτσι θα λάμψουν. Δεν θα έχουν μια πηγαία λάμψη μέσα τους, αλλά θα είναι ετερόφωτοι και στον καθένα θα αντικαταπτύσσεται η δόξα του Θεού. Θα μετέχει ο καθένας η δόξα του Χριστού. Τι λέει ο Χριστός ο ίδιος στο Ιωάννη 1:3? Τότε οι δίκαιοι εκλάψαν ο Σουήλισον τη βασιλεία του πατρός μου. Ο Παύλος γράφει ότι σπείρεται την ερατημία, ο άνθρωπος θα ηγεθεί εν δόξη. Επίσης, Φιλιππίσιος στο Ιωάννη 21 γράφει το εξής ο Παύλος. Όπως ο οποίος Χριστός θα μετασχηματίσει το ταπεινό μας σώμα να γίνει ίδιο με το δικό του δοξασμένο σώμα. Θα προσλαμβάνω δόξα του Χριστού οι Άγιοι εν εκείνη τη ημέρα και θα είναι λαμπροί και δοξασμένοι όπως ακριβώς είναι το δοξασμένο σώμα του Χριστού μας. Αυτό είναι και ο κύριος παράδεισος. Μετοχή στη Θεία Μακριότητα, μετοχή στην Θεία Δόξα του Χριστού. Έτσι θα είναι η εν το παραδείσου. Και αυτή η δόξα θα ποικίλει όχι στην ποιότητα, στην ποσότητα. Ποιότητα είναι το ίδιο. Ας πάρουμε τα δικά μας σχέρματα σήμερα, το ευρώ που έχουμε, των 10 λεπτών, 20 λεπτών. Αυτά από πλευρά ποιότητος και ενός ευρώ και δύο ευρώ είναι το ίδιο. Ασήμι είναι. Όμως διαφέρουν στην αξία, όχι στην ποιότητα, στην ποσότητα. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι του Θεού εκείνη τη ημέρα θα έχουν την ίδια ποιοτικός δόξα εκ του Θεού και εκ του Χριστού θα προσλαμβάνεται, όμως ποσοτικά θα προσλάμβει καθένας ανάλογα εδώ πώς ασκήθηκε, πώς έζησε. Εάν μένει εδώ, υποποιάζει το σώμα και το δολαγωγή και του κάνει άξιο προσλήψεως μεγάλης δόξας, θα λάβει περισσότερο. Αν δεν ασκείται με νηστεία, με προσευχή, με εγκράτεια, με ελεημοσύνη, με μετάνοια, με δάκρυ, με κλπ, τότε κάνει το σώμα λαμπρότερο να δέχεται πιο πολύ τη δόξα του Θεού. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, αγαπητοί ακρότε. Μια νοικοκυρά έχει διάφορα μπρούτσινα αντικείμενα. Εάν αυτά τα περάσει με μπράσο ελαφρά, γυαλίζουν κάπως. Αν όμως τα τρίψει δυνατά, πολύ δυνατά, αυτά γυαλίζουν πολύ. Και όσο πολύ, πιο πολύ τα τρίβει με το μπράσο και με σύρμα, τόσο πιο πολύ θα λάμπουν αυτά τα αντικείμενα. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Όσο πιο πολύ ασκείται ενώπιον του Χριστού, θέλετε με σωματικές ασκήσεις, κάμε κοιτία, χάμε πνία, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, μετάνοιες κλπ. Ή έχει νηστεία πολύ, έχει μετάνοια, έχει εξομολόγηση, τότε καθιστά το σώμα του δεκτικότερο θείας δόξης και μακαριότητος. Και θα λάμπει ανάλογα το πώς εδώ, στο δω προσφέρεται και πώς θα προσλαμβάνει αυτή τη θεία δόξα του Χριστού. Και αυτό το σώμα λοιπόν της δικής μας ταπεινώσεως, το βλογιωμένο, το αρρωστημένο, το κουτσό, το στραβό, το αρρωστιάρικο, το ψωριάρικο, θα το μετασχηματίσει ο Χριστός. Όσο είναι ταπεινό σήμερα, όσο και να πάσχει από αρρώστιες, είτε είναι αναπηρικές αρρώστιες ή άλλα, έχει αναπηρία, έχει κομμένο χέρι, πόδι, μάτι κλπ, είναι καμπούρης, ό,τι και να είναι, εκεί η τιμή θα γίνει ίδιο, σύμμορφο με το σώμα της δόξης του μεταναστήματος σώματος του Χριστού και θα γίνει ίδιο. Θα μοιάζει κατά την επαναλαμβάνω ποσότητα ποιότητα, όχι ίδιο κατά την ουσία, αλλά κατά την πρόσληψη της δόξης από τον Χριστό. Θα είναι σύμμορφο με το δοξασμένο σώμα του Χριστού. Άνθρωπος και ο Χριστός μας, άνθρωποι και οι Άγιοι. Και αυτό το άνθρωπο σώμα των Αγίων θα δοξαστεί εκείνη τη μέρα, όπως γράφει ο Παύλος στους Ρωμαίους, στο κεφάλαιο στίχο 18 και κατωτέρω. Και συνεχίζει ο Παύλος 23:4. Τότε και εσείς οι Κολοσσαίοι θα φανερωθείτε ενώπιον του Χριστού με δόξα μεγάλη. Θα συνδοξαστείτε, λέει ο Παύλος στους Κολοσσαίους. Κατά ανωτέρω, αγαπητοί ακρότε, όταν ο Χριστός έρθει εν τη δόξη αυτού, τους πάντας θα αναστήσει. Ουδής θα μείνει στον τάφο. Ή όπως και αν έφυγε, με οποιοδήποτε τρόπο και αν θανατώθει. Θέλετε να το φάγανε τα εθηρία. Θέλετε να τον κάψανε χημικές ύλες και ουσίες ή φωτιά. Θέλετε να πέθανε σε πάγο. Θέλετε να πέθανε σε κρυμνούς. Θέλετε να το φάγανε τα εθηρία. Όπως και αν έφυγε. Θέλετε να τον πέταξε μάνα του έμβριο όν στον κάθε αχρήστον, θα αποδοθούν εν εκείνη τη ημέρα, θα δώσει τα πάντα και η θάλασσα και ο καιρός και η γη και η φωτιά, θα δώσει τους νεκρούς και θα αναστηθούν και θα γερθούν και θα ανασυγκροτηθούν τα σώματα. Και αν είναι δικαίων τα σώματα, θα μετάσχουν στη Θεία Δόξα. Αν όχι, θα απορριφθούν στην κόλαση στην Όνιο. Και θα περιβάλλει τα σώματα δικαίων με δόξα πολύ και θα λάμπουν ως αστέρες πολύφατοι στον ορειτό, στερέωμα που είναι ο παράδεισος του Θεού. Αγαπητοί ακρότε, αυτές είναι οι προφητείες του προφήτου Δανιήλ και η οποία στο Χριστό εφημώστη πλήρως ή μάλλον θα εφαρμοστεί στο Χριστό όταν θα έρθει εκείνη τη μέρα και θα μας έρθει η τελευταία προφητεία τουλάχιστον που θα έρθει να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Θα έρθει ο Χριστός, είναι ο μόνος κριτής στον οποίο θα έρθει κάθε εξουσία να κρίνει τον κόσμο. Ο Πατέρας έχει παραχωρήσει την κρίση των Υιών. Αυτός θα κρίνει τον κόσμο, κατά το ανθρώπινο. Διότι και αυτός περιβάλλεται σώμα και ξέρει, γνωρίζει εξ εμπειρίες τον αγώνα που κάνουν οι άνθρωποι για να σταθούν κοντά του σωστοί, μετρημένοι, με ορθοπραξία και ορθοπιστία. Συγκαταβαίνει στην ανθρώπινη αδυναμία. Χωρίς ο ίδιος να αμαρτάνει. Όχι αυτό που είπε κάποιος, ο Χριστός μπορούσε να αμαρτάνει, δεν αμάρτησε με το μεγαλείο του. Αυτά είναι ψέματα. Ο Χριστός δεν μπορούσε να αμαρτήσει. Εκφύσεως δεν μπορεί να αμαρτήσει. Πρώτον, διότι είναι φύση αμάρτητος ως Θεός και ως άνθρωπος, αλλά εάν μπορούσε να αμαρτήσει ως άνθρωπος, βάσει της αντιδόσεως των ιδιωμάτων, θα μετέδε αυτή την ροπή στην αμαρτία και στην θεότητα. Όπου θα μπορούσε και ως Θεός να αμαρτήσει. Και είναι φοβερό, λέμε τέτοιο πράγμα, ότι θα μπορούσε ο Χριστός ως Θεός να αμαρτήσει. Φαντάσου να θέλει ο άνθρωπος Ιησούς να παραβεί νόμο Θεού, είτε στατικό νόμο Θεού, είτε δεν ξέρω, φαγητά, κλεψές κλπ. Και αυτή την ροπή στην αμαρτία να την έχει και να την αντιδώσει στην θεότητα και να θέλει ο Θεός να έχει αμαρτήματα σαρκός, πλεονεξίας, γαστριμαργίας κλπ. Αυτά είναι από τα ακατανόητα. Όμως δυστυχώς βρέθηκε δικός μας υψηλά ειστάμενος να πει ότι ο Χριστός μπορούσε να αμαρτήσει αλλά δεν αμάρτησε αυτό το μεγαλείο του. Λάθος. Ο Χριστός δεν μπορούσε να αμαρτήσει. Και να πούμε μια λογική ερμηνεία. Μπορεί ποτέ το χρυσάφι να βγάλει σκουριά, αποκλείεται εκφύσεως. Δεν σκουριάζει το χρυσάφι, εκφύσεως. Μπορεί ποτέ το φως να βγάλει σκότος, αποκλείεται εκφύσεως να βγάλει το φως σκοτάδι. Έτσι ο Χριστός μας δεν μπορεί να σκουριάσει, δεν μπορεί να βγάλει σκότος. Είναι το φως το αληθινόν, το ερχόμενο στον κόσμο, φωτίσε πάντα άνθρωπον. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας, ως αναμάρτητος που είναι, θα κρίνει τον κόσμο. Και είναι και ακριβοδίκαιος και ξέρει και παρακολουθεί και καταγράφει τις δικές μας εκτροπές. Σαν σε βιβλίο θα τα μπλώσει μπροστά του και θα μας πει: ελάτε εδώ να σας κρίνω κατά και γραμμένα εν της βίβλης. Και θα μας κρίνει πώς βιώσαμε το λόγο του Ευαγγελίου του. Αγαπητοί ακροατές, ας γνωρίζουμε το δόγμα καλά και να προσπαθούμε να το βιώσουμε, να το εφαρμόσουμε. Είναι κομμάτι δύσκολο, δεν είναι αντίρρησης, αλλά τα πάντα, λέει ο Παύλος, δύναμε εν το ενδυναμούνται με Χριστό. Όταν ο Χριστός βοηθάει ως πρωτοδύναμος, εμείς τα πάντα δυνάμεθα να εφαρμόσουμε και να βιώσουμε κατά πόση υποδεικνύει. Δεν νομοθέτησε πράγματα δύσκολα. Δύσκολα είναι για αυτούς που δεν θέλουν. Όποιος θέλει μπορεί να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο στην πράξη, το καταδύναμε, όπως ακριβώς μας το αποκάλυψε ο Χριστός μας. Έτσι λοιπόν εύχομαι και εγώ με την σειρά μου εν εκείνη τη ημέρα οι πάντες να αναστηθούμε ως δίκαιοι ενώπιον του Χριστού, να ακούσουμε το ευδούλα αγαθέ είστε σχάτου του Κυρίου σου και να μας περιβάλλει με τη Θεία Δόξη μακαριότητα ως να είμαστε κι εμείς μικροί αστέρες στο ουράνιο στερέωμα, το πνευματικό στερέωμα, όπως η Εκκλησία που εξάς στην Εκκλησία με τον αυτό που έχει στο κέντρο της Εκκλησίας το, που είναι όλο φώτα, το πολύφωτο αυτό γύρω γύρω που συμβολίζει τους Αγίους που είναι φώτα στον ουρανό. Και μακάρι όλοι μας να γίνουμε φώτα στο νοητό στερέωμα, φώτα στον νοητό ουρανό του Χριστού μας. Αγώνας χρειάζεται, μετάνοια χρειάζεται, βίωμα των μυστηρίων χρειάζεται. Αν αυτά στην πράξη τα έχουμε, ελπίζουμε να ακούσουμε το ευδούλα αγαθέ ήσθεθε εις αγράν του Κυρίου σου, όπως το εύχουμε σε όλους μας. Αμήν.
1: αντιαιρετική δράση. Με τον Δημήτριο Κόκορη.

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ότι εξέλιπε να μάθει ότι και η μέρα η μόνη σε λίγο μάθει στο δικό μου καιρό και άφησε με τα μαθήματα την αίθουσα του αρχηγόνιμου χρόνου μα, είναι το παλαιό που θα έμενε άνθρωπο των νέων τη όνομα. Και εσεί ζήσουμε το εμετέρω δεσπότη και δαιμόνι, και ούτε ότι εσεί ακολουθούν τι προστάγμα στην στιγμιόνη ανάπαυση κρατήσουμε. Έρθα πάντων εσύ των εκπαιδευμένων κατοικία. Σίγαρη όσο σε αληθινή αφροσύνη και αγαλία στον αγαπό μου σε πιστεύω και ο σημών, και εσύ τη δόξα να πέμπω εσύ τον άνθρωπο του πατρίου του Παναγίου και αγαπού, και ζωπιό πνεύμα την ίνκη αίγη σε όλο τον αιώνα μήν. Δόξα σε πιστεύω Θεός σε Χριστό, δόξα σε. Ο ενδόξια είναι με πίσω από μόνος του ουρανούς και με ψιά καθίσω στο Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός του ουσιμών χάμος. Τες πρεσβείες παραφράντους μόνος από μητρός, Θεία δυνάμου του Μήτρης ο οποίος σταυρού που στα θείες των τιμίων επουρανίων θείων νερών, αείς με δυνάμων εσωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου τροφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Καλλινίκου Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Γιάννης, του Αγίου ενδόξου Ρωμάρτυρος Θεοδότου, του Εραγκύρα, του Οσίου Πατρός Ιμών Παναγίου του Πασιάτου και Παλαινία, την μνήμη που τελέσαμε, και πάντων Αγίων ελέησε και σώσε εμάς, σαν αγός και φλάβρος και λέει ο Θεός, διευκόν των Αγίων Πατέρων Ιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

0: Du hörst es. Ευλογητός ο Θεός μου, πάντοτε ημί και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεόν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεόν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και ο Θεός μεγαλή της όδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπειν ετήσων αγαλόμενος όσο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος στεγάζον εν είδα στα υπερό αυτού, ότι θύσιν έρθει την επίβασιν αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων, ο οποίος αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνεται την ασφάλεια να αυτή σου πληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξοντα ο φωνής γροντίσου δηλειάσουσιν. Αναβαίνουσιν όλοι κατεβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσε αυτά. Όριον εθόδου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πειράς εφάραξιν αναμέσων των ωραίων διδεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όμετρο εις δίψανα αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ότι ίζων όρη εκ των υπερόγων αυτού από καρπού των έργων σκορδαστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αλλαγήν άρτων επ' της γης και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρήν εκ πρόσμεν ελαίου και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου οι κέντροι του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρουθεί ενός έξωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της βαγωής. Επίση σελήνη της χερούς ο ήλιος έγνου τη δύση αυτού έθου σκότωρος και ηγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύπνει οριόμεν του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και σας μαύρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας, επιρώθη γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί επεταώνουν και συναριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοίαδοι απορρέπονται δράκων ούτως όν έβλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρωζο πόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύτερον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και πληστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήδω η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η ρηθεία αυτού η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείτε να μαρτωλεί από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότωρους και ηγένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Εισπαράτα και να μαρτύρω συλλαχθήνα ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεο σου ημάς το θάπρο ελπίσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσπε συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο στον αιώνα, τα έργα των καιρό σου μη παρήδεις, συμπρεπιένου, συμπρεπιένου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έχεις αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάσπη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα σου χώριζοντας ονομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσαι τες ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκη της αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, εν θέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφιεμήν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου.

0: Ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, η Ιερά Μονή ταύτη την πόλη ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Την τιμιωτέρα του Βιλουβίμ και την κοψωτέρα αυτή και του Σουγραφείμ, τα διαφθόρα στο όνομα και κούστα αν δίνω δώσω το πόνο σε μεγαλύνομαι. Δόξα αυτή και ιό και ιό πνεύμα την καινήν και αΐ. Ιησούς αιώνα σε αιώνα μην τυρελέσουν, τυρελέσουν, τυρελέσουν, πατερά Αγία ευλόγη. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σε. Ο ενδόξιν αλεκτής ο θυμόνος στους ουρανούς και δεξιά καθίστος του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες παραπλάνου και παρομοίως αυτού Μητρός, Θεία την άθλη ποιο της ο Θεού Σταυρού, προστασίες με την ιόρε κουρανίων, Θείο νοερό νοήμου την άγνωση σωμάτου,

0: είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Οδηπόροι 99. Η καλή συντροφιά.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόροι 91.9. 7 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και σήμερα η Αγία Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου, του έναν γύρα.

χειρ θεόδοτον ειν θεού χειρ ξηράνη, θεόδοτον τίθηση πλήξασα ξύφη. Θεόδοτος εβδομάτι τιθείς έλεν ουρανών ευρύν. Υπομονή σου μάρτη σοφέ, των παρανομούντων τα σορμάς και των βασάνων την κάκωσιν και τα σπυρακτώσεις σαφώς υπήνεγκας τη θεία συμμαχία περιφρατώμενος. Κορουνής των αιμάτων σου, των ειδόλων την πυράν μάρτης Χριστού κατέσβεσας και δροσισμό των πόνο σου ευσεβώς ψυχάς κατεδρόσισας εκφλογός της απάτης λυτρωσάμενος.

7 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου Αγγύρας. Της παραγμής της σαρκός σου κατατρευμάτισας τους πολεμίους μάκαρ και κατέξανας τούτον ελέγχιστας καρδίας της δε κορουνής των χυθέντων αιμάτων σου τας διεκχύσεις εξήρανας παντελώς της αθεΐας παμακάριστε. Καρτερικώστες λάμπας υπερικαιόμενος και τες πληγές των νότων συντριβόμενος μάρτης υπέμεινας κραυγάζων της του Χριστού αγαπήσεως όλος με ουδέν χωρίσει ου θάνατος ου ζωή ουδε πάσα άλλη βάσανος.

7 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Ενανκύρα. Χίρ Θεόδοτον ειν Θεού χίρ ξηράνη, Θεόδοτον τίθηση πλήξασα ξύφη. Χέρι που μακάρι να το ξεράνει το χέρι του Θεού, χτύπησε με ξύφος τον Θεόδοτο και έτσι τον έδωσε στο Θεό. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Θεόδοτος καταγγέλθηκε στον ηγεμόνα Θεότεκνο ότι περισυνέλεξε τα σώματα των Αγίων Παρθένων που οι ειδωλολάτρες είχαν ρίξει σε μια λίμνη και τα ενταφίασε. Εκείνος πρόσταξε και οδήγησαν τον Άγιον ενώπιον του. Ο Θεόδοτος, χωρίς καθόλου να δηλιάσει μπροστά στον τύρανο, διεκήρυξε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Ο Θεότεκνος εξοργίστηκε από αυτό το γεγονός και υπέβαλε τον Άγιο Θεόδοτο σε βασανιστήρια. Και πρώτα-πρώτα πρόσταξε και τον έδιραν με απάνθρωπη βαναυσότητα και αγριότητα. Έπειτα, αφού τον κρέμασαν δυο φορές από ένα ξύλο, του καταξέσχισαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια. Ακολούθως, του έβγαλαν τα μάτια, του συνέτριψαν με πέτρες τα σαγόνια και του κατέκαψαν με αναμένους δαυλούς ολόκληρο το σώμα. Και επειδή ο Άγιος Μάρτης Θεόδοτος εξακολουθούσε να μην αρνείται τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τον αποκεφάλισαν και έτσι έλαβε από τα χέρια του Κυρίου τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

ουδόλος μάρτης προσβολές αλγινώνες αλεύθης, ουθοποίες ανώμων, επί πέτραν ασφαλήν της πίστεως, του Χριστού ιδρασμένος, ένδοξε Θεόδοτε. Συντρίβει σώματες πολλές ο διώκτης εκείες, ουκ ισχύ ιδεόλος σου των τόνων της ψυχής, χαυνώσε, θεία στοργή του σωτήρος, μάκαρ κρατηνόμενον. Πολύφωτος αστήρ δαδουχίες θαυμάτων και άθλων ιερών καταβγάζων την κτήσιν, Θεόδοτε μακάριε, αληθώσε χρημάτισας. Όθεν σήμερον την φωτοφόρον σου μνήμην εορτάζομεν εν κατανοίξει καρδίας, Χριστόν μεγαλύνοντες.

Η ειδωλολατρική μανία κατά των χριστιανών εκδηλώθηκε με τον φόνο μιας ομάδας χριστιανών παρθένων στα νερά μιας λίμνης. Τη νύχτα ο Θεόδωτος, άνδρας με θάρρος και θερμή πίστη στο Χριστό, έβγαλε από τη λίμνη τα τίμια λείψανα των παρθένων και τα έθαψε. Η ενέργεια του αυτή καταγγέλθηκε στον έπαρχο Θεότεκνο, που αμέσως τον συνέλαβε και τον ανέκρινε. Ο Θεόδωτος παραδέχτηκε την ενέργειά του και ο έπαρχος του είπε ότι οι χριστιανοί δεν σέβονται καμιά εξουσία και ότι είναι οι πιο μικροπρεπείς και μηδαμινοί των ανθρώπων. Τότε ο Θεόδωτος με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος απάντησε: «Πράγματι έπαρχε, οι χριστιανοί γνωρίζουν πόσο μηδαμινοί είναι, διότι μόνο αυτοί είναι ικανοί να γνωρίζουν την υπέροχη και ασύγκριτη μεγαλοπρέπεια του Θεού και να κατανοούν την άβυσσο της ανθρώπινης ασθένειας όταν είναι γυμνοί από τη Θεία Χάρη». Έπειτα γνώριζε ότι ο τελευταίος των χριστιανών που έχει ελεηθεί από τον Χριστό και φέρει τον αραβόνα της αιώνιας βασιλείας είναι ανώτερος και λαμπρότερος από τους ειδωλολάτρες βασιλείς, οι οποίοι αύριο θα είναι ντροπή και ατιμία μπροστά στο αδέκαστο κριτήριο της Θείας Δικαιοσύνης. Ο έπαρχος, εξοργισμένος από τα λόγια του Θεοδότου, διέταξε και του έσχισαν τα πλευρά, του έκαναν πολλά βασανιστήρια και τελικά τον αποκεφάλισαν, παίρνοντας ένδοξα το στεφάνι του μαρτυρίου.

Πού και στην Άγιος, όσοι Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσαστο κέρας των πιστών σου αγαθέ και στερεώσας ημάς εν τη πέτρα της ομολογίας σου. Των ουρανίων ταγμάτων το αγαλίαμαν, των επιγείς ανθρώπων κρατεά προστασία, άχραντε Παρθένε, σώζε ημάς τους εισέ καταφεύγοντας, ότι εν σύντας ελπίδας μετά Θεόν, Θεοτόκε ανεθέμεθα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 7 του μηνός Ιουνίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη της μάρτυρος Ποταμιένης. Το σωματικό κάλος, αγαπητοί ακροατές, είναι συχνά τόσο εκθαμβωτικό ώστε γίνεται αντικείμενο ερωτισμού, καθώς και δυσκατανίκητο θέλγητρο σαρκικών επιθυμιών. Η ακόλαστη γενιά μας, αχόρταγη στις σαρκικές ειδονές, έχει επινοήσει τον αμαρτωλό θεσμό των καλλιστείων. Πρόκειται για θεσμό που προάγει την οφθαλμοπορνία και άλλα σαρκικά πάθη. Αλλά το σωματικό κάλος είναι ένα μηδέν μπροστά στο ψυχικό, διότι εκείνο υφίσταται τη φθορά του χρόνου και λησμονείται, αλλά το ψυχικό κάλος μένει στους αιώνες. Σε αυτό το συμπέρασμα μας οδηγεί το παράδειγμα της Αγίας Μάρτυρος Ποταμιένης. Ήταν νέα από την Αλεξάνδρεια. Δεν είχε το προνόμιο της ατομικής και κοινωνικής ελευθερίας, διότι ήταν δούλη. Είχε όμως τρία μεγάλα χαρίσματα, ένα φυσικό και δυο ψυχικά. Ήταν όμορφη, ήταν χριστιανή, ήταν αγνή κόρη. Το φυσικό της χάρισμα την ενέβαλε σε μεγάλο πειρασμό. Ο ακόλαστος οικοδεσπότης της την προέτρεπε καθημερινά και σχεδόν την εξεβίαζε να ακολαστήσει μαζί του. Αυτή όμως, καλή στο σώμα αλλά πάγκαλη στην ψυχή, μιμούμενη το ηρωικό φρόνημα και παράδειγμα του Ιωσήφ, δεν λύγησε. Απόθυσε όλες τις πονηρές και δόλιες προτάσεις του με ευγένεια αλλά και σταθερότητα. Και όπως ο Ιωσήφ από αντιζηλία της Αιγυπτίας έπεσε θύμα συκοφαντίας, έτσι κι αυτοί συκοφαντείται σαν χριστιανοί και προσάγεται στον άρχοντα της Αλεξάνδρειας, όπου παρόλες τις υποσχέσεις στην αρχή και τις απειλές ύστερα, η Ποταμίαινα δεν αρνήθηκε τον Κύριο. Διατάσσεται τότε να ριχτεί γυμνή μέσα στο καζάνι που έβραζε η πίσσα. Εκείνη τρόμαξε όχι από την πίσσα αλλά από την γύμνωση και παρακάλεσε να μην το κάνουν αυτό, διότι είναι πρόθυμη να πέσει μέσα στο καζάνι μαζί με τα ρούχα της, πράγμα το οποίο και έγινε. Λευκή στην ψυχήν η Αγία Ποταμίαινα, ντύθηκε το μαύρο φόρεμα της πίσσας.

Τι να πρώτο θαυμάσει, αγαπητοί ακροατές, κανείς από την κατά πάντα θαυμαστή αυτή μάρτυρα. Το καλοκαίρι, ο διάβολος, γιατί αυτός είναι ο πρωταγωνιστής, ξεγυμνώνει τις γυναίκες χωρίς να υποχρεώνονται σε τούτο, με μόνη την πρόφαση του παραθερισμού ή της μόδας ή των θαλασσίων μπάνιων ή της ζέστης, προάγει ο μισάνθρωπος διάβολος τον γυναικείο κόσμο σε μεγάλα αμαρτήματα. Κάνει τις γυναίκες αντικείμενα σκανδάλων καθημερινών. Η Αγία Ποταμίαινα σε μνήστον ντύσιμο σώθηκε από την ακολασία. Η σεμνότητα είναι η ηρωικότερη αντίσταση. Η Αγία Ποταμίαινα με τον βίο της προτρέπει χριστιανές γυναίκες, νέες και μεσήλικες, μην παρασύρεστε από το σατανικό ρεύμα του γυμνισμού το καλοκαίρι. Οι κορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, που με την εόρτια μνήμη τους θα σφραγίσουν το θερινό μήνα του Ιουνίου, μας θέλουν εν καταστολή κοσμίω.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 7 του μηνός Ιουνίου, η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λικαρίωνος. Ο Άγιος Μάρτης Λικαρίων καταγόταν από την Ερμούπολη της Αιγύπτου. Για την πίστη του δε στο Χριστό, τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και τον οδήγησαν για ανάκριση στον άρχοντα της περιοχής. Εκείνος προσπάθησε με κάθε τρόπο να τον εξαναγκάσει να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Άγιος όμως έμεινε ακλόνητος στην πίστη του στο Χριστό. Τότε ο άρχοντας πρόσταξε και τον έκλεισε σε μια ολοσκότεινη και δυσοδέστατη φυλακή. Ύστερα όμως από μερικές ημέρες τον έβγαλαν από την φυλακή και τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια όλο το σώμα. Έπειτα τον κάρφωσαν σε ένα σταυρό και του άνοιξαν βαθιές πληγές σε όλα τα μέλη του σώματός του. Ακολούθως, αφού τον απέσπασαν από τον σταυρό, του στρέβλωσαν τα χέρια, τον μαστίγωσαν και του κατέκαυσαν με αναμμένους δαυλούς τα πλευρά του. Στη συνέχεια πυράκτωσαν σιδερόβεργες και του κατέκαψαν το στήθος. Έπειτα άναψαν κάμινο και τον έριξαν μέσα στις φλόγες. Μέσα δε στην κόλαση εκείνη του πυρός έμεινε 3 ολόκληρες ημέρες ο Άγιος, χωρίς να πάθει ούτε το παραμικρό έγκαυμα. Έτσι βγήκε από την κάμινο τελείως αυλαβής. Αλλά και δηλητήρια ανάγκασαν τον Άγιο να πιει. Όμως εκείνα έμειναν ανενέργητα χάρη τη Θεού, με αποτέλεσμα μάλιστα αυτός που τα ετοίμασε να προσχωρήσει στην πίστη του Χριστού και γι' αυτό το λόγο να αποκεφαλιστεί. Ύστερα από το γεγονός αυτό, με προσταχή του τυράννου, οι δήμοι έκοψαν τα νεύρα του Αγίου Λικαρίωνος. Εν συνεχεία τον έριξα σε πυρακτωμένο λέβητα. Έπειτα του έγδαραν το κεφάλι, το οποίο και τελικά έκοψαν με ξύφος. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Λικαρίων ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριό μας τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

Ού και στην Άγιος, ο Σύ Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ και στερεώσας ημάς εν τη πέτρα της ομολογίας σου.

7 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και σήμερα η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα. Χίρ Θεόδοτον ειν Θεού χίρ ξηράνη, Θεόδοτον τίθηση πλήξας αξίφη, Θεόδοτος εβδομάτη τιθείς έλεν ουρανών ευρύν. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ζιναΐδος της Θαυματουργού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ποταμιένης. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων γυναικών Εσίας και Σωσάνης, μαθητριών Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίου. Τελείται δε η σύναξη σε αυτόν εν το Αγιωτάτου Αυτομαρτυρίο εν της Βασιλίσκου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Στεφάνου, η μνήμη του Οσίου Ανθίμου και η μνήμη της Αγίας Σεβαστιανή.

0: αυτές αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.
1: Οδηπόροι 99. Δύναμη στον αγώνα.

Αγίας Τριάδος Λιβαδίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνας είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Βρίσκεται λίγο πιο έξω από την Κομόπολη του Λιβαδίου. Το καθολικό είναι ρυθμό βασιλικής με τέμπλο. Είναι αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα και εορτάζει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Έχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο Χαράλαμπο.

ησυχαστήριο μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δασοχωρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος ιδρύθηκε πρόσφατα. Βρίσκεται στο δασοχώρι Δεσκάτης, αριστερά της οδού Ελασσόνος Γρεβενών. Ο ναός είναι αφιερωμένος στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Εορτάζει στις 6 Αυγούστου με μεγάλη πανήγυρη. Είναι γυναικείο μοναστήρι. Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Γιανωτών της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος βρίσκεται βόρεια της Ελασσόνος κοντά στο χωριό Γιανωτά και είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Σώζεται μόνο το καθολικό σε καλή κατάσταση. Τα κελιά είναι ερυπωμένα και ο ρυθμός τους δείχνει ότι επρόκειτο για σημαντικό μοναστήρι με αξιόλογη δράση. Στο καθολικό σώζονται αγιογραφίες οι οποίες είναι λαϊκής τέχνης. Εορτάζει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Μεταμορφώσει Σωτήρος Παλαιοκαριάς, Κρανέας της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνας βρίσκεται αριστερά του χωριού Ιέρακα στο δρόμο Ελασσόνος Γρεβενών. Ιδρύθηκε το 1630. Ο ναός είναι αθωνικού τύπου αφιερωμένος στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Εορτάζει στις 6 Αυγούστου. Σώζονται λίγες αγιογραφίες. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο και οι εργασίες συντηρήσεως συνεχίζονται.

Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Τσούμας είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Δαμάση του Τυρνάβου. Σώζεται μόνο ο ναός σε μέτρια κατάσταση αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Ιστορικά στοιχεία δεν έχουμε. Η Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου Κοκκινογεννίου είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Βρίσκεται στο χωριό Κοκκινόγειο, βόρεια της Ελασσόνος. Σώζεται μόνο ο ναός, ο οποίος είναι ρυθμό τρίκλη της Βασιλικής, αφιερωμένο στον Άγιο Αντώνιο. Εορτάζει στις 17 Ιανουαρίου. Λειτουργεί ως ενοριακός ναός του χωριού.

Ιαπωνία Αγίου Δημητρίου Βαλέτσικου Τσαριτσάνης υπάρχει πρώτου 16ου αιώνος. Βρίσκεται λίγο πιο πάνω από τη Τσαρίτσανη, πατρίδα του Κωνσταντίνου Οικονόμου του Εξοικονόμων. Το καθολικό είναι ρυθμό βασιλικής αφιερωμένο στον Άγιο Δημήτριο. Πανηγυρίζει το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου με αγρυπνία. Έχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στην Αγία Βαρβάρα, κτίσμα του 16ου αιώνος. Σώζεται η παλαιά πτέρυγα των κελιών. Ιερά Μονή Αγίων Αθανασίου και Αντωνίου Τσαριτσάνη της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Βρίσκεται στην Τσαρίτσανη, πάνω στην Εθνική Οδό Λαρίσης Κοζάνης. Έχει δύο ναούς και μικρό αριθμό κελιών. Εορτάζει στις 17 και 18 Ιανουαρίου. Είναι ησυχαστήριο μετόχη της Μονής Ολυμπιωτήσης. Παλαιά ήταν μετόχη της Μονής Αγίου Δημητρίου Βελέτσικου.

κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα, εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν, εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών, δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άνθεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσι μη σπεύσον, εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντε σε ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθένται εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο σώματος λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίναστη καταβάσει τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφόν υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογάμω και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθαν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ετιγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει τον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνών Θεοάδης, χαίρε διείσαι ενεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούνται σε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανήφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν Αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανήφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
2: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις τα αυτά. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουλας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και Παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή, άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρε νεγέννησα στου συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησα στου συλληφθέντας το νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπα σιτάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σίβω όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως «Αλληλούια». Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωσιν, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον. Και άφεση μη δω οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν αείμε θυμών κατά την σύνεπη οίκια, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ίσον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών υμφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξιμε των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης ητίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπλων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάγιωδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους. Υγειασμένε Ναέ και Παράδεισε Λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα θρόνων επίησε και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δωείς χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίες συνόδευσον, το βασιλείς συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε, τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Και στη σημερινή ραδιοφωνική μας ενότητα θα προσπαθήσουμε να δούμε αρκετά πράγματα που αφορούν την ορθόδοξη πίστη και την ορθόδοξη λατρεία μας. Την προηγούμενη φορά είχαμε ξεκινήσει, αγαπητοί ακροατές, να μιλούμε για τα Ιερά Σκεύη. Είχαμε πει πως οι Ιερά Σκεύη λέγονται τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στη Θεία Λατρεία. Είχαμε αναφέρει ακόμη πως σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας μας, τα Ιερά Σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν έστω και για μια φορά στη Θεία Λατρεία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάποια άλλη ανάγκη. Τα Ιερά Σκεύη τα χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες. Πρώτον, στα Ιερά Σκεύη που είναι αναγκαία για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, και δεύτερον στα υπόλοιπα Ιερά Σκεύη τα οποία δεν είναι αναγκαία άμεσα για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη κατηγορία, τα Ιερά Σκεύη δηλαδή που είναι αναγκαία για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Το Άγιο Ποτήριο. Το Άγιο Ποτήριο πρέπει να το ξεχωρίζουμε από τα άλλα Ιερά Σκεύη, γιατί σε αυτό τοποθετείται το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Κυρίου μας. Από αυτό κοινωνούν οι πιστοί. Συμβολίζει το ποτήριο που χρησιμοποίησε ο Κύριος στο μυστικό δείπνο. Αξίζει να αναφέρουμε πως οι ιερείς κοινωνούν από το Άγιο Ποτήριο, ενώ οι πιστοί μεταλαμβάνουν με την Ιερά Λαβίδα, η οποία εμβαπτίζεται στο αίμα του Χριστού, και ο ιερέας, αφού πάρει έναν μικρό μαργαρίτη, δηλαδή ένα μικρό τεμάχιο του Αγίου Άρτου, τον μεταδίδει στους πιστούς. Ο Άγιος Δίσκος, ένα ακόμη ιερό σκεύος. Επάνω σε αυτόν τοποθετείται ο Άγιος Άρτος κατά την προετοιμασία της Θείας Ευχαριστίας. Συμβολίζει την Αγία Φάτνη ή τη Θεοτόκο, όπου επάνω τοποθέτησαν το Θείο Βρέφος. Άλλο ιερό σκεύος είναι η Λόγχη. Είναι μια μικρή λόγχη σαν μαχαιράκι. Μας θυμίζει τη λόγχη με την οποία κέντησαν την Αγία Πλευρά του Κυρίου πάνω στο Σταυρό. Την χρησιμοποιούν οι ιερείς για να αφαιρούν τον αμνό από τις άλλες μερίδες από την προσφορά. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως από

κυρίες και κύριοι. Είμαστε και πάλι μαζί με τη συντροφιά στον ήχο του Βαγγέλη Τζαναβάρη και στο τηλεφωνικό κέντρο της Νέλης Ζάχαρη. Είμαστε και πάλι μαζί με λογισμό και μόνειρο. Είμαστε και πάλι μαζί με λογισμό και μόνειρο, ατενίζοντας τη μεγάλη μέρα. Πολύ μεγάλη μέρα, όπως και κάθε βέβαια μέρα που ο Θεός μας παραχωρεί ακόμα στη ζωή μας. Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, την των απανταχού της οικουμένης Αγίων Πάντων εορτήν εορτάζομεν. Όλων των Αγίων γιορτάζουν όλοι οι Άγιοι. Τιμούμε τη μνήμη όλων των Αγίων απανταχού των απανταχού της οικουμένης. Οι Άγιοι πατέρες μας όρισαν να τελούμε την εορτή μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, θέλοντας έτσι να δείξουν τι έργα επιτέλεσε το Άγιο Πνεύμα με το κήρυγμα των Αποστόλων. Αυτό λοιπόν το Πνεύμα αγίασε και έκανε σοφούς ανθρώπους που ήταν φτιαγμένοι όπως και εμείς, και τους έδωσε τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν το αγγελικό τάγμα που ξέπεσε, δηλαδή τους δαίμονες. Έτσι, άλλοι από αυτούς έφτασαν στον αγιασμό με το μαρτύριο του αίματος, και θα πούμε πολλά πάνω σε αυτό, και άλλοι με τον ενάρετο τρόπο ζωής και την ασκητική διαγωγή τους. Το Πνεύμα τους έδωσε τη δύναμη να κάνουν και πράγματα πάνω από την ανθρώπινη φύση. Κατεβαίνει λοιπόν το Άγιο Πνεύμα σαν φωτιά, η οποία όμως έχει την ιδιότητα να ανεβάζει. Και ανεβάζει το χώμα, τον άνθρωπο, δηλαδή τη δική μας σάρκα, που ρέπει προς τα κάτω. Και αυτή η σάρκα είναι ακριβώς εκείνη την οποία πριν από λίγο προσέλαβε ο Θεός Λόγος. Τη θέωσε, την ύψωσε και την έβαλε να καθίσει στα δεξιά του Θεού. Αυτή τώρα προσελκύει στον αγιασμό και στη θέωση όλους εκείνους που θέλουν να σωθούν. Έτσι υποσχέθηκε ο Θεός Λόγος όταν έδειχνε το δρόμο της συμφιλίωσης με το Θεό και εξηγούσε ποιος ήταν ο σκοπός της εναθρωπίσεώς του και όλου του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Έτσι εκείνους που πριν ήταν απομακρυσμένοι από το Θεό, τώρα ο Λόγος τους οδηγεί σε φιλία και ένωση με το Θεό και προσφέρει, θα λέγαμε, ως θυσία απαρχών στο Θεό από την ανθρωπότητα εκείνους από τους ειδωλολάτρες οι οποίοι πίστεψαν στο Θεό και έζησαν βίο ευάρεστο ενώπιόν του. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο γιορτάζουμε την εορτή των Αγίων Πάντων. Ο δεύτερος είναι ο εξής. Πολλοί άνθρωποι έζησαν ζωή ευάρεστη στο Θεό και είναι στα μάτια του Θεού ένδοξη και τιμημένη. Ωστόσο η Αγία ζωή τους είναι άγνωστη στους ανθρώπους, είτε γιατί από την πολλή τους ταπείνωση κρύφτηκαν από τα μάτια των ανθρώπων, είτε επειδή από φθόνο ή άλλη ανθρώπινη επίρρεια έμειναν στην αφάνεια, είτε για άλλους λόγους. Και ακόμα πολλοί έζησαν θεάρεστη πολιτεία μεταξύ των Ινδών, των Αιγυπτίων και των Αράβων, στη Μεσοποταμία, στη Φρυγία, στα μέρη πάνω από τον Εύξεινο Πόντο ή ακόμα και στη Δύση μέχρι τα Βρετανικά νησιά, δηλαδή με ένα λόγο σε Ανατολή και Δύση. Όλους αυτούς λοιπόν δεν ήταν εύκολο λόγω αγνίας να τους θυμίσουμε όπως αρμόζει και σύμφωνα με την εκκλησιαστική μας συνήθεια. Για να μπορούμε λοιπόν να παίρνουμε τη βοήθεια και των Αγίων αυτών, οπουδήποτε και αν έζησαν κατά Θεόν, όρισαν οι Άγιοι πατέρες μας να τους τιμούμε σήμερα. Ίσως ακόμα θέσπισαν την εορτή αυτή για να συμπεριλαμβάνει και όσους θα ζήσουν με αγιότητα στο μέλλον. Έτσι θα γιορτάζουμε και τους προηγούμενους και τους επόμενους και τους εμφανείς και τους αφανείς. Και θα τιμούμε όλους εκείνους τους οποίους κατασκήνωσε το Άγιο Πνεύμα και τους αγίασε. Υπάρχει όμως και ένας λόγος ακόμα. Έπρεπε όλοι οι Άγιοι που γιορτάζουν ξεχωριστά κάθε μέρα του χρόνου να συγκεντρωθούν και να τιμηθούν σε μία μέρα.
Και αυτό για να γίνει φανερό ότι όλοι αγωνίστηκαν για τον ένα Χριστό στο ίδιο στάδιο της αρετής και ότι έτσι σαν υπηρέτες του ενός Θεού στεφανώθηκαν επάξια και όλοι αυτοί συγκρότησαν την Εκκλησία και πήραν τη θέση εκείνων που απεσκύρτησαν από το Θεό, των δαιμόνων δηλαδή. Όλοι αυτοί με την Αγία Ζωή τους μας παρακινούν να αναλάβουμε κι εμείς τον ίδιο αγώνα με αυτούς. Έστω και με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τη δύναμη και τη διάθεση που έχει ο καθένας μας. Για όλους αυτούς τους Αγίους όλων των εποχών, ο ξακουστός εκείνος αυτοκράτορας, ο Λέων ο Έκτος, ο επωνομαζόμενος Σοφός, έκτισε μεγάλο και περικαλέστατο ναό, ο οποίος βρισκόταν μέσα στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στο ναό των Αγίων Αποστόλων.

Ιουδαίας, ο σοφός εκείνος βασιλιάς έκτισε το ναό εκείνο για να τιμήσει, όπως λένε, την πρώτη του γυναίκα, τη Θεοφανώ, η οποία πραγματικά ευαρέστησε στο Θεό με την Αγία Ζωή της. Έστω και αν αυτό είναι το παράδοξο, ζούσε μέσα στους περισπασμούς και τους θορύβους του παλατιού. Όταν όμως ο Λέων ανακοίνωσε την απόφασή του αυτή στους ηγέτες της Εκκλησίας, συνάντησε αντίδραση. Είχαν βέβαια την ίδια γνώμη με το βασιλιά, ότι Θεοφανώ ήταν Αγία. Έβλεπαν όμως ότι δεν ήταν σωστό να τιμήσουν από τη μία μέρα στην άλλη και μάλιστα με ναό στο όνομά της, αυτή η οποία μέχρι χθες και προχθές ζούσε και συμφυρόταν μέσα στη βασιλική φαντασία και μεγαλοπρέπεια. Θεώρησαν λοιπόν καλό να αφήσουν να της δώσει και το πέρασμα του χρόνου τη βεβαίωση ότι έζησε τιμίως και ευσεβώς και βαρέστησε στο Θεό. Τελικά ο σοφότατος εκείνος βασιλιάς, έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη της Εκκλησίας, αφιέρωσε τον ναό εκείνο τον οποίο έκτισε για τη γυναίκα του σε όλους τους Αγίους, λέγοντας μάλιστα και το εξής: «Αν η Θεοφανώ είναι Αγία, θα τιμάται και αυτή σε αυτό το ναό και θα συγκαταριθμείται μαζί με όλους τους Αγίους». Εγώ νομίζω ότι η εορτή αυτή υπήρχε και προηγουμένως, αλλά από την παραπάνω αιτία έγινε περισσότερο γνωστή. Γι' αυτό και τοποθετήθηκε στη σειρά των εορτών του Τριωδίου και είναι σαν να περικλείει με φράχτη όλες τις άλλες. Βέβαια, η τακτοποίηση των εκκλησιαστικών πραγμάτων, έστω και αν είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα να μπαίνει σιγά σιγά σε άριστο δρόμο, ολοκληρώθηκε και έφτασε στη μορφή που βρίσκεται σήμερα, ιδιαίτερα στις μέρες της βασιλείας αυτού του βασιλέως. Τελικά θα λέγαμε με συντομία ότι το Τριάδι, όταν το ψάλουμε, περιέχει και μας διηγείται όλα όσα έκανε ο Θεός με την ανέκφραστη οικονομία Του για τη σωτηρία μας. Περιγράφει την πτώση του διαβόλου από τον ουρανό με την πρώτη εκείνη παρακοή του αιωσφόρου, την παράβαση και την εξορία του Αδάμ, την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου με όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, την άνοδο στους ουρανούς της ανθρώπινης φύσεως δια του Αγίου Πνεύματος, το ότι πήραμε εμείς τη θέση του εκπεσόντος τάγματος των αγγέλων και το ότι έχουμε τώρα αντί για εκείνο το τάγμα των Αγίων πάντων της Εκκλησίας μας. Γιορτάζουμε όλους όσους με τις αγαθές δωρεές του αγίασε το πνεύμα το Άγιο. Τα υψηλότατα και αγιαστικά πνεύματα, δηλαδή τα 9 τάγματα των αγγέλων, τους προπάτορες και πατριάρχες, τους προφήτες και τους Αγίους Αποστόλους, τους μάρτυρες και τους ιεράρχες, τους ιερομάρτυρες και οσιομάρτυρες, τους οσίους και δικαίους, όλες τις χωρίες των Αγίων Γυναικών και όλους τους άλλους ανωνύμους Αγίους. Σε αυτούς θα συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι Άγιοι που πρόκειται να υπάρξουν στο μέλλον. Πρώτοι βέβαια, μεταξύ όλων και μαζί με όλους και πάνω από όλους, θα είναι η Αγία των Αγίων και η υπεραγία και ασυγκρίτως ανώτερη από όλες τις στρατιές των αγγελικών ταγμάτων, η Δέσποινα και η Κυρία μας Θεοτόκος, η Αϊπάρθενος, η Κυρία των Αγγέλων και δική μας Κυρία και Μητέρα.

Αφού είδαμε την εισαγωγή στο σημερινό μας θέμα, ας περάσουμε και σιγά σιγά να μπούμε σε πιο βαθιά νερά. Ήρθε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, κατήρδευσε την Εκκλησία και η Εκκλησία παρήγαγε καρπούς. Και οι καρποί αυτοί αμάραντοι του Αγίου Πνεύματος είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι φίλοι του Θεού μας και οι φίλοι δικοί μας. Και αποδεικνύουν οι Άγιοι ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι ουτοπία και δεν είναι ανεφάρμοστο, αλλά είναι πραγματοποιήσιμο. Αφού κάθε Άγιος και κάθε μάρτυρας είναι ένα έμψυχο Ευαγγέλιο. Μία απόδειξη ατράνταχτη και αδιάσυστη ότι το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια και είναι πραγματοποιήσιμο. Γι' αυτό και ακολουθούμε κι εμείς τους Αγίους, όπως και εκείνοι ακολούθησαν τον Κύριο. Και είμεθα η Ορθόδοξη, επόμενη της Αγίης Πατράση. Και έτσι παίρνουμε δύναμη, παίρνουμε θάρρος από το υπέροχο παράδειγμά τους και από την ανίστακτη πρεσβεία τους στον ουρανό. Οι Άγιοι δεν μας αφήνουν καθόλου. Μας περιβάλλουν, αποτελούν έφος, παρικείμενο. Είμαστε δηλαδή ανάμεσά τους. Ζούμε ανάμεσα στους Αγίους. Αλλά και οι Άγιοι ζουν ανάμεσά μας. Το ίδιο και οι Άγγελοι. Άρα δεν είμαστε μόνοι. Η μοναξία καμιά φορά είναι τυπική, είναι πλασματική, εξωτερική. Αν ανοίξουμε την ψυχή μας και επικαλεστούμε το Χριστό μας, την Παναγία, τους Αγγέλους και τους Αγίους, αμέσως αλλάζει η ατμόσφαιρα. Όπως όταν είμαστε σε ένα δωμάτιο και ακούμε ένα ραδιόφωνο, ακούμε διάφορες άλλες φωνές, ύμνους. Όταν ανοίξουμε λοιπόν την ψυχή μας προς το Χριστό και τους Αγίους, τότε αλλάζει η ατμόσφαιρα, αλλάζει η διάθεση. Γινόμαστε ανάλαφροι. Αλλά βλέπετε, έχουμε πολλές φορές η καημένη, τόση κούραση, τόση απόγνωση, τόση δυσκολία και βαριεστημάρα που δεν μπορούμε να κουνήσουμε ούτε το δαχτυλάκι μας. Γι' αυτό όσες φορές έχουμε διάθεση για προσευχή και λατρεία, μην το αφήνουμε. Ας κάνουμε τότε περισσότερο και ας μαζεύουμε παραπάνω. Η προσευχή είναι μάνα εξ ουρανού για να έχουμε περίσσευμα και για τις δύσκολες ώρες. Δεν είμαστε πάντα το ίδιο, δυστυχώς. Και γι' αυτό στις ώρες της χάριτος ας μαζεύουμε παραπάνω για να έχουμε. Και αυτό μας κάνει μεγάλο καλό. Οι Άγιοι μας. Και καμιά φορά όταν είμαστε έτσι πολύ στενοχωρημένοι με κάποια ζητήματα, ας πάμε σε ένα εκκλησάκι, σε ένα ναό μεγάλο και ας αφήσουμε εκεί την ψυχή μας να συνομιλήσει με την Κυρία Θεοτόκο, με το Θεό μας και με τους Αγίους που τόσοι πολλοί υπάρχουν σε ένα ναό. Και θα δείτε αμέσως πώς θα αισθανθούμε πολύ καλύτερα, πάρα πολύ καλύτερα. Μαζί με τους μεγάλους πατέρες, επωνύμους Αγίους, υπάρχουν και πολλοί άλλοι, έναν έφος ολόκληρο, ανώνυμοι και άγνωστοι, που έχουν την ίδια χάρη, αν και δεν ακούστηκε η φωνή τους στην αγορά, αν και δεν έχει γίνει γνωστή η μορφή τους. Έμειναν άγνωστοι από τον κόσμο, από τους δικούς τους και από τον ίδιο τους τον εαυτό, γιατί θεώρησαν τον εαυτό τους ένα τίποτα και δεν του έδωσαν ποτέ σημασία. Δεν του βρήκαν κανένα χάρισμα για να το προβάλλουν, για να σταθούν στα πόδια τους και να φανούν λίγο. Διάλεξαν τη ζωή της συντριβής, τη διακονία της αγάπης και της προσφοράς, μέσα σε μία διάθεση αποκριβής. Δεν είπαν τίποτα, ίσως ούτε μία φράση, όμως είπαν πολλά με τη συμπεριφορά, το χαμόγελο και τη συγχωρητικότητά τους. Και έγιναν ομόθεοι, αυτοί ανύπαρκτοι, τα μη όντα, ον ουκ ειν άξιος ο κόσμος. Αυτοί όντως υπήρξαν, υπάρχουν και η δοκιμασία της ζωής τους
η διαγωγή και η ταφή τους παραμένει μια ευλογία. Ως χρυσός εν χωνευτηρίο δοκιμάστηκαν και έλαμψαν οι δόκιμοι και μένουν ως παράκληση δρόσος αερμών για τους πολλούς. Και όλοι, επώνυμοι και ανώνυμοι, παλαιοί και σύγχρονοι, συγκροτούν το θεσμό της Εκκλησίας. Βρίσκονται μεταξύ μας, στη γειτονιά μας, στη δουλειά μας, στο σπίτι μας. Δεν τους υποψιαζόμαστε, τους προσπερνούμε στο δρόμο, τους αγνοούμε. Και αυτή η άγνοια τους ευνοεί. Αγαπούν την περιφρόνησή μας, κινούνται έτσι ελεύθερα, προσεύχοντα ενάως, ευεργετούν αγνώστος και αθορύβος. Κάποτε στις θλίψεις που εξανθρωπίζουν τον άνθρωπο ή σε γεγονότα τραγικά που μπορεί να βρουν τον καθένα μας, τους θυμόμαστε. Ζητάς τότε και βρίσκεις τους Αγίους, σχηματίζεις άλλο κύκλο γνωστών. Βρίσκεις τους χαμένους, τους μειώντας, τους ταπεινούς και βρήχορους, αυτούς που ο πόνος τους έκανε γνήσιους. Και τότε μένεις μαζί τους. Κάθεσαι, ακούς, βλέπεις. Δεν κάνεις τίποτα. Μόνο υφίστασε την ακτινοβολία την αθόρυβη που εκπέμπεται αφιδός και ιερός εξ αυτών. Και αυτή η ακτινοβολία της Θείας Ζωής σε θοπεύει. Σε θεραπεύει, σου επουλώνει τις πληγές, συγκροτεί το είναι σου, καλλιεργεί την ψυχή σου, ουσιοποιεί την υπόστασή σου, σε κάνει ευαίσθητο, σου χαρίζει παρηγοριά που είναι αγάπη και πλεισμονή ζωής. Νιώθεις όχημα χαράς, σκεύος εκλογής, δημιούργημα αγάπης προαιωνίου που σαρκούται εν χρόνο. Περνάς συνειδητά σε χώρο και χρόνο λειτουργικό. Ζεις συν πάση της Αγίης. Ησυχάζεις και δοξολογείς αένα αυτόν που είναι το α και το ω, το φως το αληθινό, που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Στο τέλος καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν παλιοί ή νέοι, υπάρχουν μόνο αληθινοί ή ψεύτικοι. Ένας Άγιος, ένας αληθινός, είναι αΐζωος, άσχετα αν είναι παλαιός ή σημερινός, γραμματισμένος ή αγράμματος. Η δύναμη της αλήθειας και της ζωντάνιας του πνεύματος καταργεί τις αποστάσεις του χρόνου και τις διαφορές της μόρφωσης. Διαπερνά το κτιστό και ορατό με την άκτιστη χάρη, κάνοντας και τα ημάτια του λόγου του Αγίου Ανθρώπου να στράπτουν ως το φως. Ένας απλός γέροντας του γεροντικού που γύριζε στην έρημο σαν ένα ζώο δεν έχει λιγότερη χάρη και τόλμη πίστεως από έναν μάξιμο ομολογητή. Και ένας σημερινός ταπεινός πιστός που έχει πράγματι τη χάρη της Πεντηκοστής, γι' αυτό ούτε παριστάνει τον Αββά, ούτε πειθικίζει κάποια θεολογία. Φανερώνει τη φιλανθρωπία του Θεού και τη δική του καθαρή καρδιά με ένα παρήγορο λόγο ή ένα χαμόγελο. Και θυμάμαι κάποιον που είχε πάει στο γέροντα Πορφύριο όταν ζούσε στο μοναστηράκι του στον Οροπό, στο Μίλεση μάλλον, και καθότανε και τον κοίταζε ώρα πολύ. Ο γέροντας μίλαγε με άλλους, δεν του έδινε σημασία, αλλά κάποια στιγμή του απίφθινε το λόγο και του λέει: «Πες μου λοιπόν, τι θέλεις να σου πω, τι θέλεις να μου πεις?» Και απάντησε εκείνος ο πιστός χριστιανός: «Τίποτα. Μου αρκεί μόνο να σε βλέπω». Αυτό είναι Άγιος. Όπως και εμείς, με τις τόσες εικόνες που έχουμε στο δωμάτιό μας. Όταν η καρδιά μας είναι βαριά και δεν μπορεί ούτε εκείνη να μιλήσει, όχι μόνο το στόμα μας, ούτε η καρδιά μας μερικές φορές δεν μπορεί να μιλήσει, τουλάχιστον να κοιτάμε, ας ατενίζουμε την Παναγία μας, τον Κύριο, τους Αγίους. Ας τους βλέπουμε μόνο και θα πάρουμε πολλά.

τώρα στην αρχή της εκπομπής για τους μάρτυρες. Και θυμάμαι όταν ήμουν έφηβη που είχα διαβάσει το βίο της Φαβιόλας ή της Αγίας Περπέτουας και πόσο με είχε συγκλονίσει τότε. Λίγο αργότερα το είδα και σε θεατρικό. Το έπαιζαν κάποια παιδάκια από το δημοτικό σχολείο της ελληνικής παιδείας. Ήταν κάτι υπέροχο. Το μαρτύριο όμως, αγαπητοί μου, είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν σχετίζεται αποκλειστικά με τον Διοκλητιανό και το Δέκιο. Κι όταν ο Κύριος μας έλεγε «Η εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσιν», κι όταν ο Παύλος συμπλήρωνε «Πάντες οι θέλοντες ζήνευσε βός εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται», δεν αναφέρονταν σε μία περίοδο της ιστορίας της ανθρωπότητος. Το μαρτύριο είναι η εξωτερική και εσωτερική πίεση που δέχεται ο άνθρωπος να προδώσει τις πεπιθήσεις του, την αλήθεια, τον Κύριο, προκειμένου να μην διακινδυνεύσει τη βολική του τακτοποίηση και άνεση. Κάθε μαρτύριο είναι και μαρτυρία. Και κάθε μαρτυρία αντιμετωπίζει κάποιο μαρτύριο. Γι' αυτό και η λέξη μαρτύριο έφτασε να αναφέρεται αδιαχώριστα σε αυτά τα δύο, γιατί μαρτυρία δεν είναι μία προφορική δήλωση, αλλά μία στάση ζωής. Δεν μπορεί να υπάρξει μαρτυρία χωρίς μαρτύριο, ούτε μαρτύριο που να μην είναι ταυτόχρονα και μαρτυρία, λέει ο Σιμεών ο νέος θεολόγος και συνεχίζει. Το να ομολογεί την άστον Χριστό και το να κάνει το θέλημά του, αγκαλά φαίνονται πως είναι δύο, όμως είναι ένα και το αυτό και δεν είναι δύο. Και κάπου αλλού λέει ο Κύριος, «Τι με καλείτε, Κύριε, Κύριε, και ού ποιείτε, αλέγω?» Και συμπληρώνει ο Παύλος, «Θεόν ομολογούσι δένε, τις δε έργεις αρνούνται ευδελικτοί όντες και απειθείς, και προσπάν έργων αγαθών αδόκιμοι». Εκείνος που δεν κάνει τις εντολές του Κυρίου, ας μην νομίζει πως δεν αρνείται το Χριστό. Γιατί σε κάθε παράβαση της εντολής του Κυρίου το Χριστό αρνείται, όπως και εκείνος που εκτελεί τις εντολές του Κυρίου ομολογεί τον Κύριο. Το αποστολικό ανάγνωσμα δείχνει πως η μαρτυρία είναι μαρτύριο, γιατί περιγράφει τις ταλαιπωρίες που υπέστησαν όλοι εκείνοι που θέλησαν να μείνουν πιστοί στην πίστη τους, ενώ το Ευαγγέλιο δείχνει πως το μαρτύριο είναι μαρτυρία, γιατί τονίζει ότι εκείνος που τους αφήνει όλους ένεκεν το ονόματός του τον ομολογεί μπροστά στους ανθρώπους. Δηλαδή ομολογεί κάποιος την αλήθεια του Χριστού όταν είναι πρόθυμος να θυσιάσει κάθε βολική τακτοποίηση, οικονομική, συναισθηματική, πολιτική, κοινωνική, επαγγελματική, ιδεολογική, ακόμα και θρησκευτική, χάρη αυτής της αλήθειας. Μαρτυρεί το Χριστό ο γιατρός που αρνείται να περιοριστεί σε μία κομπογεννήτικη προσωρινή απομάκρυση των συμπτωμάτων και προσφέρει γνήσια υγεία στον άρρωστο τηρώντας την εντολή της αγάπης του Χριστού και δίνοντας στον ασθενή ένα έστω μικρό κομμάτι από τον εαυτό του για να πετύχει τη γνήσια θεραπεία. Αλλά ο γιατρός που κρατά αυτή την επαγγελματική στάση μαρτυρεί επίσης γιατί αυτή η επαγγελματική στάση δεν αποδίδει οικονομικά και ζει ένα μαρτύριο. Αφενός γιατί αισθάνεται μια βασανιστική εσωτερική πίεση όταν βλέπει τους συναδέλφους του που μπορεί να είναι επαγγελματικά πολύ υποδεέστεροι του, να ζουν όμως μέσα σε χλειδί, ενώ αυτός υποφέρει, και αφετέρου επειδή δέχεται την πίεση του περιβάλλοντός του και κυρίως του σπιτιού του, που ασκούν σε αυτόν μια φάνταστα βασανιστική πίεση, όταν παραπονιούνται γιατί να μην έχουμε κι εμείς τις μισές από τις ανέσεις που έχουν οι οικογένειες των συναδέλφων σου. Μαρτυρεί Ιησού Χριστό
ο ταπεινός Λεβίτης. Και ξέρω πάρα πολλούς τέτοιους που με ταπείνωση κάθονται ώρες ολόκληρες και έχοντας οι ίδιοι προσωπικά προβλήματα, κάθονται, εξομολογούν, ακούν τα προβλήματά μας, τις αμαρτίες μας, δίνονται στην κυριολεξία, παραμελούν τα πάντα, την οικογένειά τους, τον εαυτό τους, για να μας ακούνε, για να μας πούν τη συμβουλή, την παρηγοριά. Εκείνοι οι ιερείς που τους πλησιάζεις όταν έρχονται να τελέσουν κάποιο μυστήριο στο σπίτι σου και που ενώ μπορεί να έχουν 8 ή 10 παιδιά, δεν δέχονται να πάρουν εκείνο το χρηματικό ποσό το οποίο τους δίνεις. Οι ιερείς που κάνουν θυσίες. Αλλά μαρτυρεί Ιησού Χριστό και οποιοδήποτε από εμάς, ο οποίος προσπαθεί να κάνει σωστά αυτό για το οποίο έχει ταχθεί να κάνει. Όποιος κάνει καλά τη δουλειά του και δεν αδικεί, δεν κάνει απατεωνιές, δεν κοιτάζει πώς θα πάρει περισσότερα, μαρτυρεί Χριστό. Ο πολιτικός μαρτυρεί Χριστό, ο οποίος τολμά να πει στους συμπολίτες του πώς για να χτυπηθεί αποτελεσματικά η διαφθορά στη ζωή του τόπου θα πρέπει ο κάθε πολίτης να κάνει κάτι για τη δική του διαφθορά πριν ασχοληθεί με τη διαφθορά των άλλων. Αλλά αυτός ο πολιτικός μαρτυρεί και υποφέρει γιατί δεν παίρνει την ψήφο που παίρνουν άλλοι που το παίζουν πολιτικοί. Μαρτυρίες Ιησού Χριστού και στην εποχή μας και σήμερα. Όταν προσπαθείς να σταθείς όρθιος και προσπαθείς να κάνεις ό,τι λέει ο Θείος Λόγος σε μια κοινωνία παραπέουσα, σε μια κοινωνία που είναι αντίθετη με σένα, σε μια κοινωνία που σε βάζει στο περιθώριο όταν τα κάνεις αυτά, σε μια κοινωνία που έρχονται στιγμές που νομίζεις, γιατί δεν είναι αυτή η αλήθεια, που νομίζεις όμως ότι είσαι μόνος, νομίζεις ότι δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι σήμερα έτσι. Υπάρχουν όμως και υπάρχουν και πολύ καλύτεροι και είναι εγωισμός το να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν και ότι είμαστε μόνοι μας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα δεν αναφέρει σαν πηγές της πίεσης εκείνης που οδηγεί στο μαρτύριο εκείνους που παραμένουν πιστοί στην αλήθεια και το Χριστό, το Διοκλητιανό ή το Δέκιο, αλλά οικίας, αγρούς, αδελφούς, αδελφάς, πατέρας και μητέρας. Πραγματικά, ο άνθρωπος που θέλει να παραμείνει πιστός στην αλήθεια, δηλαδή στο Χριστό, συχνά υφίσταται την πίεση που ασκεί σε αυτόν ένα μέρος του ίδιου του εαυτού του και το περιβάλλον του, για να ματαιώσουν τη δυνατότητά του να διευρύνει και να βαθύνει την ύπαρξή του. Ο άνθρωπος αισθάνεται αυτή την εξωτερική και εσωτερική πίεση για να περιορίσει την ύπαρξή του στις διαστάσεις του παιδιού που αρκείται στις καραμέλες του και τα παιχνίδια του. Αυτή η πίεση επιδιώκει να ματαιώσει την προσπάθεια του ανθρώπου να πραγματώσει τις θεϊκές του δυνατότητες, όπως τη δυνατότητά του να διευρύνει την καρδιά του έτσι που να βάλει μέσα της τις ανησυχίες, τις αγωνίες, τους πόνους και τα ενδιαφέροντα ολόκληρης της ανθρωπότητας, και θέλει να τον εξαντλήσει στην επιδίωξη μιας ζωής βολικής, μιας έμμονης αυτοαπασχόλησης. Αυτή η πίεση είναι και εσωτερική, αλλά πολύ συχνά έρχεται από το άμεσο και στενό οικογενειακό περιβάλλον του, και άλλοτε μπορεί να μην κρατά τα προσχήματα και άλλοτε μπορεί να καλύπτεται κάτω από μια καταμάχητη αισθηματολογία και ψευολογία. Κάποτε ένας πατέρας είπε στο γιο του: «Βρες μια δουλειά να βγάζεις πολλά λεφτά και να μην δουλεύεις πολύ. Τι θέλεις να γίνεις?» Και το παιδάκι απάντησε: «Γκάνγκστερ». Ο Κώστας Βάρναλης, στο ποίημά του «Η πόνη της Παναγίας», παρουσιάζει αυτή την πίεση με το γνωστό ποίημά του για την Παναγία. «Πού να σε κρύψω, γιώκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί? Σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποια κορφή είναι ερημική? Δε θα σε μάθω να μιλάς και τ' άδικο φωνάξεις. Ξέρω πως θα έχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, που με τα βρόχια της οργής τα χιάθενα σπαράξεις. Συ, θα έχεις μάτια γαλανά, θα έχεις κορμάκι τρυφερό, θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακόν καιρό, από το πρώτο ξάφνιασμα της ξυπνημένης νιώτης. Δε θα είσαι εσύ για μάχητες, δεν είσαι εσύ για το σταυρό. Εσύ νοικοκυρόπουλο, όχι σκλάβος ή προδότης. Τη νύχτα θα σηκώνομαι και αγάλια θα νυχοπατώ, να σκύβω την ανάσα σου να κω, πουλάκι μου ζεστό. Να σου τιμάζω στη φωτιά γάλα και χαμομήλι, κι ύστερα από το παράθυρο με καρδιοχτύπη να κοιτώ, που θα πηγαίνει στο σκολιό με πλάκα και κοντήλι. Κι αν κάποτε τα φρένα σου μ' αλήθεια φως της αστραπής χτυπήσει ο κύρις του ουρανού, παιδάκι μου, να μην την πεις». Η ψυχογραφική αξία αυτού του ποίηματος είναι ανεκτίμητη, γιατί παρουσιάζει με μοναδική γλαφυρότητα και εμβρύθια την έκταση και τη δύναμη της πίεσης που ασκεί το περιβάλλον του στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στο παιδί, να εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια αναζητήσεως και επιδιώξεως του πραγματικού προορισμού του και να περιοριστεί σε μια ζωή βολική. Αυτή η πίεση, καμουφλαρισμένη έτσι που να μην μπορεί καθόλου να αναγνωριστεί, ασκείται και από τους πιο όριμους γονείς. Ο ποιητής, βέβαια, χρησιμοποιώντας τη μητέρα του Χριστού, περιγράφει μια πολύ συνηθισμένη ανθρώπινη πραγματικότητα και κατά πάσα πιθανότητα δεν αναφέρεται ειδικά στη συμπεριφορά της Αγίας Οικογένειας. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στο χωρίο 31 του τρίτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, όπου αναφέρεται ότι οι αδελφόθεοι και οι Θεοτόκος έξω εστώτες απέστειλαν προς αυτόν φωνούντες αυτόν, προσπαθώντας έτσι να τον αποσπάσουν από το έργο του για να τον κρατήσουν κοντά τους, βλέπει την Αγία Οικογένεια να ασκεί πραγματικά αυτή την πίεση στο Χριστό και παρατηρεί: «Ενώ εσον γάρ, ίον ίν παντός του λαού και του δήμου περιεστώτος αυτών και του πλήθους της ακροάσεως εκρεμαμένου και της διδασκαλίας προτεθήσεις εκείνη προσελθούσα μέσην,
απαγαγήν μεν αυτόν της παρενέσεως, ιδία δε διαλέγεστε, μη δε ένδον ενέχει στελθήν, αλέλκειν αυτόν έξω μόνο προς εαυτήν. Όταν η πίεση αυτή έχει κάλυμα ευσέβειας, γίνεται χρήση της εντολής, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, γίνεται λόγος για πρόοδο και άλλα σχετικά. Η αντίσταση σε αυτή την πίεση είναι η βάση του μαρτυρίου. Γι' αυτό η ανάγκη του μαρτυρίου δεν υπήρχε μόνο όταν αυτή η πίεση είχε το χαρακτήρα των μεγάλων διωγμών, αλλά πάντοτε, αφού πάντοτε υπήρχε αυτή η πίεση και πάντοτε γινόταν αυτός ο διωγμός, ανεξάρτητα από το ποια ήταν κάθε φορά η εξωτερική του μορφή.

Ίσως η ανάγκη του μαρτυρίου δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλη όσο σήμερα. Γιατί η εξωτερική και σαν συνέπεια εσωτερική πίεση που υφίσταται ο άνθρωπος για να θυσιάσει την ανθρωπιά του και τη δυνατότητα που έχει να γίνει πραγματικά εικόνα του Θεού σε μια βολική και άνετη ζωή δεν ήταν ποτέ πιο ακαταμάχητη. Το μαρτύριο πραγματώνεται με την άρνηση του μέρους του εαυτού μας που θέλει να παραμείνει στην ανεύθυνη και εγωκεντρική ζωή του παιδιού και με την άρνηση να υποταχτούμε στην πίεση του πατέρα ή της μητέρας ή του γιου ή της κόρης, να προτιμήσουμε τη βολική ζωή από την αναζήτηση του πραγματικού προορισμού μας. Αν δεν υποστούμε αυτό το μαρτύριο, αν δεν πεθάνει το παιδί μέσα μας που θέλει να παραμείνει στη ζεστή μητρική αγκαλιά και να ζήσει ανεύθυνα και βολικά, δεν θα ενηλικιωθούμε ποτέ. Ποτέ δεν θα φτάσουμε εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αλλά ποτέ δεν θα μπορέσουμε να υποστούμε αυτό το μαρτύριο και να αντισταθούμε στην πίεση να θυσιάσουμε την πραγμάτωση της εικόνας του Θεού που δυναμικά φέρνουμε μέσα μας για μια βολική και άνετη ζωή, αν δεν έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού θα μπορέσουμε να το αποκτήσουμε μόνο μέσα στην Εκκλησία, ενωμένη με τον Χριστό, που είναι η κεφαλή της, και όλους εκείνους που αγωνίζονται τον ίδιο αγώνα και που είναι τα μέλη της. Ζούμε σε μια εποχή αναθεωρήσεων και επανεκτιμήσεων. Όλες οι αξίες επαναθεωρούνται και επανεκτιμούνται. Όλοι επαναθεωρούν και επανεκτιμούν όλα, από την οικοκυρά που ανοίγει το παλαιϊκό σεντούκι μέχρι το έθνος και τη φυλή που κάνει το ίδιο. Δυστυχώς, οι πιο πολλές αναθεωρήσεις και επανεκτιμήσεις δεν γίνονται ούτε με γνώση ούτε με σύνεση, από την οικοκυρά που βγάζει μέσα από το σεντούκι μέχρι άλλους μεγάλους και τρανούς. Πολλοί κάποιοι γνωρίζουν ότι αυτή είναι η ψυχολογία του ανθρώπου της εποχής και την εκμεταλλεύονται κατάλληλα. Αυτοί ξέρουν ότι το μόνο που χρειάζονται να κάνουν για να σκλαβώσουν τους νέους, για παράδειγμα, κυρίως με τη γοητεία τους, είναι να δώσουν το σύνθημα της αλλαγής ή της κατάργησης του κατεστημένου. Όποιος κηρύσει πόλεμο κατά του κατεστημένου θεωρεί ότι, ξέρει μάλλον, ότι θα θεωρηθεί αυτόματα προοδευτικός, καλλιεργημένος και μορφωμένος. Οπότε τα νέα παιδιά με την καθοδήγηση των πιο άσπονδων φίλων τους αναπτύσσονται και μορφώνονται, γκρεμίζοντας και καίγοντας τους πιο πολύτιμους θησαυρούς της κληρονομιάς τους, από την αρχαία σοφία και την πατερική αγιότητα μέχρι και τα μοναδικά και ανεκτίμητα λαογραφικά κοιμήλια. Πουλούν χοντρικά τα πολιτιστικά τους πρωτοτόκια στη Δύση, και αυτοί που διαμαρτύρονται και αυτοί που δεν διαμαρτύρονται για τις αμερικανικές βάσεις, γιατί και οι μεν και οι δε καταπίνουν με ορθάνυχτο το στόμα κάθε πολιτιστικό προϊόν της Δύσεως, από το μουσικό γούστο μέχρι και τον τρόπο του ντυσίματος και άλλα. Εκείνοι που διαμαρτύρονται κατά όμως όλων αυτών των δυτικών νομίζουν ότι αντιστέκονται στη δυτική εισβολή, αλλά όταν κάνουν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά όλων αυτών, μασάν αμερικάνικες τσίχλες, φοράν αμερικάνικα παντελόνια. Οι νέοι μας δεν φαίνεται επίσης να καταλαβαίνουν ότι και οι πολιτικές τους ιδεολογίες, χωρίς εξαίρεση, είναι προϊόντα που έρχονται είτε από Ανατολή είτε από Δύση. Ο χώρος που παρουσιάζεται σαν γεωγραφική ή πολιτική Ανατολή βρίσκεται προπολού σε δυτική αιχμαλωσία και στην ουσία είναι πολιτιστική Δύση. Έτσι λοιπόν, η αντικατεστημενολογία έχει ήδη γίνει αυτή η ίδια προπολού κατεστημένο, και είναι καιρός για τους νέους μας που έχουν λίγη φαντασία και λίγη νοημοσύνη να καταλάβουν ότι έχει χάσει και αυτή ακόμα τη δημοκοπική πρωτοτυπία της, και έχει γίνει με τη μονοτονία της ανυπόφορα πληκτική. Η Εκκλησία του Χριστού δεν θα φοβόταν επαναθεωρήσεις και επανεκτιμήσεις που θα γίνονταν με σύνεση και γνώση, αλλά παρακολουθεί με τρόμο το ξεπούλημα των προγονικών πρωτοτοκίων αντί των πινακίων της φακής του σύγχρονου πολιτισμένου κόσμου. Η Εκκλησία όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά έχει ανάγκη και επιζητεί συνετές και γνωστικές αναθεωρήσεις και επανεκτιμήσεις,
ένας από τους πιο πολύτιμους προγονικούς μας θησαυρούς που χρειάζεται επαναθεώρηση και επανεκτίμηση είναι ο θεσμός του εορτασμού της μνήμης των Αγίων. Πολλοί που έχουν πάρει φόρα με τις αναθεωρήσεις και επανεκτιμήσεις και σαν αστόχαστες νοικοκυρές αδειάζουν τα σεντούκια με τους προγονικούς θησαυρούς στα σακιά των γύφτων, μας λένε πως η τιμή των Αγίων είναι μια βάρβαρη δυσιδαιμονία ατέριαστη με τους πολιτισμένους σήμερα ανθρώπους. Αλλά και αυτοί που είναι ακόμα αρκετά απολύτιστοι, ώστε να μπορούν να δέχονται παρόμοιες βαρβαρότητες, συνεχίζουν το θεσμό χωρίς επίγνωση. Γιατί λοιπόν τιμάμε τους Αγίους και πανηγυρίζουμε τη μνήμη τους?

λοιπόν και πανηγυρίζουμε τη μνήμη των Αγίων. Πρώτον, γιατί ο εορτασμός και η τιμή των Αγίων μας βοηθάνε να απαλλαγούμε από την τραγική πλάνη ότι ο άνθρωπος θα βρει την ολοκλήρωση, την πλήρωσή του ή την παρηγοριά του στους ανθρώπους και στα ανθρώπινα επιτεύγματα. Ο Πιραντέλος στο έργο του «Να ντύσουμε τους γυμνούς» μιλάει για τη γύμνια που αισθάνεται ο άνθρωπος. Γύμνια από κάθε ομορφιά, από κάθε μεγαλείο, από κάθε λάμψη, από κάθε πραγματική δύναμη και την απεγνωσμένη αναζήτησή του για ένα ρούχο που θα κάλυπτε αυτή την οδυνηρή γύμνια. Σε αυτή του την αναζήτηση ο άνθρωπος χρησιμοποιεί διάφορα φορέματα κατασκευασμένα στα εργαστήρια του διαβόλου με τα οποία ελπίζει ότι θα καλύψει αυτή τη γύμνια του. Ένα από αυτά είναι ο πλούτος που θαμπώνει με τη λάμψη του χρυσαφιού αλλά που μεταβάλλεται ανύποπτα σε σάβανο και σκοτώνει την ανθρωπιά. Άνθρωποι που φόρεσαν ένα από τα πιο βαρύτιμα φορέματα του είδους αυτού ένιωσαν πόσο απέραντη ήταν η γύμνια τους όταν αισθάνθηκαν το πρώτο άγγιγμα του θανάτου. Τότε βυθίστηκαν σε απίθμενα πελάγια απελπισίας και τέλειωσαν τη ζωή τους αξιοθρήνητα. Η δόξα είναι ένα άλλο από αυτά τα δαιμονικά φορέματα που υπόσχεται σε εκείνον που θα την περιβληθεί να γίνει το κέντρο του ενδιαφέροντος και του θαυμασμού των ανθρώπων. Εκείνοι που φορούν αυτό το φόρεμα όμως πολύ σύντομα νιώθουν κάτω από τη λάμψη του μία παγωνιά θανάτου και καταλήγουν στο τέλος τραγικά ναυάγια στην έμεση ή άμεση αυτοκτονία. Η πολιτική ιδεολογία είναι ένα άλλο τέτοιο πυρωμένο φόρεμα. Βασίζεται στην πεποίθηση του ανθρώπου ότι θα βρει την ολοκλήρωση και την πλήρωση σε ένα κοινωνικό σύστημα, σε μια τέλεια πολιτεία. Πολλοί Ρωμιοί αναζητώντας αυτή την τέλεια πολιτεία, απογοητευμένοι και προδομένοι από αυτή την ίδια την ιδεολογία τους, άφησαν τα κόκαλά τους στην παγωμένη στέπα, ανώνυμοι, εγκαταλειμμένοι. Άλλοι πάλι χάθηκαν εξίσου ανώνυμοι σε κάποια άλλη στέπα. Μια στέπα παγωμένη συναισθηματικά. Σε αυτήν την πλουτοκρατική θάλασσα χάθηκαν και χάνονται κάθε μέρα, αφού πρώτα απεμπόλησαν και απεμπολούν την πατρογονική πνευματική κληρονομιά χιλιάδες αδελφοί μας. Αυτή είναι η τύχη εκείνων που ζητούν να ντύσουν την υπαρξιακή τους γύμνια με φορέματα ανθρώπινα. Όλα τα ανθρώπινα φορέματα και τα πιο λαμπρά έχουν κοιλίδες και ρογμές. Και οι πιο μεγάλοι άνθρωποι που στηρίχτηκαν στις ανθρώπινες δυνάμεις, όσο και εντυπωσιακές και αξιόλογες προσφορές και αν έχουν κάνει, έχουν σκοτεινές πλευρές, μαύρες κοιλίδες στη ζωή τους, που καμιά φορά μαυρώνουν ολοκληρωτικά και αυτήν ακόμα την προσφορά τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αναζήτησαν την ολοκλήρωσή τους και την πλήρωσή τους στον άνθρωπο και στα ανθρώπινα, πήραν λανθασμένο λεωφορείο που τους οδήγησε σε εντελώς λανθασμένο προορισμό και είτε το καταλάβανε όταν ήταν πολύ αργά είτε πέθαναν χωρίς ποτέ να το καταλάβουν. Οι Άγιοι δείχνουν τη σωστή πορεία που οδηγεί τον άνθρωπο στο σωστό προορισμό όπου ο άνθρωπος βρίσκει την ολοκλήρωση, την πλήρωση και τη θέωσή του. Το φόρεμα που χρησιμοποίησαν οι Άγιοι για να ντύσουν την υπαρξιακή τους γύμνια είναι ο άφθαρτος χιτώνας της Θείας Χάριτος που θεραπεύει όλα τα στενή και αναπληρώνει όλα τα ελείποντα. Τιμάμε τους Αγίους και γιορτάζουμε τη μνήμη τους για να θυμόμαστε την κέρια για τη ζωή μας αλήθεια, ότι στο Θεό και στη χάρη του Θεού θα βρούμε την ολοκλήρωση και την πλήρωσή μας και όχι στον άνθρωπο και στα ανθρώπινα. Μόνο χιτώνας της Θείας Χάριτος θα ντύσει την υπαρξιακή μας γύμνια. Εάν φορέσουμε το ρούχο αυτό

φορέσουμε το φόρεμα του πλούτου. Μα δεν δικαιώθηκε ο πλούσιος, ο Λάζαρος μπήκε στον παράδεισο. Τιμάμε τους Αγίους ακόμα, είπαμε, για να διαψεύσουμε το μεθοδικό κήρυγμα του διαβόλου, ότι όλους τους έχει κερδίσει, ότι όλοι έχουν διαφθαρεί. Δεν είναι έτσι. Και αν κάποτε κάποιοι πέφτουν, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι του διαβόλου, γιατί η Αγία μας Εκκλησία μας έχει δώσει την ανύψωση πάλι. Κάτω από το πετραχύλι σβήνονται όλα. Όταν με μετάνοια και πίστη και με ταπείνωση πραγματικά τα παραδεχτούμε και τα ομολογήσουμε. Άγιος, αγαπητή μου, δεν είναι ο άμεμπτος, δεν είναι αυτός που δεν κάνει αμαρτήματα. Άγιος είναι εκείνος που αγωνίζεται να μην τα κάνει, αλλά και που όταν τα κάνει, χωρίς να το θέλει, επειδή ακριβώς είναι άνθρωπος, έχει την ταπείνωση, τα ομολογεί και ζητάει τη χάρη και το έλεος του Θεού. Αυτός είναι Άγιος. Και έλεγε ο γέροντας Πορφύριος ότι εκείνο που κάνει Άγιο, λέει, τον άνθρωπο, είναι η αγάπη, η λατρεία προς τον Χριστό. Εάν αγαπάμε τον Χριστό, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το λόγο του, τις εντολές του, έργα, οπότε θα γίνουμε Άγιοι με τη βοήθειά του και με το έλεος του. Τιμάμε τους Αγίους και γιορτάζουμε τη μνήμη τους, για να θυμηθούμε ότι σε αυτές τις φοβερές στιγμές της ανυπόφορης μοναξιάς και απελπισίας, που καμιά φορά αυτή την ανυπόφορη μοναξιά τη γεννάει η αμαρτία και ο εγωισμός πάνω απ' όλα. Τότε λοιπόν που όλοι και όλα φαίνεται ότι μας έχουν καταλείψει, δεν είμαστε πραγματικά μόνοι, γιατί έχουμε δίπλα μας τους Αγίους. Είναι πρόθυμοι να ακούσουν τον πόνο μας, να ακούσουν τους αλάλητους στεναγμούς μας, να ακούσουν όλα εκείνα που μπορεί να τα λέμε στους άλλους αλλά να μην μας καταλαβαίνουν. Τα ακούνε και μας καταλαβαίνουν οι Άγιοι και τα μεταφέρουν όλα τα αιτήματα στο Θεό και εύχονται για μας. Δεν είμαστε μόνοι στον αγώνα που κάνουμε, κι αν όλοι είναι κατά μας, δεν είμαστε μόνοι. Κοιτάξτε γύρω, πόσοι Άγιοι, πόσοι Άγγελοι, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Μια μέρα διάβαζα στο Συναξάρι 1356 μάρτυρες, μονάχα μία μέρα συνάντησα. Δεν είμαστε λοιπόν μόνοι. Ο Θεός δεν μας έχει αφήσει μόνους. Έχουμε συνοδοιπόρους, πάρα πολλούς. Και όταν κάποτε οι άνθρωποι αρνούνται να μας ξεκουράσουν από το φόρτο του δικού μας σταυρού, υπάρχουν οι Άγγελοι, υπάρχουν οι Άγιοι, υπάρχει η Κυρία Θεοτόκος, υπάρχει ο Κύριος, που αναλαμβάνουν αυτοί και μας ξεκουράζουν αυτοί. Οι Άγιοι μας, ποιοι θα μου πείτε, εμείς συγκρινόμαστε? Μα μας θέλουν, μας τραβάνε, μας αγαπάνε, είναι μαζί μας και περιμένουνε. Ας έχουμε κι εμείς την ίδια προσδοκία με αυτούς, να δούμε τους εαυτούς μας με τη χάρη και το έλεος του Θεού απογόνους τους. Αμήν.

Ακούσατε την εκπομπή με λογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου. Τον ήχο σήμερα ρύθμισε ο Βαγγέλη Τζαναβάρης και στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Νέλη Ζάχαρη.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά.

Άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσ ζών, ότι κατεδίωξε

σου, εν ποιήμασι των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως Ιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπο

Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσέ σε. Ιδούγα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκησισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα ραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρθει ώρα λευκανθίσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δε οστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως εις οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάζε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησο.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσπρεσβείες εις Παναχράτης.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Κυρίες και κύριοι, πατέρα Ανανία, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου και με καλό να περάσουμε σε αυτή την όμορφη συντροφιά του σταθμού μας.
0: Ήδη με τον ύμνο που ακούσαμε έχουμε καταλάβει το θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε. Η Εκκλησία μας εόρτασε την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Για αυτή την Κυριακή θα μιλήσουμε, την πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή.
1: Μάλιστα. Που είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων, όπως είπατε και η αφεντιά σας, και η πρώτη Κυριακή του Ματθαίου. Τελειώνουν πια οι Κυριακές του Πεντηκοσταρίου και μπαίνουμε στις Κυριακές του Ματθαίου που διαβάζεται στις εκκλησίες και τις Κυριακές και τις καθημερινές μέχρι την 11η Κυριακή Ματθαίου το Ευαγγέλιο εκ του κατά Ματθαίων.
0: Είναι σαν να ξαναμπαίνουμε σε μια περίοδο κατηχητική.
1: Ακριβώς. Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου είναι ένα είδος κατηχήσεως και οδηγεί τους ανθρώπους στην Άγια Πίστη και μετέπειτα στο βάπτισμα και στη ζωή της Εκκλησίας. Και είναι τόσο ωραίο και τόσο απαλό το Ευαγγέλιο του Ματθαίου που πέφτει στην ψυχή μας σαν μια ουράνια βροχή, σαν μια θεϊκή δροσιά, σαν μια γαλήνη από τον ουρανό. Και διαβάζεται έτσι με πολύ χαρά και με πολύ εφροσύνη. Ίσως αυτό αποτελεί δική μου προσωπική άποψη, αλλά έχω ακούσει και άλλους να το λένε. Άλλωστε, το κάθε Ευαγγέλιο, κάθε Ευαγγελιστής έχει τη χάρη του και την ομορφιά του. Και επίκεντρο όλων των Ευαγγελιστών είναι Χριστό σωτηρία. Και έχουμε λοιπόν την Κυριακή των Αγίων Πάντων που είναι επισφράγηση των κινητών εορτών που έχουν κέντρο το Πάσχα. Και που αρχίζουμε την Κυριακή του Τερών και Φαρισαίου, προχωρούμε μετά στις υπόλοιπες Κυριακές, φτάνουμε στη Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, στην Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στην Ανάσταση του ανθρωπίνου γένους δια της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Προχωρούμε λοιπόν και φτάνουμε στην Πεντηκοστή που κατέβηκε ο άλλος παράκλητος και έγινε η ψυχή της Εκκλησίας και έφεσε σε κίνηση το πλοίο της Εκκλησίας επάνω στη θάλασσα του βίου και του παρόντος κόσμου.
0: Και μετά την Πεντηκοστή έχουμε τους πρώτους καρπούς της Εκκλησίας.
1: Ακριβώς. Η θεϊκή αυτή σπορά του Αγίου Πνεύματος έφερε τους καρπούς της, τους βλαστούς, τους αμαράντους του Ευαγγελίου και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Είναι οι Άγιοι Πάντες, είναι τα πρωτόλια, τα πρωτολούβια, η πρώτη προσφορά της Εκκλησίας στην Αγία Τριάδα. Και κυρίως αρχικά από τον 4ο αιώνα όρισαν οι πατέρες να εορτάζονται οι μάρτυρες της Εκκλησίας που είναι οι βάσεις της Εκκλησίας. Εκείνοι που ακολούθησαν το εσφαγμένο αρνίον και τον μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά και έδωσαν τα πάντα, τη ζωή τους και το αίμα τους για την πίστη στην Αγία. Και με εκείνο το Άγιο αίμα τους πότισαν και θέριεψαν το δέντρο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η Εκκλησία τους τιμά. Στη συνέχεια μπήκανε και οι άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας, οι ασκητέ και όλοι οι Άγιοι. Και έχουμε λοιπόν την εορτή των Αγίων Πάντων διευρυμένη και περιλαμβάνει πάντα στους Αγίους, τους προπάτορας, τους πατριάρχας, τους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης, τους Αποστόλους, τους μάρτυρας, τους οσίους και ασκητάς, τους ιεράρχας, τους οσιομάρτυρας, τας Αγίας Γυναίκας, τους δικαίους και όλους εκείνους τους Αγίους τους οποίους δεν γνωρίζουν.
0: Γιορτάζει ολόκληρη η Εκκλησία, σαν να λέμε.
1: Ολόκληρη η Εκκλησία, γι' αυτό γιορτάζαμε όλοι και χρόνια μας πολλά. Διότι το πνεύμα του Άγιο η σενότητα πάντα σε κάλεσε. Και ο Ιησούς Χριστός λίγο πριν το πάθος του είπε ότι καγώ εάν υψωθώ πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν. Και ήλκησε λοιπόν προς τον εαυτό του για του Αγίου Πνεύματος και τη ευδοκία του αθανάτου Πατρός πάντα σε όσους τον επίστεψαν, ευαπτίστησαν και έκαναν τον καλό αγώνα μέσα στην επίγειο άκτιστη Εκκλησία. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί ο άνθρωπος εκατασκευής ρέπει προς την ενότητα. Και οι αρχαίοι το είπανε και η Αγία μας Εκκλησία το επικυρώνει. Μυριοτράνος και μυριοφθόγκος. Ενότητα. Ενώ η αίρεση, η διαίρεση, το σχίσμα και ό,τι άλλο συναφές μας πληγώνει βαθύτατα. Αντίκειται στη φύση μας και στη ροπή μας. Ρέπει ο άνθρωπος εκκατασκευής προς την ενότητα. Και ρέπει ο άνθρωπος εκκατασκευής προς το Θείον. Είμαστε δηλαδή ένθεοι εκκατασκευής. Πώς λέμε στην γεωμετρία, σχήμα είναι κατασκευής. Είμαστε κατασκευής. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε τον πλάστη. Και αν τον αρνηθούμε, στενοχωρούμεθα. Γι' αυτό όσοι άπιστοι ή όσοι μάλλον θεατρίνοι της απιστίας, θα έλεγα για την ακρίβεια, υποφέρουν. Και είμαστε κι εμείς, υποφέρουμε κι εμείς. Γιατί η απιστία είναι έλλειψη της πίστεως προς το Θεό, προς την αγάπη Του, προς τη δύναμή Του, προς την καλοσύνη Του και προς την ελευθερία του Αγίου Πνεύματος. Εκείνος που πιστεύει είναι όντως ελεύθερος. Και εκείνος που δεν πιστεύει φοβάται και τον ίσιο του. Ένα τραγουδάκι.

0: να συνεχίσουμε την αναφορά μας στην Κυριακή των Αγίων Πάντων. Μας είπατε ότι γιορτάζουν όλοι οι Άγιοι, ολόκληρη η Εκκλησία, και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το ότι ο άνθρωπος τίνει προς την ενότητα και τίνει προς το Θείο.
1: Βεβαίως. Οι τάσεις αυτές είναι θεόσδοτες και τις φέρει κάθε άνθρωπος. Ακόμη και όταν αρνείται το Θείο, και η απιστία είναι μία μορφή πίστεως στην ουσία. Και όταν το αρνείται το Θείο, ο άνθρωπος υποφέρει και στενοχωρείται. Και τι κάνει ο Χριστός μέσα? Του δείχνει με όλους τους τρόπους την αγάπη του. Μάλιστα τον κυνηγάει με την αγάπη. Το μόνο θεμητό κυνηγητό είναι το κυνηγητό της αγάπης. Και το έλεος του μας καταδιώκει πάσα στα σημέρα της ζωής μας, που λέει ο σοφός ψαλμωδός. Και αυτό είναι συγκινητικό. Γι' αυτό και ο Χριστός, το διάβα των αιώνων, έφερε στην αγκάλη και στην εκκλησία του τις καλύτερες υπάρξεις, έστω και τις τεθλασμένες. Πολλοί ήταν αμαρτωλοί, περιβόητοι αμαρτωλοί, δυσκολεμένοι αμαρτωλοί, κι όμως η αγάπη του Κυρίου και η στοργή και η ελευθερία και η αρχοντιά του τους εκέρδισε. Γι' αυτό και η πόρτα της εκκλησίας μένει ανοιχτή μέχρι Δευτέρα Παρουσία. Όταν θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία και θα γίνει, θα συντελεστεί, τότε θα κλειστεί η θύρα. Και κλείστη η θύρα, λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, που αναφέραμε. Τώρα είναι ανοιχτή της Εσπλαχνίας η πύλη. Και στις Εσπλαχνίες την πύλη κάθεται η ευλογημένη Θεοτόκος. Η πάντων Αγία Αγίων Μίζων. Για την εορτή αυτή των Αγίων Πάντων εξαιρέτως. Και υπέρ πάντας εορτάζει η Παν Αγία.
0: Δεν λείπει, δεν απέχει.
1: Όχι. Επισφραγίζει το χορό των Αγίων και των Ασωμάτων. Γιατί κατά την εορτή των Αγίων Πάντων, ξεχάσαμε αυτό, ξέχασα εγώ δηλαδή, εορτάζουν και οι ουράνιοι άγγελοι, όλοι οι ασώματοι. Άγγελοι, αρχάγγελοι, αρχαία, εξουσία, δυνάμεις, κυριότητες, θρόνοι, χερουβίμ και σεραφείμ. Τα εννέα τάγματα. Η Παναγία όμως είναι τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ και πλατητέρα των ουρανών. Γιατί γέννησε τον αχώρητο ως άνθρωπον. Και παρθένος έτεκε θεών εν ανθρωπίσαντα. Οπότε περιλαμβάνονται στην εορτή αυτών Αγίων Πάντων και τα ουράνια εννέα τάγματα των ασωμάτων δυνάμεων, τα οποία και εκείνα αγίασε το Πνεύμα του Άγιο, και εκείνα ωφελήθηκαν με την ενανθρώπιση και τη Θεία Οικονομία του Χριστού μας, διότι πριν από αυτήν μπορούσαν, ήσαν τρεπτοί δηλαδή, μπορούσαν να πέσουν όπως έπεσαν το τάγμα του Εσφόρου. Τώρα με την Ανάσταση του Χριστού και με τα υπόλοιπα της Θείας Οικονομίας, οι άγγελοι και ουράνιοι δυνάμεις εσταθεροποιήθησαν αμετακλήτως στο αγαθό, στο καλό και στο ωραίο. Γι' αυτό η Ανάσταση του Χριστού και τα λοιπά ευεργέτησε και εκείνους. Γιατί ο Χριστός με την Ανάστασή του εστερέωσε την οικουμένη ή της ούσα λευθίσεται. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας κάθε Κυριακή, θα πούμε στην επόμενη Κυριακή αυτά πρώτα ο Θεός, εορτάζει το Μικρό Πάσχα. Την Ανάσταση του Κυρίου μας. Που είναι το θεμέλιο και το επιστέγασμα της θρησκείας μας. Και η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, η Εκκλησία της Νίκης. Όσα σκοτάδια και αν έρθουν και όσοι και εχθροί και αν επιτεθούν, η Εκκλησία του Χριστού είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως και της Νίκης, όπως προείπαμε, και είναι αίτητος και αιωνία. Και αυτό μας εμψυχώνει. Εμείς μπορούμε να είμαστε αμαρτωλοί, μπορούμε να είμαστε αδύνατοι, μπορεί να πέφτουμε, μπορεί να είμαστε ανανάστητοι, μπορεί οτιδήποτε, αλλά η Εκκλησία μέσα στην οποία ευρισκόμεθα και ευχαριστούμε τον δικό μας Θεό, την Παναγία και τους Αγίους που έχουν και εμάς τους αμαρτωλούς μέσα, είναι αιωνία και αίτητος. Είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, όπως προείπαμε, της Νίκης και της Αισιοδοξίας.
0: Που μας δίνει τη δυνατότητα να ζήσουμε κι εμείς αναστάσιμα, αναστημένα.
1: Βεβαίως. Σταυροαναστάσιμα και αναστάσιμα. Μας δίνει τη δυνατότητα αυτή η Εκκλησία σίγουρα. Γι' αυτό και επάγει επί της γης, δηλαδή ιδρύθηκε. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι η ψυχή της Εκκλησίας. Και ο Χριστός μας κεφαλή και ο Πουράνιος Πατήρ το επιστέγασμα. Τι ωραία. Πατήρ διού εν πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Και ευχαριστούμε τον Θεό μας που είμαστε μέσα στην Αγία του Εκκλησία και μας έκανε ανθρώπους και Έλληνες και Ορθόδοξους Χριστιανούς. Μπορούσε, όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, να μας είχε κάνει τα συγχρόνως και μουλάρια και γαϊδούρια και ό,τι άλλο. Γι' αυτό είναι πολύ καλό και πολύ συγκινητικό τι, να ευγνωμονούμε, να ευχαριστούμε, να δοξολογούμε. Ξέρετε, όταν γλυκένει η ψυχή μας, φεύγει κλαψοφαγούρα, φεύγει το σκοτάδι, φεύγει η βαρυθυμία, φεύγει η ακηδεία, φεύγει το δαιμόνιο το μεσημβρινό. Και στην ψυχή μας τι έρχεται, ευχαριστία, ευγνωμοσύνη, εθρία, ξαστεριά, γαλήνη, ειρήνη. Γεμίζουμε. Και όπως άλλαγε ο μεγάλος Λίτς, είμαστε ευτυχείς με το τίποτα, δηλαδή με την αγάπη, χωρίς έξοδα. Χωρίς έξοδα. Δοξολογούμε πολλές φορές τόσα και τόσα να διασκεδάσουμε και μόνο που δεν διασκεδάζουμε. Μόνο που διασκεδάζουμε, δεν διασκορπίζομαι τη θλίψη. Αυτό σημαίνει διασκεδάνιμη. Σκορπίζω τη θλίψη και δεν λέγανε παλιά μαντακάβεσαι κάθε μέσα. Βγες έξω να σε βαρέσει ο αέρας, να σκορπίσει ο νους. Τι ωραία που το λέγανε. Τι σοφή. Και ψυχαγωγός σημαίνει κουβαλά την ψυχή μου. Πού την πάει την ψυχή μου, την πάει κάπου να ξεκουραστεί, να γεμίσει, να εφρανθεί, να γίνει ανάλαφρη, να αλλάξει, να ελευθερωθεί. Αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία. Και ψυχαγωγία λοιπόν και διασκέδαση μας προσφέρει η Αγία μας Εκκλησία. Όταν προσπαθούμε να αγαπάμε τον Χριστό μας, τότε έχουμε και ψυχαγωγία και διασκέδαση και τότε και όλες οι άλλες θεμητές αγάπες παίρνουν άλλη διάσταση, άλλη ομορφιά και έχουν και άλλη δυναμική.

0: Έχουμε ένα μικρό προβληματάκι, δεν πειράζει όμως, συμβαίνουν και αυτά.
1: Έχει την ομορφιά του κι αυτό.
0: Και υπάρχει και ποικιλία, έτσι, δεν πλήττουμε, ψυχαγωγούμεθα κι εμείς.
1: Σίγουρα, σίγουρα με την αναλλαγή.
0: Ψυχαγωγία λοιπόν παρέχει η Εκκλησία και διασκέδαση. Είπατε όμως μια λέξη την οποία αναζητούμε και πολλές φορές τη θεωρούμε και μαγική λέξη. Μιλήσατε για αγάπη και είπατε ότι όλο το μυστήριο της Εκκλησίας και η ουσία στηρίζεται στην αγάπη.
1: Βεβαίως. Στην αγάπη. Στην αγάπη προς τον Χριστό και στην αγάπη προς τον άνθρωπο. Σε αυτές τις δύο αγάπες και εντολές όλος ο νόμος και η προφήτε κρέμεται. Όταν η ψυχή αγαπά τον Χριστό της, τον Θεάνθρωπο, τον λυτρωτή της, γεμίζει. Διότι είμαστε εκατασκευής αγαπητικοί, δηλαδή κατασκευασμένοι να αγαπάμε. Αν δεν αγαπάμε, υποφέρουμε, δυσκολευόμεθα, φυτοζωούμε, μαραινόμεθα, κλαίμε, θλιβόμεθα. Έχουμε κατάθλιψη, αυτή στην ουσία κατάθλιψη, όταν η ψυχή δεν έχει αγάπη. Όταν στομώσουμε τις πηγές της αγάπης, διότι έχουμε μέσα μας αυτό το δυναμικό. Όταν το στομώσουμε και δεν το δώσουμε ως λατρεία στο Θεό και ως διακονία στον πλησίον και στον συνάνθρωπο, τότε υποφέρουμε. Να τα ψυχολογικά προβλήματα. Υποφέρουμε πάρα πολύ τότε. Γιατί τι είναι μελαγχολίες και τα υπόλοιπα στην ουσία, εκτός εξαιρέσεων, τι είναι αξόδευτη αγάπη. Αγάπη που δεν ξοδεύεται. Αγάπη που δεν προσφέρεται. Ως λατρεία στον πλάστη και ως διακονία στον πλησίον. Όταν θα κάνει αυτά δύο, ο άνθρωπος ζει, εφραίνεται, χαίρεται, δεν θέλει τίποτε. Και είναι το λίγο αναπαυόμενος. Και ας μην έχει τίποτα, έχει τα πάντα. Και έχει και τον Θεό του και τον αδερφό του. Αυτό είναι η κοινωνία. Αυτό είναι το μαζί. Είμαστε στο εμείς, που θα έλεγε μεγάλος Μακρυγιάννης. Όταν είμαστε στο εγώ και κληρώμαστε το κάστρο του εγωισμού, της φιλαυτίας και του ναρκισισμού, τι κάνουμε, υποφέρουμε, στενοχωρούμε. Όταν όμως βγαίνουμε με αυτό, κάνουμε από αυτό, κάνουμε ηρωική έξοδο, τότε πια γεμίζουμε τις μπαταρίες μας, γεμίζουμε την ψυχή μας και γεμίζουμε και τους άλλους με τα παράγωγα και τα προϊόντα της αγάπης μας.
0: Όταν κλεινόμαστε στον εαυτό μας, είναι δηλαδή σαν να φυλακίζουμε την ψυχή μας και σαν να εγκλωβίζουμε την αγάπη.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό ο Βίκτορ Ουγκός Αθλίος λέει, εάν είσαι άνθρωπος γίνει αγάπη. Και αν δεν υπήρχε κάποιος να αγαπά, λέει, στο ίδιο σύγγραμμα, θα έσβηνε ο ήλιος. Ποιος αγαπά ο Θεός? Ο Χριστός μας, που ανατέλει τον ήλιο πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Είναι πολύ σπουδαία αυτά. Πολύ σημαντικά αυτά. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός έφερε την αγάπη επί της γης. Αγάπησε τον άνθρωπο. Και όσοι αισθάνθηκαν αυτή του την αγάπη, τον πλησίασαν. Και περισσότερο οι αμαρτωλοί και οι τελώνε. Αυτοί δεν θέλαν τίποτα, ούτε θαύμα να τους κάνει, ούτε τίποτα άλλο. Θέλαν να αισθανθούν και να πάρουν την αγάπη του.
0: Και παρότι είχαν δυσκολία, ήταν πιο ανοιχτοί σε αυτό.
1: Ήταν πιο ανοιχτοί. Γι' αυτό λέει οι τελώνε και επόρνε προάγου συνημάς στη βασιλεία των ουρανών, το αθάνατο στόμα του Χριστού μας. Ήταν πιο ανοιχτοί. Γι' αυτό τους βλέπουμε, πήγαιναν κοντά του, καθόντουσαν, του κάναν τραπέζι. Και μαζευόντουσαν πάρα πολύ. Στον αρχιτελών Ζακχαίο, στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίο, ήταν γι' αυτό τελώνε, το λέει στο νέο κεφάλαιο του Ευαγγελίου. Αμέτρητοι. Και τι κάναν, ακούγαν τον Ιησού. Κρεμόντουσαν από το στόμα του, απολάμβαναν την αγάπη του, ξεκλείδωναν τις ψυχές τους και παραδεινόντουσαν σε εκείνον και άφηναν του τελωνίου των ζυγών και τις αμαρτίες και τα πάντα στα χέρια του Χριστού και γινόντουσαν απελεύθεροι Χριστού.
0: Ο πόνος δηλαδή και η δυσκολία τους είχε καλλιεργήσει αρκετά έτσι ώστε να φτάνει το παραμικρό για να ανοίξει η ψυχή του.
1: Βέβαια, κατάλαβε εκ της πράξεως ότι ούτε τα χρήματα, ούτε οι αδικίες, ούτε οι παλιανθρωπιές μπορούσαν να τους γεμίσουν. Άφηναν κενό στην ψυχή του, όπως και σήμερα στην ψυχή τους. Κενό. Και αυτοί θέλανε το κάτι άλλο. Νόμιζαν πως είναι το χρήμα το κάτι άλλο, ή πως είναι το αξίωμα το κάτι άλλο, ή πως είναι η υγεία το κάτι άλλο. Είναι καλά και αυτά σίγουρα. Αλλά λίγα. Και έφταναν λοιπόν από το κάτι άλλο στον κάποιο άλλο, που είναι ο Χριστός μας. Χριστός μας. Και σήμερα πάνω στην Ιφίλιο, πάνω στη γη, πόσοι δεν τον γυρεύουν. Πόσοι δεν τον αναζητάνε και πόσοι κάθε μέρα δεν τον βρίσκουν. Αυτά είναι τα καλά νέα. Αυτά τα ευχάριστα νέα. Αλλά αυτά δεν φαίνονται συνήθως. Ψυχικές και ηθικές νεκροαναστάσεις που συντελούνται στους ανθρώπους δεν φαίνονται. Είναι μυστικές.
0: Και είναι γεγονός ελευθερίας.
1: Γεγονός ελευθερίας. Τότε ελευθερώνεται ο άνθρωπος από τη φυλαυτία και τον εγωισμό του. Και ζει εν Χριστώ Ιησού. Έχει τη Θεία Χάρη. Γιατί άμα δεν μας ελευθερώσει ο Ιησούς Χριστός, κανείς άλλος δεν μας ελευθερώνει. Είμαστε όντως ελεύθεροι όταν ο Ιησούς Χριστός μας ελευθερώσει. Και το Πνεύμα το Άγιο. Ούτε το Πνεύμα Κυρίου, εκεί και ελευθερία βροντοφωνεί από τα βάθη των αιώνων ο Απόστολος Παύλος. Και όταν έχει κανείς το Πνεύμα του Θεού, όταν έχει το Θεό, τότε έχει την ελευθερία και την αγάπη. Ελευθερία και αγάπη πάνε μαζί. Αγάπη δεν γίνεται ποτέ με το ζόρι. Γίνεται ελεύθερα. Εμπνέεται. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και συγκλονιστικό. Γιατί πολλές φορές και εμείς ψυχαναγκάζουμε τους άλλους να έρθουν στην εκκλησία, να κάνουν το καλό. Καλό, ζόρι και καλό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αν μάθει ο Θεός να κάνει με το ζόρι καλούς τους ανθρώπους, είχε όλους τους τρόπους. Καθότι παντοδύναμος. Και όμως βλέπετε, δεν το χρησιμοποιεί. Και αν καμιά φορά το κάνει παιδαγωγικός, το κάνει γιατί ξέρει θα μας ωφελήσει. Θα μας συγκινήσει. Θα μας συγκλονίσει και θα μας αλλάξει. Γιατί ένα έχει ο Ιησούς Χριστός. Μας θέλει κοντά του. Μας εξαγόρασε με το αίμα του και τη ζωή του. Και κοιτάζει. Και αν δεν είμαστε κοντά του, στενοχωριέται. Και παίρνει τους δρόμους και τις δουλειές του κόσμου και τι κάνει. Μας ψάχνει. Πάει στα όρια και στα βουνά η παραβολή του Απολλώνα της Προβάτου. Και μας ψάχνει. Και αν εμείς δεν ακούμε, τότε ερχόμεθα σε αδιέξοδο, γιατί όλα τα ανθρώπινα οδηγούν σε αδιέξοδο. Και μπροστά στο αδιέξοδο τη στείνει, σταυροπόδι και κάθε και μας περιμένει ο φιλάνθρωπος. Και αν το καταλάβουμε, πέφτουμε στην αγκαλιά του. Και παραδεινόμαστε στην αγάπη του ανεφόρων και ορίων.

0: παραδινόμαστε ανεφόρων και ορίων, μας είπατε, όταν αισθανθούμε την αγάπη του Χριστού, ο οποίος μας τη στείνει στα διέξοδα και μας περιμένει. Είναι χαρακτηριστική εικόνα αυτή και πολύ παρηγορητική.
1: Σίγουρα. Και είναι και η καλύτερη εκδίκηση του Χριστού. Όλοι θέλουμε να μας αγαπάνε, να μας προσέχουν, να μας φροντίζουν, να μας τιμάνε, να μας σκέπτονται, να μας παρηγορούν, να μας ψυχαγωγούν και ό,τι άλλο καλό. Όλοι το θέλουμε αυτό. Γιατί ο άνθρωπος είναι εκ του καλού για το καλό, εκ του Θεού για το Θεό. Γι' αυτό και μέσα στην αμαρτία, που είναι η απουσία του Θεού και η έλλειψη πνευματικού βίου, τι κάνει ο άνθρωπος? Υποφέρει. Υποφέρει. Είναι πλασμένος εκ της αληθείας για την αλήθεια. Και χωρίς την αλήθεια, χωρίς το φως, χωρίς τη θεϊκή παρουσία, υποφέρει ο άνθρωπος. Στενοχωρείται ο άνθρωπος. Αγρίευε ο άνθρωπος. Και χωρίς Θεό, που θα λέει και ο μεγάλος Δοστογιέφης, τότε όλα επιτρέπονται. Και ο άνθρωπος είναι τότε αγρίμη. Αγρίμη. Αγρίμη. Και φόβος και τρόπος. Τρόμος. Χώμο, χώμνη, λούπους. Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος, που έλεγαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Και πάντων δεινών δεινότατων, που έλεγε ο αρχαίος τραγικός. Έρτομος ο Χριστός μας, ο καλότατος Χριστός μας, Πάγκαλος Ιησούς μας. Και μας παίρνει στην αγκάλι του. Και μας βάζει στην εκκλησία του. Και μας γεμίζει με την αγάπη του και την ειρήνη του, την πάντα νου υπερέχουσα. Και μας κάνει τι? Και πανηγυρίζομαι. Και ενώ πριν είμαι θα κοινωνικά περιτρήματα, αμαρτωλή, εσκοτισμένη. Και λέει λατιμένη από το κακό. Τώρα με εκείνον φεύγουν όλα. Όπως άκουσαμε και προχθές την ωραία συζήτηση του Αγίου Σεραφή με τον έμπορο και εκτιματία Μοτοβίλοφ. Φεύγουν όλα, ξαφανίζονται όλα. Και ο άνθρωπος, ο βαπτισμένος άνθρωπος, γίνεται ξανά του Χριστού. Θυμάμαι τον γέροντα Πορφύριο που έλεγε, ρε, να γίνεστε του Χριστού, αλλά όχι ζωριστά. Έτσι, με φιλότιμο, με χαρούμενη υπακοή, και μάλιστα ο Γρεκός, ο Έλληνας, αλλά φιλότιμο, πολύ, πάρα πολύ. Έτσι. Γιατί αυτά δεν γίνονται με το ζόρι. Αγάπη και ζόρι, όπως είπαμε και πριν, δεν υπάρχει. Γίνονται ελεύθερα. Είναι αυτό που λέει το παλιό τραγουδάκι. Και το λέει και ο γέροντας. Μη μου το λες να σ' αγαπάμε με διατάσεις. Αγάπαμε να σ' αγαπώ, θέλεμε να σε θέλω. Κυτελώνε λοιπόν και αμαρτωλοί αισθανόντουσαν αυτή την αρρύφνητη, αυτή τη μεγαλειώδη και μοναδική αγάπη του Ιησού Χριστού.
0: Μέσα δηλαδή από αυτή την ελευθερία είναι σαν να μιμούμεθα κι εμείς κατά κάποιον τρόπο και τηρουμένων των αναλογιών, όπως και εσείς λέτε, την δυνατότητα της ελευθερίας και του αυτεξουσίου που μας χάρισε ο Θεός.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Η ελευθερία, το αυτεξούσιο και η αθάνατη ψυχή μας απαρτίζει το κατοικώνα. Το κατοικώνα. Και το καθομοίωση είναι δυνατότητα να γίνουμε, να εξομοιωθούμε και εμείς με το Θεό ηθικώς και να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Γι' αυτό λέμε εδώ στην εκπομπή μας, ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Οι Άγιοι αυτό κάνανε σε όλη τη ζωή. Φύλαγαν καθαρή και αμόλυντη την εικόνα, το κατ' εικόνα, την ψυχή τους, την ύπαρξή τους, το βάπτισμά τους, όλα τα καλά που τους έδωσε ο Χριστός μας. Τι κάνανε αυτοί? Κάνανε αγώνα, τον καλό αγώνα. Κάνε αντίσταση κατά του κακού. Πρώτα κατά του κακού εαυτού των και μετά κατά του κόσμου της φθοράς και της απάτης και μετά κατά του αρχαικάκου όφεως και των οργάνων του. Κάνε μεγάλο αγώνα οι Άγιοι. Μεγάλο αγώνα. Και βάστασαν όλον το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα που λέει το Ευαγγέλιο. Βάσταξαν. Διαπίστεως, κατηγονήσαντο βασιλείας, εργάστατο δικαιοσύνη. Ακούσαμε αυτό που λέει ο ανάγνωσμα. Επέτυχαν επαγγελιών, έφραξαν στόματα μαχαίρας, στόματα λεόντων. Τι ωραία. Είναι το 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, ο ύμνος της πίστεως. Οι Άγιοι πάντες διαπίστεως, της πίστεως. Πίστης έκαμε θαύματα, μεγάλα θαύματα. Συγκλονιστικά θαύματα. Γιατί η πίστη είναι σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό και του Χριστού με τον άνθρωπο. Έχουμε κοινοποίηση ιδιωμάτων όσο γίνεται και κατ' οικονομία. Και ο άνθρωπος τι γίνεται, Θεός κατά χάρη. Εγώ δε είπα, θεοί είστε και οι υψείς του πάντες. Και γίνεστε οι κτήρμονες. Και οι υψείς του, λέει πάλι το Ευαγγέλιο, με το στόμα του Χριστού, καθώς και ο πατήρ μου οι κτήρμονες τι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πολύ συγκλονιστικό αυτό. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας έχει ισόβιο αγώνα. Είναι όμως ο καλός αγώνας. Και ο άνθρωπος όταν κάνει τον καλό αγώνα, γεμίζει με χαρά. Έστω και αν πέσει, έστω και αν δυσκολευτεί, έστω και αν προκύψει οτιδήποτε. Ξέρει τον δρόμο, έχει την πορεία του, έχει τα μέσα και τους τρόπους και γεμίζει με χαρά. Αλλιώς, όταν δεν κάνει τον καλό αγώνα, θα έχει αγωνία με ωμέγα και με όμικρο. Και θα αυτοζωεί και θα υποφέρει και αδυσκολεύεται. Και ο καλότητος Χριστός μας δεν θέλει κανένας να υποφέρει. Διότι όταν είναι κανείς μέσα στο δάσος των παθών του και της αμαρτίας και του κακού, γίνεται ένα αγρίμι και υποφέρει. Γι' αυτό και ο Χριστός έχει πάντα την πόρτα της εκκλησίας του και της αγάπης του ανοιχτή και περιμένει όλα τα αγρίμια και τα αγριμάκια να μπουν στην Άγια Εκκλησία και να γίνουν Άγιοι και να γίνουν του Θεού μας.

0: εκκλησία όμως εξημερώνεται ο άνθρωπος και από αγρίμη μπορεί να φτάσει και στη θέωση.
1: Βεβαίως, πως λέει ο Χρυσορήμων, ο κόρακας γίνεται περιστέρι και ο λύκος αρνεί. Αυτή η μεταποίηση και αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου μας γεμίζει συγκίνηση και θαυμασμό και συνάμα μας ενισχύει στο μεγάλο αγώνα που κάνουμε μέσα στην Εκκλησία στον παρόντα βίο για να εκπληρώσουμε τις εντολές του Χριστού. Γιατί Εκείνος, ο Χριστός μας, κάνει και τα αδύνατα δυνατά. Και τα αδύνατα δυνατά. Και προσφέρει τη σωτηρία, τη γαλήνη και όλα τα δώρα του. Και όπως είπαμε και πριν, είναι καλό να ευχαριστούμε και να ευγνωμονούμε τον πλάστη μας και την Παναγιά μας και τους Αγίους και τους Αγγέλους και τα πνεύματα και τις ψυχές των δικαίων και τους ήρωες της πατρίδος μας και τους ευεργέτες του έθνους και τους δασκάλους του έθνους και γένους μας και τους ευεργέτες της ανθρωπότητας. Να ευχαριστούμε, να ευγνωμονούμε, να καλολογούμε, να εφημούμε και να πενεύουμε. Είναι καλό αυτό και για μας και για τους άλλους. Και καταχαίρεται ο Χριστός μας όταν ευγνωμονούμε Εκείνον και τις επιγείους ευεργέτες μας. Και τι γίνεται τότε? Παροξύνουμε και Εκείνον και τις επιγείους ευεργέτες μας και τηρουμένων των αναλογιών προς μίζων ευεργεσίαν. Τις παρακινούμε έντονα να μας κάμουν μεγαλύτερη ευεργεσία. Γι' αυτό μην ξεχνάμε να ευχαριστούμε και στις δύσκολες ώρες και στις λύπες, αλλά κυρίως στις χαρές και στις ευτυχίες. Θα ξέρουμε ότι όλα αυτά τα καλά που έχουμε δεν είναι δικά μας. Είναι του Θεού μας, είναι των αδελφών μας και είναι και του δικού μας κόπου, αλλά δεν είναι μόνο δικά μας. Γιατί αν τα οικειοποιηθούμε όλα αυτά, τότε και αδικούμε τους ευεργέτες και μικραίνομαι τότε, γιατί κόβουμε τις γέφυρες, κόβουμε την επικοινωνία, κόβουμε την ευγνωμοσύνη και προπαντός κόβουμε την ενότητα.
0: Οδηγούμεθα δηλαδή σε εσωστρέφεια και χάνουμε αυτή τη σχέση που δημιουργείται.
1: Διότι η ζωή είναι σχέσεις και η πίστη είναι σχέση. Από το όνομα πιστεύω. Τι σημαίνει πιστεύω στα αρχαιολογικά? Έχω σχέση εμπιστοσύνης. Είναι σχέση και είναι ζωή. Οι Άγιοι Πάντες για τις πίστεως έκαμαν αυτά που έκαμαν, καθώς και οι ήρωες της πατρίδας μας και του κόσμου, καθώς και οι γονείς μας, καθώς και οι κυβερνήτες της πατρίδας μας και της Ιφιλίου, καθώς και ο καθένας που πρόσφερε τον οβολό του στον πολιτισμό μας και στη ζωή μας και στη σωτηρία της ψυχής μας. Γι' αυτό να επιμένουμε στην ευγνωμοσύνη. Οι παλιοί λέγανε η κότα πίνει νερό και κοιτάζει και το Θεό.

δεν ευγνωμονούμε και δεν ευχαριστούμε και δεν δοξολογούμε ούτε το Θεό ούτε τους ανθρώπους. Και κάποτε ο Πανάγαθος, λέει μια περσική ιστορία, έκαμε τραπέζι, συμπόσιο σε όλες τις αρετές. Και καθώς εκείνες βρέθηκαν στο τραπέζι του υψίστου, χαιρόντουσαν και συνομιλούσαν μεταξύ τους, η αγάπη με την πίστη, η πίστη με την ελπίδα, η υπομονή με την ταπείνωση κλπ. Δύο όμως καθόντουσαν έτσι και δεν αντάλλασαν καμία κουβέντα. Φτάνει ο ύψος και έτσι ρωτάει, εσείς ποιες είστε? Εγώ, λέει, είμαι η ευεργεσία και η άλλη ευγνωμοσύνη. Δεν γνωρίζεστε? Όχι, σχεδόν όχι. Γιατί? Γιατί σπάνια συναντώμεθα στη ζωή των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πολύ, πάρα πολύ διδακτικό. Διδακτικό. Άλλως το βλέπουμε κι εμείς, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Το βλέπουμε κι εμείς. Όταν ευγνωμονούμε και ευχαριστούμε τους ευεργέτες μας, εκείνοι χαίρονται και τι λένε? Αξίζει, βρε, αυτόν τον άνθρωπο να τον ξαναβοηθήσω, να τον ξαναπροστατεύσω, να του προσφέρω, να γίνω χαλή, να περάσει πάνω μου. Το λέμε αυτό. Γιατί η ευγνωμοσύνη είναι όντως θείο φυτών. Αλλά θα συνεχίσουμε.

0: να συνεχίσουμε την αναφορά μας στους Άγιους Πάντες και στην ενότητα της Εκκλησίας που φάνηκε, φάνηκε με την Πεντηκοστή, αλλά και μετά την Πεντηκοστή, εορτάζοντας την Κυριακή των Αγίων Πάντων, επισφραγίζουμε και επιβεβαιώνουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και τους πρώτους καρπούς της Εκκλησίας και της παρουσίας και της χάρης του Αγίου Πνεύματος.
1: Βεβαίως. Και με την Κυριακή των Αγίων Πάντων, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα, επισφραγίζομαι όλες τις κινητές εορτές και Κυριακές του Πάσχα, με κέντρο βέβαια τη Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα και την ημέρα της Πεντηκοστής. Κατά την Κυριακή του Πάσχα, ανέστη εκ νεκρών

0: Ένας παράκλητος, ο Ιησούς Χριστός. Και κατά την Πεντηκοστή κατήλθε στην Εκκλησία ο άλλος παράκλητος, αντί του Χριστού, όπως λένε οι πατέρες, για να μείνουμε ποτέ ορφανοί, μόνοι και ξένοι και ξεκρέμαστοι. Στην Εκκλησία μας, στο μαζί, δεν είμαι θα μόνοι. Τυπικά μπορεί να είμαι θα μόνοι, υπαρξιακά ποτέ. Για το χειρότερο απ' όλα είναι η υπαρξιακή μοναξιά, η απουσία του Θεού και της χάριτός Του από την ψυχή και τη ζωή μας. Τότε είμαι θα κολλασμένη, δηλαδή απομονωμένη. Αυτό σημαίνει το ρήμα κολλούω και στα λατινικά και στα αρχαία, κλαδεύω, απομονώνω. Και όταν δεν έχει κανείς τη χάρη του Χριστού, δεν μπορεί να αντέξει κακά τα ψέματα. Μεγάλη δυσκολία. Γι' αυτό και πάντα και να δικαιολογούμε και να συγχωρούμε και να καταλαβαίνουμε τους αδελφούς μας, μπορεί να είμαστε και εμείς πολλές φορές, που έχουν δυσκολίες και προβλήματα ή πολλές φορές αρνούνται την παρουσία του Χριστού, ακόμη και την ύπαρξή Του. Ας σκεφτούμε λοιπόν σε ποια κόλαση και σε ποια ταλαιπωρία και σύντριμα ζουν και αισθάνονται αυτοί οι συνάνθρωποι μας. Γι' αυτό ας είμαστε έσπλαχνοι και ας κάνουμε αυτό που έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, ας προσευχόμεθα όσο μπορούμε και για αυτούς τους ανθρώπους και περισσότερο για αυτούς. Και το Ιησούς Χριστός άφησε τα 99 πρόβατα, τα μη πεπλανημένα, και πήρε τα όρη και τα βουνά για να βρει το απολωλός πρόβατον. Ο Χριστός μας αγαπά όλους και τους αμαρτωλούς. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσει και σώσει το απολωλός, και ήλθε αμαρτωλούς όσε, λέει ο Μέγας Παύλος, ον πρώτος ημί εγώ. Και αυτή του η αγάπη είναι που γλυκαίνει το βίο. Στον Ιησού Χριστό μας δεν περισσεύει κανένας. Του είμεθα όλοι μοναδικοί. Και ότι αν κάποιος χάνεται, ο Χριστός μας κλαίει, έστω και αν κάποιος άλλος δεν υπάρχει ή δεν μπορεί να μας κλάψει επάξια. Και για τον Ιούδα έκλαψε. Και παρακαλούσε τον πατέρα του να σωθούν όλοι. Και ουδείς απόλυτο ημί ο Υιός της απολίας, λέει στην υπερφιά αρχαιρατική του προσευχή. Δεν θέλει ο Χριστός. Κλαίει ο Χριστός μας και θα έχει την αγωνία της Γεθσημανή μέχρι τη συντελεία του αιώνα. Μέχρι να ελεηθεί και ο τελευταίος πιναλαίος ανθρωπίσκος αυτής της πλάσης. Και αυτή η αγάπη του Χριστού, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα, είναι συγκινητική και συγκλονιστική. Κάθεται δε στην πόρτα της ψυχής μας όταν την κλείσουμε απέναντί του. Κάθε απ' έξω και χτυπάει και κλαίει και προσεύχεται και μοιάζει, πως θα έλεγε ο μακαριστός Γιώτα Παναγιωτόπουλος, ως ο μεγάλος παραπονεμένος αδελφός. Αυτός και είναι ο μεγάλος αδελφός, ο όντως αδελφός και φίλος μας, ο παντοδύναμος και πανάγαθος, ο οποίος εγένετο νεκρός και ιδού ζει και κρατάει στα χέρια του τα κλειδιά του άδου και του θανάτου. Είναι η μεγάλη μας αγάπη ο Ιησούς Χριστός μας. Είναι ο μεγάλος έρωτας υπαρξεώς μας. Είναι η πρώτη και η στερνή μας αγάπη. Το α και το ω της ζωής μας. Η αρχή και το τέλος, όπως προσφιέστατα και θεόπνευστα μας το λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο της Θείας και Ιεράς Αποκαλύψεώς του. Γι' αυτό, αν αρνηθούμε αυτή την αγάπη που προσφέρεται αφιδώς για την Εκκλησία, το καλό περισσεύει. Από χίλιες βρύσες χύνεται και με χίλιες γλώσσες κραίνει, θα έλεγε και ο μεγάλος Διονύσιος Σολωμός, ελεύθερος πολιορκημένος. Περισσεύει, περισσεύει. Γι' αυτό, αν δεν εκμεταλλευτούμε αυτή την πανήγυρη του βίου που θα έλεγε ο Ρώσος Χρυσόστομος, αν σε αυτή τη μεγάλη ιτανία της ζωής δεν μπορέσουμε να αισθανθούμε έστω και λίγο αυτή την ανίποτη αγάπη του Ιησού Χριστού, τότε αδικήσαμε τον εαυτό μας. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, θα κάνω όπως είπαμε και λίγο πριν, το Χριστό μας να κλαίει. κύριος που αγαπά κλαίει. Και ακούσαμε στο αποστολικό ανάγνωσμα για τους Αγίους Πάντες να λέει σε ένα σημείο ο Απόστολος Παύλος, ούτι πάντες μαρτυρηθέντες για της πίστεως, ούτε κομίσαν την επαγγελίαν του Θεού περί ημών Κρήτων τι προβλεψαμέν. Όλοι αυτοί λέει, αν και μαρτυρήθηκαν για την πίστη τους, δηλαδή θεωρήθηκαν πιστοί εμπράκτος, δεν έλαβαν την υπόσχεση, δηλαδή τον παράδεισο, γιατί ο Θεός πρόβλεψε κάτι καλύτερο για μας. Ποιο? Να μην πάρουν τον τέλειο μισθό τους χωρίς εμάς. Λέει τι κάνουν, περιμένουν οι Άγιοι, περιμένουν εμάς. Γι' αυτό και το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, λέει πάλι στο ίδιο ανάγνωσμα, δηλαδή έχουμε, μας περιβάλλει, περίκειται ημίν, μας περιβάλλει τόσο μεγάλο νέφος μαρτύρων. Δηλαδή είμαστε τες λαμπρότης των Αγίων. Είμαστε ανάμεσα στους Αγίους. Και περιμένουν οι Άγιοι και μας προστατεύουν οι Άγιοι και μας εμπνέουν οι Άγιοι και μας θεραπεύουν οι Άγιοι και μας φωτίζουν οι Άγιοι. Και αν κάποιος σωθεί παρελπίδα από έναν κίνδυνο προφανή, τι λέμε? Άγιο είχε, καλό είχε κάνει, άγγελος τον φύλαξε.
1: Και με αυτό που είπατε φαίνεται ακόμα μια φορά και καταδεικνύεται ότι υπάρχει αυτή η ενότητα στην Εκκλησία. Βεβαίως. Και μαρτυρείται με κάθε τρόπο.
0: Μάλιστα, έχουμε ενότητα. Μία ποιμνη γέγονε και μία Εκκλησία αγγέλων και ανθρώπων, λένε οι ίμοι της Εκκλησίας μας στην Οκτώηχο. Έχουμε την ενότητα λοιπόν της πίστεως, την ενότητα του βίου, την ενότητα της ανθρωπίνης φύσεως και του ανθρωπίνου γένους. Βεβαίως, τι κάνουν οι Άγιοι μας γλύκο περιμένουν και κάνουν υπομονή αιώνες. Και λέει ο Χρυσορήμων, μπορεί να κάνουν και γιατί κάνουν υπομονή? Και απαντά ο ίδιος, γιατί μας αγαπούν. Η αγάπη πάντα στέγει, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει και ουδέποτε εκπίπτει και ούζει τι τα εαυτής αλλά τα των άλλων όπως σωθός. Λέει στον υπέροχο ύμνο της αγάπης ο μέγας και θείος και μοναδικός Απόστολος Παύλος.
1: Είναι και εδώ ξανά μια αγάπη χωρίς όρια.
0: Είναι μια αγάπη χωρίς όρια, μπράβο. Μια αγάπη χωρίς όρια. Και αυτό πάμε πολλές φορές, το τονίζουμε, δεν πειράζει. Μας συγκινεί, μας συγκλονίζει και μας ενθαρρύνει. Γιατί καμιά φορά, επειδή εμείς δεν αγαπάμε οι καημένοι, πιστεύουμε ότι ούτε ο Θεός μας αγαπά, ούτε η Παναγία, ούτε οι Άγιοι, ούτε οι άλλοι άνθρωποι, οι καλοί και οι όποιοι συνάνθρωποι μας. Γιατί κρίνουμε εξιδίων τα αλότρια. Λίγο όμως, λίγο να υποψιαστούμε τη Θεία Αγάπη, τρελαινόμαστε. Τότε τα αφήνουμε όλα και πάμε και πέφτουμε στα πόδια, όχι, στην αγκάλι του Ιησού Χριστού, όπως ο Άστοσιος. Πέφτουμε στην αγκάλι και εκείνος μας δίνει με τη θεϊκή του δόξα, μας συγχωρεί τις αμαρτίες και μας βάλει στον παράδεισό του, που είναι η Εκκλησία, που είναι η Θεία Ευφροσύνη, που είναι ο μόσχος ο συστευτός, το σώμα και το αίμα του Χριστού, που είναι ο επίγειος και ο επουράνιος παράδεισος. Γιατί η Θεία Λειτουργία που γίνεται επί της γης, δεν γίνεται επί της γης, γίνεται εν ουρανής. Γι' αυτό με και τα στήρας, τα στήρας που λέμε στη Θεία Λειτουργία, κλείνουμε τις θύρες της ιστορίας και πάμε πλέον όχι με τα ιστορία, στην αιωνιότητα, στην άλλη πλάση. Και η Θεία Λειτουργία έχει τάξη ουράνια. Και μόλις τελειώνουμε, προσγειώνεται, μας προσγειώνει καλύτερα ο λειτουργός της Εκκλησίας, αρχιερεύς ή πρεσβύτερος. Με το εν ειρήνη προέλθομεν, να φύγουμε ειρήνη. Και καθώς έρχεται παλαιά στο μέσο του ναού που το άμβων και έλεγε και λέει και σήμερα μπροστά στο ωραία πύλη την οπισθάμβων ευχή ο ευλογών σε ευλογούντα σε Κύριε. Τι γίνεται ότι μας προσγειώνει, μας προσγειώνει, μας επαναφέρει στη λειτουργία της ζωής. Αφού έχουμε λειτουργηθεί με την ουράνια λειτουργία, με το άνος χώμεν τας καρδίας, εκεί που ενώνεται ουρανός και γη. Και άλλοι λένε πως κατεβαίνει ο ουρανός στη γη ή ανεβαίνει γη στον ουρανό, το ίδιο είναι αυτά όλα. Η λειτουργία ευθεία είναι ένα μυστήριο. Γι' αυτό, και να σταματήσουμε εδώ, ο μεγάλος εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς, εμένα λέει στην εκκλησία, ένα με μαγεύει, ένα με σαγηνεύει και ένα με μεθά, το άνω σχόμεν τας καρδίας.

0: ρύθμιση του ήχου είναι ο Αντώνης Παντελιός, το τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίσα. Για όλους εσάς ευχαριστούμε και πάλι για τα μηνύματά σας. Και εμείς να επανέλθουμε στο θέμα μας και να συνεχίσουμε. Και μας κρατάμε και μας κάνει καλό και μας αρέσει να το ακούμε ξανά και ξανά το σχετικό για την ενότητα της Εκκλησίας, για την παρουσία των Αγίων που είναι ζωντανή, που είναι ανάμεσά μας.
1: Βέβαια.
0: Που καθημερινά τους αισθανόμαστε, αρκεί και απλώς να ανοίξουμε λίγο τα μάτια της ψυχής μας.
1: Βεβαίως. Όλοι έχουμε εμπειρίες της προστασίας και των θαυμάτων των Αγίων στην ψυχή και στη ζωή μας και στην πατρίδα μας και στην οικουμένη. Αυτοί μας φυλάνε, αυτοί μας φρουρούνε και εξαιρέτως η Παναγιά μας που περιέρχεται τα σύνορα της πατρίδος μας ως υπέρμαχος στρατηγός και κρατάει και την ψυχή μας ολόρθη και την ευγνωμοσύνη μας θάλουσαν και την πίστη μας ζέωσαν. Και την ευχαριστούμε την Παναγία και τους Αγίους και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και όλους τους ασωμάτους και τους ευγνωμονούμε γι' αυτό να τους μνημονεύουμε. Το λέει, τους μνημονεύει άλλωστε η Εκκλησία της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξης ποιης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, αφού μνημονεύσε την Παναγία την Άχραντη και όλους τους Αγίους. Τι να κάνουμε, να τους μιμηθούμε πώς? Αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Να παραθέσουμε και τους αυτούς μας και τους άλλους και όλη μας τη ζωή, δεν είναι μόνο φυσί της οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και όλη μας τη ζωή στο Χριστό και Θεό μας. Οι Άγιοι αυτό έκαναν. Άφησαν τον εαυτό τους, εμπιστεύτηκαν τον εαυτό τους στο Θεό. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Θέλει δύναμη, θέλει χάρη, θέλει προσπάθεια. Γιατί είμαστε αδύνατοι. Τι είμαστε μέσα στον κόσμο της φθοράς και της απάτης. Υπάρχει ο αρχαίος κακοσόφης, ο εσφόρος, μετασχηματίζεται πολλές φορές και σαν άγγελον φωτός, προκειμένου να μας βγάλει από τη στράτα. Όλα αυτά μας πολεμάνε. Να μην αφαιθούμε στον Κύριο. Και προπαντός θα πηγαίνουμε στην εκκλησία να προσευχηθούμε ή και στο σπίτι μας, και όταν αρχίζουμε, φέρνουν τότε όλα τα βιετικά. Το ένα, το άλλο, το άλλο. Και τι μας λέει η Εκκλησία στη Θεία Λειτουργία με το χειρουργικό ύμνο? Να αφήσουμε όλοι μας την μέρημνα, να αποθέσουμε τη μέρημνα, αποθόμεθα πάσαν νυν ή την μέρημνα. Πού? Στα χέρια του Χριστού και στα πόδια. Τη μέρημνα αυτή να την αφήσουμε σε εκείνον και να την κάνει δοξολογία, να την κάνει ευχαριστία. Δεν λέει για τη μέρημνα, για τη φροντίδα και την πρόνοια ο Χριστός, αλλά για τη μέρημνα. Αυτή την αγχώδη κατάσταση που θέλουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα του αύριο, γιατί περισσότεροι από εμάς δυστυχώς τη ζωή δεν τη ζούμε, τη σκεπτόμεθα. Σκεπτόμεθα τι θα γίνει αύριο, πώς θα έρθει αύριο και χάνουμε το παρόν, το σήμερα. Και τι μας λέει ο Χριστός μας? Να φροντίζουμε μόνο για την ημέρα που ζούμε. Και το αύριο να το αφήσουμε και σε εκείνον και στην αυριανή ημέρα. Και εκείνη θα μεριμνήσει τα εαυτής. Δηλαδή υπάρχει ο Θεός που φροντίζει και εργάζεται ως άρτυπο Χριστός. Και εκείνος εργάζεται ως ζωοδότης για τη διακυβέρνηση και τη φροντίδα και τη σωτηρία του σύμπαντος κόσμου. Και θυμάμαι μια φορά, το είχαμε πει και πέρσι, ήταν μια οικογένεια, ο μπαμπάς, η μαμά και το παιδάκι. Και ο Κύριος πήρε τον μπαμπά στον ουρανό, γιατί εκείνος ξέρει, εδώ είναι η πίστη. Πονάει κανείς, αλλά αφήνεται με εμπιστοσύνη στο Θεό σε τέτοιες μεγάλες και δύσκολες ώρες. Προσπαθεί να αφήνεται. Και ας του λέω ότι θέλει του Θεού, ο Θεός δεν μας παραξήσει ποτέ. Εμείς παραξηγούμε και το ένα και τ' άλλο. Και η μητέρα, ως το φυσικό, έκλαιγε και σπάραζε. Γιατί ο θάνατος είναι μια καταστροφή και είναι μαχαίρι δίκοπο. Μόνο με την Ανάσταση του Χριστού παρηγορείται ο άνθρωπος αρκετά, και μα έχει αυτή την ελπίδα της Αναστάσεως και την ελπίδα της συνεχίσεως και υπάρξεως της ζωής μετά από αυτόν τον κόσμο, τρελαίνεται ο άνθρωπος. Και έκλαιγε λοιπόν η μητέρα και πάλι την είδε το παιδάκι, του έκανε εντύπωση. Ίσως το παράκανε λίγο και αυτή Δίκιο είχε όμως, για το πολύ της λήψος φέρει και παραφροσύνη. Και λέει, μαμά, γιατί κλαις τόσο πολύ? Λέει, παιδί μου, πέθανε ο μπαμπάς μας, και τώρα ποιος θα μας προστατεύει? Δίκιο έχουν. Ποιος θα μας φέρει ψωμάκι? Ποιον θα έχουμε συντροφιά? Ποιος θα μας αγαπάει και ποιον θα αγαπάμε? Γι' αυτό οι πενθούντες και θλιβόμενοι είναι στην πιο δύσκολη ώρα της ζωής τους. Και όλοι φτάνουμε σε αυτή την ώρα. Και μας φυλάει και μας κρατάει ο Χριστός μας. Και μας παρηγορεί. Και αυτός θλιβωμένος και πενθούντας, παλαιότερα και σήμερα λιγότεροι, εύχονται την εξύψους παρηγορία. Και εκεί που είπα αυτά, η μαμά πετάει το παιδάκι, γιατί ο Θεός σοφίζει τα νύπια, και λέει, πέθανε και ο Θεός, μαμά. Και εκείνη συνήλθε, συγκινήθηκε και λέει, παιδί μου, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, δεν πέθανε ο Θεός. Και αν δεν μου μείνει εντός του κόσμου, πού να κουμπίσω να σταθώ? Εκεί ψηλά είναι ο Θεός μου. Πόσοι μπορώ να απελπιστώ? Έλεγε ο πεντάρφανος Γεωργής Βυζιεινός, του Μιχαήλου και της Δέσποινας. Βέβαια, όταν έχει κανείς την εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια, στον Ουράνιο Πατέρα, στον Φιλάνθρωπο Χριστό, στον Πανάγιο Πνεύμα, γλυκένει ο νους σου και μπορεί και αντέχει τους σταυρούς και τα δεινά, που ο Κύριος τα επιτρέπει για λόγους που η δική του Θεία Πρόνοια και δικαιοσύνη και πανσοφία γνωρίζει. Και αυτό εμπιστευόμεθα εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών Χριστό το Θεό, και τον και κοιμημένο μας τον εμπιστευόμεθα στον Χριστό μας, τον φροντίζουμε, αυτό σημαίνει κηδεία, και μεταφέρουμε θριαμβευτικά το λείψανό του, το σκήνομά του στο κημητήριο, και προσευχόμεθα με τα μνημόσυνα, τις ελεημοσύνες, τις προσευχές και τις θείες λειτουργίες εξαιρέτως για την ψυχή του, και τον εμπιστευόμεθα στο Χριστό. Οπότε και εκείνος και εμείς και οι υπόλοιποι όλοι στην τελευταία ανάλυση που είμαστε, στα χέρια του Χριστού. Και άμα θέλουμε να βρούμε τον άνθρωπό μας που έφυγε, ας πηγαίνουμε στο Χριστό. Εκεί είναι και αυτός. Εκεί είναι και αυτός ο δικός μας και κατά δικός μας άνθρωπος. Ας πηγαίνουμε εκεί και ας λέμε ό,τι θέλουμε. Ακόμη και ας παραλογιζόμεθα. Μας το επιτρέπει ο Κύριος. Μας το επιτρέπει η αγάπη του. Είναι πολύ σπουδαία αυτά και πολύ σημαντικά. Γιατί κάθε μέρα φεύγουν δικοί μας άνθρωποι για την άλλη πλάση, και μας βυθίζουν στο πένθος, στενοχώρια, στη θλίψη, στην απόγνωση, στη μοναξιά. Όταν όμως προσευχόμεθα στον Αναστάντα και στη μητέρα αυτού και μέσα στην Αγία Εκκλησία, λαβαίνουμε όντως μεγάλη παρηγοριά και μεγάλη δύναμη, και δεν είμεθα αφού έχουμε ελπίδα, καθώς και οι λοιποί, που λέει ο Απόστολος Παύλος, οι μη έχοντες ελπίδα. Έχουμε ελπίδα ζώσα τον Αναστάντα Χριστό μας.

0: στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβιζάδη. Και εμείς να συνεχίσουμε, Πατέρα Ανανία, την αναφορά μας με αφορμή την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Ακούμε πολλά και ευεργετικά που έχουν να κάνουν με την ενότητα της Εκκλησίας, με την ύπαρξη των Αγίων μας από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα.
1: Βέβαια, στην εορτή δε των Αγίων Πάντων περιλαμβάνονται και οι αμέτρητοι άγνωστοι Άγιοι, που τους αγίασε το Πνεύμα το Άγιο και δεν τους ξέρουμε. Και οι γνωστοί πάλι είναι αμέτρητοι και κάθε μέρα εορτάζουμε με ένα μεγάλο Άγιο, μικρό ή μεγάλο, και πάρα πολλούς άλλους, μερικές φορές δε και χιλιάδες. Και η Εκκλησία, θέλοντας να τα γιορτάσει πανηγυρικά, βάζει όλους λοιπόν, και τους γνωστούς και τους άγνωστους Αγίους, και αυτούς που απέθαναν χωρίς να ξέρουμε ότι αγίασαν, πολλοί πέθαναν συκοφαντημένοι, λέει το, εδώ το πεντηκοστάριο, και όμως αγίασαν. Αγίασαν, διότι άμα συκοφαντούμε κάποιον, παίρνουμε τις αμαρτίες του και αγιάζει. Ο Άγιος Νεκτάριος, γιατί έφτασε μέχρι την Αγία Τριάδα, επειδή το συκοφάνησαν αδίκως. Και πολλοί κοιμήθησαν έτσι και έγιναν Άγιοι. Δεν το ξέρουμε, δεν τους γνωρίζουμε. Και η Εκκλησία γνωρίζει λοιπόν αυτή την εορτή και περιλαμβάνει και αυτούς ακόμη. Και επιπλέον και τους μέλλοντας Αγίους, αυτούς που δεν γεννήθηκαν ακόμη.
0: Και
1: είναι η εορτή ενότητας, δηλαδή λοιπόν όλους τους Αγίους μέχρι τη τέλεια του αιώνα. Και εμείς αύριο, άμα γιάσουμε, μακάρι βέβαια, θα είμαστε κι εμείς με τους Αγίους πάντας. Τι εορτή ενότητας είναι αυτή, τι λαμπρότηση είναι αυτό, τι υπεροχή είναι αυτή, τι μυσταγωγία, τι συμπόσιον, τι όλα. Όλα τα πάντα. Σας διέκοψα.
0: Απλώς ήθελα να ρωτήσω αν συμπεριλαμβάνει, όπως είπατε, γνωστούς και αγνώστους Αγίους, αλλά από τη μια άκρη της γης μέχρι την άλλη.
1: Βεβαίως, από περάτων ως περάτων, βεβαίως. Και από τις Ινδίες, όπως λέει εδώ πέρα το αυτό, και από την Ανατολή, και από τη Δύση, των Βρετανικών νήσους, όλους όσους αγίασε το Πνεύμα το Άγιο και θα αγιάσει. Έτσι, λόγω προλήψεως, κατά σχήμα μάλλον προλήψεως, πως έχουμε το προληπτικό κατηγορούμενο στο συντακτικό μας, εορτάζει η Εκκλησία, προεορτάζει η Εκκλησία και τους μέλλοντες Αγίους, αυτούς που δεν γεννήθησαν και οι οποίοι θα έλθουν. Μία πίμνη, μία Εκκλησία. Τι ωραία. Γι' αυτό όποιος διασπά την ενότητα, κάνει κακό στον εαυτό του αφενός και αφετέρου κακό στην Εκκλησία και στενοχωρεί τον ύψιστο. Γι' αυτό ας κρατάμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, όπως λέμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Και ας αφήνουμε εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου Χριστό το Θεό παραθόμεθα, και ας λέμε, όπως λέει στη συνέχεια της Θείας Λειτουργίας, το Πατριμόν. Πατέρα μας ουράνι. Πατέρα μας δικαί μας. Πατέρα μας ουράνι. Είναι ενότητα, ένα μυστήριο, ένα μυστήριο, και κατασκευής, όπως είπαμε, ρέπουμε στην ενότητα. Η αμαρτία και το κακό και η παρεμβολή του αντιθέτου διασπά αυτή την ενότητα.
0: Και αυτή την ενότητα μόνο μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να τη βιώσουμε.
1: Βεβαίως, μέσα στην Εκκλησία, έξτρα εκκλέζια μνούλας άλλους, έλεγαν οι αρχαίοι πατέρες. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Εμείς είμαστε μέσα στην Εκκλησία και είμαστε σε έδαφος σταθερών και ασφαλές στην αγκάλι του Χριστού. Παρά τα αυτά, η Εκκλησία εύχεται για τους αιρετικούς, για τους κακούς και για τους εχθρούς και για όλους, και προσφέρει την ανέμακτο ιερουργία μεταξύ των άλλων και υπέρ της Οικουμένης. Της Οικουμένης αγιάζεται η κτήση, η φύση, οι άνθρωποι, τα πάντα, και όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, με τη Θεία Λειτουργία ανασένει πλάση, και μάλιστα στα σάικ των σών που είναι το αποκορύφωμα, και γίνεται η μετουσίωση και μεταβολή των τιμίων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού. Μεγάλα αυτά. Γι' αυτό και οι παλαιοί προσπαθούσαν να βρίσκονται πάντοτε στην Εκκλησία την Κυριακή. Εκτός είχαν πια αποχρώντας λόγους και μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Στην Εκκλησία να πάρουμε αυτή τη χάρη της ενότητας, ευλογία της Αγίας Τριάδος, το σώμα και το αίμα του Χριστού, να ενισχυθούμε, να τονωθούμε, να εμπνευστούμε και να προστατευτούμε και μετά να βγούμε από τη Θεία Λειτουργία για να συνεχίσουμε τη λειτουργία της ζωής. Έτσι κανείς. Μάλιστα με ειρήνη, γι' αυτό λέει εν ειρήνη προέλθουμε, να φύγουμε με ειρήνη. Που είναι η ειρήνη του Χριστού η πάντα νου υπερέχουσα. Γι' αυτό ας προσπαθούμε όταν πηγαίνουμε και όσοι πηγαίνουμε στη λειτουργία να παίρνουμε στην ψυχή μας την ειρήνη του Χριστού, την ευχή του Χριστού, την ευχή της Παναγίας. Αυτή τη χαρά, αυτή την ομορφιά, αυτή την ωραιότητα που γίνεται μέσα εκεί, στον επίγειο παράδεισο που είναι η Εκκλησία, που είναι ουρανία όπως είπαμε και πριν, κατάσταση και ομορφιά και ωραιότηση. Γι' αυτό ας κάνουμε αγώνα όσο μπορούμε, γιατί αλλιώς θα έχουμε αγωνία και αγωνία με όμερα και με όμικρο και προηγουμένως και θα έχουμε δυσκολία. Ας κάνουμε τον καλό αγώνα και ο Χριστός δεν μας αφήνει. Όσες τρικυμίες και όσες δυσκολίες και αν έλθουν, εκείνον μας έχει από κοντά, και όταν δεν μπορούμε να περπατήσουμε στη ζωή γιατί αποκάμουμε, εύχεται υπερκαμνώντων η Εκκλησία, εκείνον μας παίρνει στη θεία του αγκάλι και περπατάει αντί για μας και μας φέρνει εκεί που πρέπει.

0: Να δούμε κάποια μηνύματα των ακροατών μας που προέρχονται από τη Σαλαμίνα, τη Φιλοθέη, τη Χαλκίδα, από τον Περισσό, από τον Σώστη Ηλίας, από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς, από την περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Καλυθέα, από το Λαύριο, από τα Φιλιατρά της Μεσσηνίας, από την Άξο, από τα Πατήσια και από τα Χανιά. Ευχαριστούμε και πάλι όλους τους ακροατές μας και τη Βίκη Τριβιζά που καταγράφει τα μηνύματά τους.
1: Πολύ θερμά τους ευχαριστούμε τους ακροατές για τα μηνύματά τους και για την αγάπη τους και για όλα τα όσα γράφουν. Και λαβαίνουμε πάντα υπόψη μας. Είναι πολύ συγκινητικά. Είναι συγκινητική όντως και η εορτή των Άγιων Πάντων. Ήταν πανηγύρι σε ουρανό και σε γη. Τα πάντα εόρταζαν και πανηγύριζαν και δοξολογούσαν. Και συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Και ό,τι μας γράφουν οι ακροατές το λαβαίνουμε υπόψη μας και στην κατάλληλη ώρα, αν δεν μπορέσουμε στην ώρα αυτή της εκπομπής, αναφερόμεθα εμέσως ή αμέσως. Και ευχαριστούμε επίσης και όλους τους ακροατάς εντός πατρίδος και εκτός και τους δυσκολεμένους. Και τους ευχαριστούμε ολόψυχα και ολόθερμα, αμέτρητες φορές. Και τους παρακαλούμε να εύχονται και εκείνοι και ευχόμεθα κι εμείς. Ακούστε κάποια τραγουδάκια από τη Χίο και ένα για τον Κωνσταντίνο τον Μοναχογιό. 6 με 7 Ιουνίου 1822 ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο Μακρυγιάννης της θάλασσας, ο υπέροχος αυτός ψαριανός, ο μεγάλος αγωνιστής και χριστιανός και μπουρλοτιέρης και ο δίκαιος επήρε εκδίκηση στη Χίο για τη μεγάλη σφαγή που έκανε ο Καραλής και οι υπόλοιποι και αφάνισαν την νήσο, βυθίζοντας με το πυρπολικό του την τουρκική ναυαρχίδα, όπου εφωνεύθησαν 2.000 Τούρκοι στρατιώτες και ο αρχηγός του στόλου Καραλής. Γεμάτος πίστη ο Κωνσταντίνος Κανάρης έβαλε το πυρπολικό του στην ναυαρχία και πέτυχε, αφού πρώτα είχε πάει και είχε μεταλάβει στην εκκλησία στα ψαρά και φίλησε της Παναγιάς την εικόνα και την παρεκάλεσε. Και ξανά, αφού έκαμε το μεγάλο αυτό κατόρθωμα, πέρσι είχαμε κάνει ολόκληρη εκπομπή όπως ενθυμίστε, γύρισε στα ψαρά και πήγε πάλι στην εκκλησία και άναψε στην Παναγιά και στον Άγιο Νικόλαο το Άγιο Κέρι με τρεμάμενο χέρι. Αυτούς τους αγωνιστές και όλους τους άλλους ας τους ευγνωμονούμε, ας μην τους ξεχνάμε, διότι εκείνοι έδωσαν τη ζωή τους και τα πάντα προκειμένου να ελευθερωθεί η πατρίς και να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, να έχουμε ελεύθερο κράτος, να επιταλούμε ακολύτως τα της λατρείας μας, να μιλάμε στους σταθμούς μας. Ευχαριστούμε την πατρίδα μας, ευχαριστούμε τους κυβερνώντες μας, ευχαριστούμε την εκκλησία μας. Ευχαριστούμε όλους. Κωνσταντίνος Κανάρης με συγκινούσε. Αισθανόμουν, ας το πω απλά, δεν πειράζει, δεν είναι εγωισμός. Να μας ευγνωμονεί που τον θυμόμαστε, τον αναφέρουμε. Έστω και λίγο. Κωνσταντίνος Κανάρης ήταν υπέροχος. Έγινε και μέχρι πρωθυπουργός, από τα ταύτα στην Κυψέλη που έμενε, είχε ελαιοτριβείο και όταν δεν είχε καθήκοντα υψηλά, επήγαινε εκεί και έβγαζε το ψωμάκι του μαζί με τη Δέσποινα Κανάρη.
0: Εργαζόταν δηλαδή, δεν είχε σταματήσει ποτέ.
1: Όχι. Εργαζόταν, δεν είχε σταματήσει ποτέ. Τι ωραία είναι αυτά. Τι υπέροχος είναι ο Κανάρης. Και οι υπόλοιποι. Να μην τους ξεχνάμε. Και προπαντός όπως και τους Αγίους να προσπαθούμε να τους μιμούμεθα. Θα ακούσουμε τώρα και ένα τραγουδάκι. Για την κορυφή των μαρτύρων, το Άγιο Γεώργιο, το Μυροβλήτη, που είναι τροπάριο βυζαντινό. Και μετά θα κλείσουμε με λίγα λόγια.

0: από το Νέο Κόσμο, τα Γιάννενα, το Αγρίνιο, το Νέο Φάληρο, την Ηλιούπολη και την Ίω, τα μηνύματα που λάβαμε πριν από λίγο.
1: Ευχαριστούμε και αυτούς τους αδελφούς και όλους. Και τους εδώ συνεργάτες και την κάθε ψυχούλα που μας ακούει, είτε είναι στην πόλη, είτε στην ερημιά, είτε στα νησιά, στα πλοία, στα αυτοκίνητα, στα μοναστήρια, στον Εθέρα, στην πατρίδα, εκτός αυτής, στα δυσκολεμένα μέρη, φτάνει η φωνή του σταθμού μας και υπάρχουν ψυχές που γνωρίζουν και ακούνε και μιλάνε ελληνικά. Το τραγουδάκι του Αγίου Γεωργίου πολύ μας συγκίνησε. Είναι ο προστάτης του πεζικού και του στρατού ξηράς της πατρίδας μας. Και ο κορυφαίος των μαρτύρων, γι' αυτό αμέτρητοι έφεραν, φέρουν και θα φέρουν το όνομα του του Αγίου. Μεγάλος μάρτης, μεγάλος προστάτης. Στο κουκρατία των Αγιών και τον Άγιο Κοσμά, τους είχαμε την Παναγία επικεφαλής, οι σκλαβωμένοι προγονοί μας. Και τους παρακαλούσαν και τους συγκέτευαν να έρθει τοποθούμενο σε όλη τη Ρωμιοσύνη. Σ' όλη τη Ρωμιοσύνη.
0: Ήταν η παρηγοριά των υπόδουλων Ελλήνων.
1: Βεβαίως ήταν η παρηγοριά. Και σήμερα ακόμη, με τη νέα τουρκοκρατία και δυσκολία που έχουμε, έχουμε μέγιστη ανάγκη της Εκκλησίας μας. Της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Η πολεμένη Ρωμιοσύνη βάλεται και θα βάλεται πάντοτε. Αλλά είπαμε και στην αρχή πως η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Εκκλησία της Αναστάσεως, είναι αίτητος και αιωνία και προσφέρει τη σωτηρία. Είναι η κυβωτός της σωτηρίας. Γι' αυτό και πάλι και πολλάκις να ευχαριστήσουμε την Αγία μας Τριάδα, την Παναγία και τους Αγίους, που είμαστε κι εμείς μέλη της μιας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και με τις πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και των Αγίων και των Ασωμάτων, ας δώσει ο Χριστός να είμεθα κι εμείς χριστιανοί λόγοτε και έργο. Μη αγαπόμεν λόγο μη δε γλώσση, αλλά έργο και αληθεία, αναφωνεί ο Απόστολος και Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος.
0: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Πατέρα Ανωνία, για την δυνατότητα που μας δώσατε και συνεχίσαμε την εορτή των Αγίων Πάντων, που είναι εορτή ολόκληρης της Εκκλησίας, που είναι εορτή ενότητας και που γιορτάζουμε, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, όλοι μας με τον καλύτερο και πιο πανηγυρικό τρόπο.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε και κάποια μηνύματα ακόμα από το Βραχάτι της Κρήτης, από τη Γλυφάδα, από την Κομωτινή, από τη Λίμνο, από το Άνω Δημηνιό Κορινθίας και από τα Πατήσια. Να ευχαριστήσουμε και αυτούς τους ακροατές μας.
1: Βεβαίως. Και όλους, όπως είπαμε, τους ακροατές, το πω τρεις φορές, δεν πειράζει. Εδώ από τη χαρά που είμαστε όλοι μαζί, φλιαρούμε με την καλή έννοια. Λέμε και ξαναλέμε τα ίδια πράγματα. Και αυτό είναι ωφέλιμο, είναι χαρμόσυνο. Άμα πλημμυρίζει η ψυχή του ανθρώπου, μεθά, παραλογίζεται και έχει αδολεσχία φιλόθεο. Τα λόγια βίαινς βούλγαρες, δηλαδή φλιαρία ευχάριστη στο Θεό. Να προσευχόμεθα την πατρίδα μας, την εκκλησία μας, την πονεμένη Ρωμιοσύνη, να προσευχόμεθα για την Ιφίλιο. Και ο Χριστός ο φιλάνθρωπος θα κάνει το έλεος του. Δεν άφησε ποτέ, ούτε θα αφήσει, ούτε την πατρίδα μας, ούτε την εκκλησία μας, ούτε τη γη, ούτε τα σύμπαντα. Εμείς ας το έχουμε εμπιστοσύνη και όπως έκανε η Παναγιά και οι Άγιοι, ας αφήνουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους και όλη μας τη ζωή στο Χριστό και Θεό μας. Να σε ευχαριστήσω και εγώ για να τελειώσουμε, που και πάλι τον υπέροχο τρόπο σας καταφέρατε και βγάλαμε τόσα πράγματα. Και εμείς ωφεληθήκαμε, πιστεύω και οι ακροατές μας. Ευχαριστούμε και όλους τους ακροατές και τους εδώ συνεργάτες και σας εξαιρέτως και καλή αντάμωση την άλλη φορά και χρόνια μας πολλά για τη γιορτή των Αγίων Πάντων.
0: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και στο 19ο αναφέρει τα εξής. «Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάσο ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Ως της δαν αρνήσιτέ με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστιμο άξιος, και οφειλών ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ έστιμο άξιος. Και ως ου λαμβάνει το σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκ έστιμο άξιος». Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτό: «Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθήσαμεν σύ, τι άρα έστε ημίν?» Ο δε Ιησούς είπεν αυτής: «Αμήν λέγω ημίν ότι εμείς οι ακολουθήσαντές μοι, εν την παλιγενεσία όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας ως αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι». Αγαπητοί ακροατές, μία Κυριακή το χρόνο είναι αφιερωμένη στους Αγίους Πάντες, δηλαδή σε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, επώνυμους και ανώνυμους, γνωστούς και αγνώστους, λόγιους και απαίδευτους, γέροντες, νέους και μικρά παιδιά, εγγάμους και αγάμους, άνδρες και γυναίκες. Παλαιότερα η εορτή αυτή ήταν αφιερωμένη στη μνήμη όλων των μαρτύρων, όλων εκείνων που έμειναν πιστοί ως το τέλος της ζωής τους, ομολόγησαν πίστη στο Χριστό και μαρτύρησαν. Όλοι οι Άγιοι θεωρούνταν παράλληλα και μάρτυρες, ένας πολύ ενδιαφέρον συνδυασμός αγιότητας και μαρτυρίου. Αυτή η σύνδεση αναζήτησης, ποιότητας ζωής και απόφασης θυσίας του εαυτού μας μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε το ουσιαστικότερο νόημα της ημέρας αυτής. Όπως ο Ιησούς Χριστός ήρθε από αγάπη προς τον άνθρωπο, κήρυξε και δίδαξε ένα νέο ήθος ζωής και μια νέα αντίληψη των ανθρωπίνων πραγμάτων, αλλά παράλληλα προς χάριν της ανθρωπότητας είδε το σταυρόν του και θυσιάστηκε, συνεπής προς αυτά που ευαγγελιζόταν, όμοια και οι Άγιοι και οι μάρτυρες της πίστεώς μας έγιναν μικροί μιμητές του Κυρίου. «Ακολουθώ τον Ιησού» υπό μία έννοια σημαίνει «σηκώνω και εγώ το δικό μου σταυρό». Η άρση του σταυρού είναι αποτέλεσμα συνέπειας και πιστότητας. Οι Άγιοι και οι μάρτυρες λοιπόν συνεχίζουν τη μαρτυρική πορεία της Εκκλησίας ανά τους αιώνες. Η ιστορία της Εκκλησίας κατά συνέπεια δεν είναι άσκηση δύναμης και εξουσίας, ούτε επιδίωξη δόξας και θριάμβου. Όταν μιλάμε για χριστιανική εποποιία, ουσιαστικά εννοούμε ιστορία αγιαστικής συνέπειας και θυσιών. Ίσως κάποτε οι θυσίες συσχετίζονταν με βίαιους διωγμούς, με φρικτά σωματικά μαρτύρια, με απώλεια της ίδιας της ζωής. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο ήπια, πιο εξευγενισμένα και πολιτισμένα. Όμως το νόημα της άρσης του Σταυρού παραμένει ως αξίωμα συνέπειας και πιστότητας, έστω με διαφορετικές μορφές ενός σύγχρονου κόσμου με εξυγχρονιστικές μεθόδους βίας και ανελευθερίας. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας αυτής, μάλλον στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας αυτής, έχουμε μια σταχυολόγηση από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μερικών στοιχείων που φωτίζουν το θέμα της θυσίας και του μαρτυρίου και συσχετίζουν την άρση του Σταυρού με ενέργειες και αποφάσεις καθημερινής βίωσης της πίστεως και εμπειρίας σχέσεώς μας με τους άλλους ανθρώπους, οικείους ή και ξένους ακόμα. Έρω, σηκώνω το δικό μου προσωπικό σταυρό, σημαίνει ομολογώ πίστη μέσα στον κόσμο που

Γνωρίζω, αναγνωρίζω, ομολογώ και κοινοποιώ τη σχέση μου με τον Χριστό με κάθε απλότητα και με κάθε σαφήνεια. Δεν διστάζω και δεν δυσκολεύομαι να προβάλλω τις αξίες μου και τις αρχές μου που ξεπηδούν από τη σχέση μου και την κοινωνία μου με τον Χριστό και την Εκκλησία. Ανήκω κάπου και λειτουργώ με συνέπεια, ανάλογα με την πίστη μου και με τους κανόνες ζωής που διαμορφώνει αυτή η πνευματική σχέση, αδιαφορώντας για τις συνέπειες και για τις θυσίες που συνεπάγεται η ομολογία αυτή του ονόματος του Χριστού. Σε αυτή τη σχέση, αγαπητοί ακροατές, και την ομολογία υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Το Ιερό Ευαγγέλιο αναφέρει ότι δια των έργων μας και των καθημερινών πράξεών μας θα μας αναγνωρίσει και ο Κύριος ως δικούς Του και θα μας παρουσιάσει ενώπιον του Ουράνιου Πατέρα. Φαίνεται ότι υπάρχει οργανική και λειτουργική σχέση μεταξύ της δικής μας ομολογίας και της εσχατολογικής αναγνώρισης. Η άρνησή μας από τον Χριστό κατά την έσχατη κρίση είναι επακόλουθο της δικής μας τωρινής άρνησης. Η άρση του Σταυρού και η απόφαση της θυσίας δεν είναι μια αρνητική έννοια, έστω και αν συνεπάγεται επιμέρους θυσίες και απώλειες. Έχει και το θετικό στοιχείο. Ομολογώ πίστη σημαίνει προηγουμένως κοινωνία και αγαπητική σχέση. Πρόκειται για μια αξιολόγηση της ζωής μας με βάση την αγάπη και την απαίτηση μιας ποιοτικής πνευματικής σχέσης ζωής. Αγαπώ κάποιον και θυσιάζω τα πάντα για να διατηρήσω αυτή τη σχέση. Μια βαθιά αγάπη και μια ουσιαστική σχέση ικανώνει τον άνθρωπο σε διάφορες μορφές θυσίας, ακόμα και σε υπέρβαση των βιολογικών και κοινωνικών συσχετισμών. Όπως η συζυγική σχέση και ο έρωτας δύο προσώπων δίνει τη δύναμη να απομακρυνθεί κάποιος από τους φίλους του, τους συγγενείς και τους γονείς του ακόμα, όμοια παρουσιάζεται αποφασιστική και η πνευματική σχέση με το Θεό. Και αυτό δεν είναι αρνητικό. Είναι μια θετική στάση ζωής, μια γόνιμη και ουσιαστική απόφαση ποιοτικής προσωπικής δημιουργίας, ορίμανσης και άνδρωσης.

Ας μείνουμε όμως λίγο ακόμα, αγαπητοί ακροατές, στην άρση του Σταυρού. Η άρση του Σταυρού και η απόφαση για θυσίες στη ζωή δεν είναι μια τεχνική έννοια και μια καθηκοντολογία εφαρμογής κάποιων κανόνων και εντολών. Στη θυσία και στο μαρτύριο δεν χωρούν αυτά. Πρόκειται για μοίηση σε έναν τρόπο ζωής. Είναι μια πραγματική μαθητεία. Ο μαθητής δεν ακροάται απλώς μερικά μαθήματα και δεν πρέπει να μπαίνει στην τεχνική και στην κανονιστική διαδικασία της μαθητείας, αλλά πρέπει να μοιείται στη ζωή της παιδείας και της γνώσης. Ο δάσκαλος του αποκαλύπτει μαζί με τις αλήθειες και ένα νέο τρόπο ζωής. Στοχεύουν και οι δύο μαζί να φτάσουν σε μια ποιότητα ζωής υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων. Όμοια λοιπόν και ο πιστός λειτουργεί ως μαθητής του Χριστού και μοιείται στη θυσιαστική πορεία του Σταυρού. Και αυτό δεν έχει μόνο την αρνητική, τη θυσιαστική έννοια. Έχει και τη θετική πλευρά. Έχει τη μαγεία της συμπόρευσης, τη μυσταγωγία της κοινωνίας και την πληρότητα της συσταύρωσης μετά του Χριστού. Ακούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, την Εβδομάδα των Παθών. «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, ή να συσταυρωθώμεν με ταυτού». Η θυσία και το μαρτύριο δεν θα είχαν κανένα νόημα εάν δεν ήταν έκφραση της μαθητείας μας στη ζωή του Χριστού. Ένα είδος μίμησης του Χριστού. Έτσι, η άρση του Σταυρού σημαίνει δύναμη και δυνατότητα απώλειας της ζωής μας. Σημαίνει να μπορείς να θυσιάζεις την ατομική σου καθημερινότητα, τις προσωπικές σου προτιμήσεις, τις οποιασδήποτε ψευδεστήσεις που έχουμε για τον εαυτό μας και τη ζωή μας. Το Ιερό Ευαγγέλιο μας λέει ότι μόνο όποιος έχει τη δύναμη να χαρίσει τη ζωή του, αυτός θα τη βρει σε μια ουσιαστικότερη μορφή. Μόνο ο σπόρος που πέφτει στη γη χάνεται και πεθαίνει, και αυτός θα δώσει βλαστό και πολλαπλάσιο καρπό. Διαφορετικά θα ξεραθεί και θα πεθάνει πραγματικά. Μόνο όταν δίνεις και δίνεσαι ανθοφορείς και καρποφορείς. Συνήθως κλεινόμαστε στον εαυτό μας, γινόμαστε δέσμοι των συνηθειών μας, υπακούμε στα συμφέροντά μας και πειθαρχούμε στους κοσμικούς και κοινωνικούς συσχετισμούς. Με άλλα λόγια, γινόμαστε δέσμοι ενός απαιτητικού βιολογικού κύκλου ζωής. Λειτουργούμε απλά ως τα άλογα ζώα και δεν έχουμε τη συνείδηση ότι καλούμαστε για μια έλογη ζωή, μια ζωή γνώσης, σοφίας και χάρης. Ο άνθρωπος ασφαλώς είναι ένα ιστορικό και βιολογικό, ένα κτιστό ζώον της φύσης και της πλάσης, αλλά που ο προορισμός του είναι να γίνει ζώο θεούμενο, όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ναζιανζινός. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αγαπητοί, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ιερών συμβόλων με βαθύτατη θεολογική σημασία. Το σύμβολο της Αμπέλου, του Αμνού, του Άρτου, του Ύδατος, του Ιχθύος. Υπέρτατο όμως σύμβολο είναι εκείνο του Σταυρού. Πριν τη Σταύρωση του Χριστού μας ήταν σύμβολο ντροπής και εσχήνης, σύμβολο ατιμωτικού θανάτου. Και τώρα γίνεται σύμβολο θυσίας, τιμής και δόξας, σύμβολο εξυλαστηρίου θυσίας και λυτρωτικής πράξεως. Ο Σταυρός του Χριστού πλέον δεν είναι ένα απλό θρησκευτικό έμβλημα και πολύ περισσότερο δεν είναι ένα κόσμημα. Θα λέγαμε πως δεν είναι ούτε ένα ιερό θρησκευτικό σύμβολο μόνο, αλλά είναι ένας νέος τρόπος ζωής. Πρόσκληση θυσίας και μαρτυρίου. Δύναμη κατατρόπωσης των δυνάμεων του σκότους και της αμαρτίας. Με την ρεαλιστικότητα του Σταυρού υπερβαίνεται η εγωκεντρικότητα και η ατομικότητα, παρακάμπτεται η τάση της προσωπικής ωφελημότητας. Μπαίνει κανείς στη λογική της προσφοράς και της θυσίας. Γύρω μας συχνά βλέπουμε να καταπατούνται οι πνευματικές αξίες, οι άνθρωποι να ενεργούν εγωιστικά και συμφεροντολογικά. Η θυσία θεωρείται μορία. Αυτοί που δεν είναι επιθετικοί και δεν διεκδικούν το προσωπικό του συμφέρον χαρακτηρίζονται αδύναμοι και ανόητοι. Έξυπνοι είναι οι τυχοδιώκτες που πλουτίζουν και κυριαρχούν εις βάρος των άλλων. Πράγματι, σε κάθε εποχή, αλλά ιδιαίτερα σήμερα, που ιδανικό είναι ο εύκολος πλουτισμός και η εξαπάτηση των άλλων, χρειάζεται ηρωισμός και πνεύμα σταυρού για να εμένει στις αξίες της ζωής και να ενεργείς έντιμα και υποτικά. Όταν οι άλλοι σε υποβλέπουν και προσπαθούν να σε ταπεινώσουν και να σε εξαπατήσουν,
και εσύ σεμνά και ταπεινά ενεργείς με κριτήριο τη χριστιανική αγάπη, ουσιαστικά σηκώνεις και εσύ το δικό σου σταυρό. Η αγάπη προς τον Χριστό εκφράζεται διαμέσου της αγάπης προς τους άλλους. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Αν η αγάπη μας προς τον Χριστό περνούσε από την οδό του Θεού, τότε τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα και πιο ανώδυνα. Θα ήταν μια δοξοποιητική αγάπη. Όταν όμως καλείσαι να αγαπήσεις κάποιους που δεν αξίζουν όχι μόνο την αγάπη αλλά και την προσοχή σου, τότε είναι ένας πραγματικός σταυρός. Μια αγάπη φαινομενικά ταπεινωτική και εξουθενωτική. Η αγάπη των Αγίων και Μαρτύρων προς τους διώκτες και τους εναντίους καταξίωσε τη χριστιανική αγάπη στην ιστορία. Η αγάπη όλων των πιστών διαμέσου όλων των αιώνων, ακόμα και στις πιο ταπεινές και ασήμαντες περιπτώσεις της ζωής, φανερώνει ότι το ευαγγελικό μήνυμα δεν έμεινε κενός λόγος και νεκρό γράμμα. Το ξύλο του σταυρού έγινε δέντρο ζωής. Ο σταυρός και ο σταυρωμένος Ιησούς παραμένει σημείο αναφοράς και κριτήριο ποιότητας της πνευματικής μας συνέπειας. Το σύμβολο του σταυρού, έμπνευση και δύναμη ζωής για όλους μας. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα που διαβάσαμε προσπαθεί να προβάλλει μια παράδοξη λογική. Όλοι οι διδάσκαλοι και οι κήρυκες διαφόρων ιδεολογιών και διαφόρων πολιτικών και κοινωνικών αντιλήψεων επαγγέλλονται πάντοτε αγαθά και πλούτη. Οι υποσχέσεις είναι κύριο χαρακτηριστικό προσέλκυσης ακολούθων και οπαδών. Ο χριστιανισμός και σε αυτό το σημείο διαφοροποιείται. Αντί υποσχέσεων προτείνει θυσίες. Έμβλημα δεν είναι η ισχύς και η δύναμη, αλλά ο σταυρός και η θυσία. Μέσα σε αυτή τη λογική αντιλαμβανόμαστε γιατί οι ακόλουθοι του Ιησού δεν είναι οπαδοί και ούτε στελέχη ενός κοσμικού οργανισμού, αλλά πιστοί και μέλη ενός Αγίου και ενιαίου σώματος της Εκκλησίας προς διακονία όλων των ανθρώπων.

Ιδού εμείς αφήκαμε πάντα και ακολουθήσαμε ένση. Δηλαδή, ιδού εμείς τα αφήσαμε όλα και ακολουθήσαμε τον Ιησού. Μέσα στην τόση συντομία της, η φράση αυτή του Αποστόλου Πέτρου, αγαπητοί ακροατές, κλείνει το διπορικό όλων των Αγίων. Οι άνθρωποι του Θεού, αυτοί που έκλεισαν μέσα στην ψυχή τους τον ουρανό, μας λένε το κρυφό μυστικό τους. «Αφήσαμε τα πάντα», μας είπαν. Παράξενη μας φαίνεται η απόφασή τους. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε το νόημα της σκέψης τους. Και είναι φυσικό αυτό, γιατί η εποχή μας δεν είναι μαθημένη από κάτι τέτοια ηρωικά μαθήματα. Εμείς τρέχουμε, μοχθούμε και ονειρευόμαστε όχι να αφήσουμε τα πάντα, αλλά να έχουμε τα πάντα. Οι αδύνατοι άνθρωποι πώς έχουν να πούν για το φοβερό άρπαγμα των κόπων τους από τους μεγάλους και ισχυρούς? Οι Άγιοι όμως τραβούν μια διαφορετική πορεία. Οι εγγεγραμμένοι εν βίβλο ζωής αφήνουν τα πάντα για να κερδίσουν το παν. Τα πουλούν όλα για να αποκτήσουν το πολύτιμο Μαργαρίτη, τον Ιησού Χριστό. Έτσι, παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος Πέτρος αφήνει την οικογένειά του, την ψαρόβαρκα και τα δίχτυα του. Ο Ιάκωβος με τον Ιωάννη τον πατέρα τους, ολόκληρη την περιουσία τους. Το ίδιο έκαναν και όλοι οι Άγιοι. Χωρίς δυσκολία εγκατέλειψαν τα πάντα για να δοθούν ολόκληροι και απερίσπαστοι στο έργο του Χριστού. Επειδή όμως και εμείς σήμερα κληθήκαμε να γίνουμε Άγιοι, πρέπει να μιμηθούμε τους ηρωικούς προγόνους μας, τους Αγίους Πάντες. Η αυταπάρνηση είναι ανάγκη και για μας. Άλλωστε, εμείς δεν καλούμαστε να εγκαταλείψουμε γονείς και εργασία ή γυναίκα και παιδιά. Καλούμαστε να αρνηθούμε κάθε τι που θα μας απομακρύνει από το Θεό. Οφείλουμε να εγκαταλείψουμε τον παλιό άνθρωπο, τον κακό εαυτό μας. Να απαλλαγούμε, παραδείγματος χάρη, από το πείσμα μας που αναστατώνει την οικογένειά μας και την πλεονεξία μας που δηλητηριάζει την κοινωνία μας. Να εγκαταλείψουμε την αδιαφορία μας που μας κάνει σκληρούς και ανέστητους στον πόνο των αδελφών μας. Όταν αρχίσουμε να απαρνούμαστε τον εαυτό μας, τότε θα βρισκόμαστε στο δρόμο της αγιότητας. Οι Άγιοι όμως μας λένε και κάτι άλλο. Ακολουθούμε τον Κύριο, μας λένε. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από τέτοιες ηρωικές πορείες. Άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, ακολουθούν με αυταπάρνηση τον Κύριο. Δεν είναι μόνο οι μαθητές που ευθέως αφέντες στα δίκτυα ακολούθησαν αυτό. Κοντά σε αυτούς είναι και οι μαθήτριες, έτινες ακολούθησαν το Ιησού. Και η χρυσή αυτή αλυσίδα συνεχίζεται διαμέσου των αιώνων. Ολόκληρο το ιερό άθροισμα των πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών, που τιμάται την ημέρα των Αγίων Πάντων, είχε πάντα ως φρόνημα στην καρδιά και ως ομολογία στο στόμα το σύνθημα «Ακολουθήσω ο πίσω σου». Και ακολούθησαν οι Άγιοι πιστά τον Κύριο, συνειδητά, χωρίς διακοπές, με την ίδια αγάπη και τον ίδιο πόθο ως την τελευταία στιγμή που παρέδωσαν το πνεύμα τους. Και εμείς ακολουθούμε τον Κύριο, μπορεί να σκεφτεί κανείς. Αφού είμαστε χριστιανοί, αφού πιστεύουμε στο Θεό, τι άλλο σημαίνει αυτό? Το θέμα όμως είναι πώς τον ακολουθούμε. Εάν τον ακολουθούμε φορτωμένοι με πάθη, τα οποία κατ' ουδένα τρόπο θέλουμε να αποχωριστούμε παρά τις εντολές του Κυρίου, αυτό δεν είναι ακολουθία του Ιησού. Ούτε μπορεί να θεωρηθούμε πιστοί του εσταυρωμένου όταν τον ακολουθούμε μόνο μερικές φορές το χρόνο. Διαλύματα και απουσίες δεν επιτρέπει ο Κύριος στους στρατιώτες του. Ένα άλλο αδύνατο σημείο που παρουσιάζουμε πολλές φορές την πορεία μας αυτή είναι και το εξής. Ξεκινάμε καλά, μα δεν προχωράμε ορθά. Στη μέση του δρόμου εγκαταλείπουμε αυτόν που συμπορεύεται μαζί μας, τον Κύριο Ιησού. Αιτία αυτού του θλιβερού φαινομένου είναι ο επηρεασμός που αισθάνεται η ψυχική μας πηξίδα από το περιβάλλον μας. Με αυτό δεν εννοούμε τόσο τις ειρήνες του κακού που μας μαγνητίζουν, ούτε ακόμα και την κόπωση που αισθανόμαστε. Χρειάζεται να τα υπερνικήσει και αυτά ένας πιστός ακόλουθος του Κυρίου. Εκείνο όμως που είναι τρομερή παγίδα είναι ο σκανδαλισμός της ψυχής μας. Καθώς βλέπουμε τον Α ή Β λεγόμενο χριστιανό να είναι ασυνεπής, κουνάμε το κεφάλι και σταματάμε ή μεταπηδάμε σε άλλο στρατόπεδο.
Οι Άγιοι αντιμετώπισαν και αυτό τον πειρασμό, μα τον νίκησαν. Η φωνή του Κυρίου «Σι ακολούθημη» τους ενεψύχωνε. Αγάπα το Θεό, αγαπητοί ακροατοί, και βάδιζε το δρόμο του. Ακολούθα τον Κύριο με αυταπάρνηση και μην αμφιβάλλεις πως το αύριο για σένα θα είναι γεμάτο ελπίδες.

σουν ώστε ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Το Ιερό Ευαγγέλιο, αγαπητοί ακροατές, δεν μπορούμε, είναι αλήθεια, να το εννοήσουμε σε πολλά σημεία με τις δυνατότητες της λογικής μας. Όχι βέβαια πως οι έννοιες του Ευαγγελίου δεν έχουν λογική, αλλά πως η λογική τους είναι τελείως διαφορετική από την ανθρώπινη. Είναι αυτό που ονομάζουμε λογική του υπέρλογου ή λογική που διέπει το ιερό κείμενο της Εκκλησίας μας. Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που διαβάσαμε μας μιλάει για ομολογία Χριστού. Μια ομολογία που είναι ταυτόχρονα αγάπη και δοκιμασία. Γιατί εκείνος που αγαπάει περισσότερο τη ζωή του παρόντος δεν μπορεί να σταθεί επάξια κοντά στο Θεό. Αλλά και η γιορτή των Αγίων Πάντων μιλάει από τη δική της εμπειρία για μαστίγωμα και αποδοχή, γιατί οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, άσχετα με τον τρόπο με τον οποίο πέρασαν από το θάνατο στη ζωή, δοκιμάστηκαν ποικιλοτρόπως. Πώς μπορούμε να μπούμε στο νόημα αυτών των βασάνων που γίνονται από αγάπη? Μόνο αν συλλάβουμε το πνεύμα της αρετής και του αγώνα, ή καλύτερα τη λογική της Βασιλείας του Θεού που προβάλλει το Ευαγγέλιο και βιώνει η Εκκλησία του Χριστού. Τότε πραγματικά θα εννοήσουμε πώς η αρετή των Αγίων μας είναι καρπός δοκιμασίας, γι' αυτό και αντέχει στο χρόνο, στον πειρασμό και τη θλίψη. Η αρετή που δεν είναι καρπός της δοκιμασίας είναι μικρή σημασίας, αμφίβολη ισχύος, χωρίς βάθος. Ο Χριστός δοκιμάζεται στο καμίνι, εκεί φαίνεται η γνησιότητά του. Έτσι και ο άνθρωπος, στο πυρ της δοκιμασίας, αποκτά τη λαμπρότητα του προσώπου του. Οι δοκιμασίες είτε του εαυτού μας, είτε του έργου μας, δεν είναι αποτέλεσμα της κακοτυχίας, όπως συχνά σκεφτόμαστε οι άνθρωποι. Δεν είναι επίσης έλλειψη της θείας πρόνοιας η θλίψη. Το ίδιο και ο πόνος, το ζύγισμα της υπάρξεώς μας πάνω στο ζυγό της συμφοράς. Αντίθετα, είναι το ανώτατο φίλημα, η υψίστη απόδειξη της αγάπης του Θεού για μας. Το σημείο όπου μας αγγίζει ο Θεός και μας αναγνωρίζει και μας γυμνάζει για να μας χαρεί πιο ελεύθερους, πιο τέλειους, πιο ολοκληρωμένους. Οι δοκιμασίες στη ζωή είναι τόσο μικρές και ασήμαντες, ώστε δεν μπορούν να μας βλάψουν κατά την πνευματική μας αξία ούτε στο ελάχιστο. Προσβάλλουν βέβαια την ατομικότητά μας, τραυματίζουν ίσως τον εγωισμό μας, χτυπούν την υλικότητα, αλλά όλα αυτά είναι μηδαμινά όταν τα αντιμετωπίσουμε με τη λογική του υπέρλογου, τη λογική του Ευαγγελίου. Αυτό το βλέπουμε στους μάρτυρες, στους οσίους, στους αγίους πάντες που έγιναν στόχοι της θλίψεως και του πόνου, που όμως γεννήθηκαν ισχυροί εν πολέμο. Όχι ασφαλώς πως δεν είχαν συνείδηση των βασάνων αυτοί οι φιλόσοφοι της ζωής, όχι πως δεν ένιωσαν τους πόνους να διαπερνούν τα μέλη και να ταλανίζουν τις σάρκες τους. Όλα τα έζησαν, όλα τα γεύτηκαν ως θνητοί, αλλά και όλα τα νίκησαν ως Υιοί του Θεού. Η πίστη είναι η δύναμη εκείνη που μεταστρέφει τις γήινες πραγματικότητες και τις κάνει να χάνουν την αξία που τους δίνουν οι άνθρωποι. Ποιος παραδείγματος χάρη άνθρωπος, δίχως να είναι μπολιασμένος με την πίστη και το πνεύμα του Θεού, θα παρέδιδε τον εαυτό του στη σφαγή και στο μαρτύριο? Οι Άγιοι Πάντες λοιπόν, που τόσο δοκιμάστηκαν στη ζωή τους και έμειναν πιστοί στο Θεό, είχαν μπει σε αυτή τη λογική του Ευαγγελίου. Στη λογική εκείνη που υπαγορεύει πως ουκ άξε τα παθήματα του νυν καιρού, προς την μέλουσαν αποκαλυφθήνε δόξαν. Έτσι βλέπουμε πως διπλό είναι το φορτίο στους ώμους εκείνων που δέχτηκαν την πίστη και σφραγίστηκαν με τη δωρεά και τη χάρη του Θεού. Δηλαδή η αρετή είναι ομολογία και οδηγεί στην ομολογία του Χριστού. Οι Άγιοι Πάντες, αγαπητοί ακροατές, που μεταφράζουν με τη ζωή τους το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι τα στόματα της ομολογίας. Δέχτηκαν πρώτα τη χαρά να είναι οι μάρτυρες της αλήθειας, τα ορατά στόματα της εξαγγελίας των θείων αληθιών και τα σκηνώματα της βιώσεως της ζωής του Πνεύματος της αιωνίου ζωής. Ύστερα, το φορτίο της χαράς τους συμπληρώνεται από έναν άλλο κλήρο, από μια άλλη μεγάλη αποδοχή, την αποδοχή του μαρτυρίου, είτε αίματος είτε συνειδήσεως. Και όλα αυτά για τον Χριστό.
αυτές οι αλήθειες φτερουγίζουν μέσα από την εορτή των Αγίων Πάντων και δίνουν σε αυτή το χαρακτηριστικό της τόνου. Η αρετή είναι αγιότητα και η αγιότητα είναι ομολογία. Ομολογία και μαρτυρία Ιησού Χριστού. Οι Άγιοι Πάντες που σάρκωσαν στη ζωή τους τον Ιησού Χριστό και έγιναν τα πνευματικά κάτωπτρα του Λόγου, είχαν αγαπήσει με ίση δύναμη το μαρτύριο και τη μαρτυρία της αρετής, ταυτόχρονα με την αγιότητα και τη βιοθεωρία και κοσμοθεωρία του Ιερού Ευαγγελίου. Δεν διέστειλαν την ιδιότητά τους από τις συνέπειες και υποχρεώσεις τους απέναντι στο Ιερό Ευαγγέλιο και τη ζωή της Εκκλησίας. Γνώριζαν καλά οι Άγιοι μας ότι στη ζωή της αρετής Χριστός και Σταυρός είναι ταυτόσιμες έννοιες. Πίστευαν οι Άγιοι πως εφόσον η ζωή του Χριστού πάνω στη γη είχε ως τέλος το Σταυρό και η δική του ζωή ήταν μια συνέχεια στη σταυρωμένη πορεία του Κυρίου Ιησού. Δεν μπορούσαν να μιλούν για τα παθήματα του Ιησού Χριστού και να αφήνουν έξω τους εαυτούς τους. Οι Άγιοι μας αγάπησαν τον Γολγοθά όσο και τον Ιησού. Ήταν οι μάρτυρες του Ευαγγελίου με τη ζωή τους και τη διδαχή, αλλά και οι μάρτυρες για το Ευαγγέλιο και το Χριστό, όταν και όπως ο Θεός τους το επέτρεψε και οι συνθήκες τους το επέβαλαν. Γι' αυτό και εμείς, επόμενοι των Αγίων Πάντων, ας προβληματιστούμε γύρω από το καθήκον μας για την ομολογία και τη βίωση της αρετής. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μια τοποθέτηση στη ζωή σαν και εκείνη των Αγίων μας θα είναι ποικιλότροπα σωτήρια. Όμως συμβαίνει πολλές φορές κάτι το οδυνηρό. Δυστυχώς εμείς οι χριστιανοί θέλουμε να απολαμβάνουμε τις δωρεές του Χριστού χωρίς να υδρώνουμε πνευματικά, χωρίς να κοπιάζουμε, χωρίς να σηκώνουμε κανένα φορτίο. Η πράξη είναι το αποτέλεσμα της πίστεως. Άραγε, ποια πίστη ζούμε οι σημερινοί χριστιανοί? Αλήθεια, ποια αλήθεια μαρτυρούμε? Το Χριστό ή του κόσμου τούτου της φθοράς? Ο Απόστολος Παύλος λέει πως δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να διακηρύττουμε τη ματωμένη πίστη μας στον Ιησού. Έτσι δεν γινόμαστε μόνο μάρτυρες της αλήθειας Του, αλλά και μέτοχοι στη σταυρωμένη ζωή Του, μέτοχοι στην Ανάστασή Του, συμπολίτε των Αγίων Πάντων στη Βασιλεία Του. Για να το σκεφτούμε λίγο, είναι μικρό αυτό? Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Να ευχαριστήσουμε και εσάς, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε και βέβαια να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

0: Κύριο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Δι' υπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα. Λαμπρή και επιβλητική η πανήγυρης, ηρωική παράταξη Αγίων, νέφος ολοφώτινο μαρτύρων, ατελείωτη χωρία ιερών αγωνιστών της πίστεως παρελάβνει ενώπιόν μας. Είναι οι Άγιοι Πάντες, οι πολιτογραφημένοι εις την εν ουρανής θριαμβεύουσα Εκκλησία, οι συγκληρονόμοι Χριστού. Αυτοί αποτελούν το στέμμα του Βασιλέως Χριστού. Αυτοί είναι τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου. Η Εκκλησία όμως δεν είναι κάτι το παλαιό. Είναι ένας σύγχρονος ζωντανός οργανισμός που χρειάζεται και νέους αγωνιστές. Γι' αυτό σήμερα μας καλεί δια του Αποστόλου Παύλου να αναλάβουμε τον αγώνα της αρετής και του καλού με ζήλο και θάρρος και υπομονή. Αφού είναι βέβαιον ότι σε αυτή την ιερή μας προσπάθεια έχουμε πάντοτε συμπαραστάτη και ενισχυτή των αρχηγών της πίστεώς μας τον Χριστό. Έχει και άλλοτε σημειωθεί η αλήθεια ότι η ζωή είναι ένας συνεχής, ισόβιος και συχνά εξαντλητικός αγώνας. Από τα πρώτα μας χρόνια αρχίζουν οι πικρίες, τα προβλήματα, τα χτυπήματα, οι κλονισμοί, τα δάκρυα. Στο σβήσιμο μόνο της ζωής μας σβήνουν και αυτά. Φτώχεια και οικονομικές περιπέτειες που κάνουν σκληρές τις ημέρες. Αρρώστιες και ορφάνια που πληγώνουν την καρδιά. Οικογενειακές περιπέτειες και ατυχίες και συγκρούσεις που όχι σπάνια οδηγούν στην τραγωδία. Επαγγελματικές ανομαλίες και αντιδράσεις που δημιουργούν ερείπια. Εκστρατεία κακίας από ανθρώπους δικούς μας που δεν ήταν δυνατό να φανταστούμε ποτέ. Συκοφαντίες και αχαριστίες και πικρία χωλής από πρόσωπα ευεργετηθέντα από μας. Φωτιά και καπνός από εδώ, παγωνιά και ξεροβόρια από εκεί. Φτωχό κλονάρι ο άνθρωπος μπροστά σε αυτή τη θύελα της ζωής και στον αγώνα. Μία επικύρωση των λόγων του Κυρίου. «Εν το κόσμο τούτο θλίψιν έξετε». Και αυτό είναι μόνο η μία πλευρά του αγώνα. Και μάλιστα η ευκολότερη. Η άλλη όψη που έχει σχέση με τον αγώνα της ψυχής είναι πάντα δραματικότερη και συγκλονιστικότερη. Στον αγώνα αυτό συμμαχούν γήινες και άλλες σκοτεινές δυνάμεις. Τα βέλη έρχονται εναντίον μας από όλες τις μεριές και είναι τα βέλη αυτά πεπειρωμένα. Ο ίδιος ο εαυτός μας καταρχήν αντιδρά στη σωτηρία μας. Αυτός καθιστά κουραστική την προσπάθεια της ψυχής να πλησιάσει τον Θεό, να μείνει κοντά Του, να μετέχει των χαρίτων Του. Ποιος από μας δεν έχει προσωπική πείρα αυτών των εσωτερικών κλονισμών, τους οποίους τόσο παραστατικά λέει ο Απόστολος Παύλος με εκείνο το θρηνώδες «Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου» και γίνεται εν συνεχεία σκληρότερος αυτός ο εσωτερικός αγώνας, διότι έρχεται και το περιβάλλον με τις επιδράσεις του και τους επηρεασμούς του να ανάψει μεγαλύτερη μέσα μας φωτιά, να κάψει τα φύτρα του καλού, να κάνει στάχτη τους αγνούς μας πόθους. Πόσες ωραίες προσπάθειες ψυχικής αναγεννήσεως δεν πήγαν έτσι χαμένες εξαιτίας αυτών των επιδράσεων του κακού περιβάλλοντος που δυστυχώς στις ημέρες μας έγινε αφόρητα προκλητικό, αμαρτωλό και καταστρεπτικό. Σε αυτήν τέλος την κατάσταση της ψυχής έρχεται και ο τρίτος παράγων να προσθέσει το φαρμάκι του και αυτός είναι ο διάβολος. Γι' αυτό σημειώνει επιγραμματικά ο Απόστολος Παύλος «Ουκ έστιν ημίν υπάλλη προς αίμα και σάρκα αλλά προς τους κοσμοκράτορας τους σκότους του αιώνους τούτου». Και είναι αυτή η πάλι συχνά σκληρή, εξοντοτική. Αντικειμενικός σκοπός του εχθρού η πλήρης υποταγή της ψυχής μας, η υποδούλωση. Άπειρα τα θύματα, αμέτρητη η νικημένη σε αυτόν τον εξαντλητικό αγώνα. Ενώπιον αυτού του πολύπλευρου και σκληρού αγώνος ακολουθεί συνήθως ο άνθρωπος λανθασμένη τακτική. Βλέπει τις δυνάμεις του μικρές και εξασθενημένες
και μπροστά στα αγωνιώδη, στα αμήλικτα, στα δραματικά πολλές φορές προβλήματα της ζωής, μπροστά στη συνεχή χολή με την οποία τον ποτίζει ο βίος, τα χάνει. Αποκαρδιώνεται λίγο ψυχή. Λυγίζει η αντοχή του. Περιέρχεται σε μια κατάσταση μελαγχολίας και μαρασμού που όχι σπάνια συντρίβει και την υγεία του σώματος και οδηγεί πρόωρα στον τάφο. Κάποτε αυτή η αποκαρδίωση είναι τόση ώστε να χάνει ο άνθρωπος τελείως την αυτοκυριαρχία του και να προβαίνει σε πράξεις ολέθριες και τραγικές, όπως ο βίαιος τερματισμός της ζωής του πολλές φορές. Η ίδια λανθασμένη τακτική παρατηρείται και σε άλλη μορφή του αγώνα του πνευματικού. Βλέπει πόσο ισχυρά είναι μέσα του η κλίση και ροπή προς την αμαρτία. Διαπιστώνει έπειτα πόσο έντονα επηρεάζεται η ψυχή του προς το κακό από τις συνεχείς επιδράσεις της συγχρόνου κοινωνίας, με τους εξωφρενισμούς της, με το αχαλήνωτο πνεύμα του επεκρατούντος ειδονισμού, με την τάση να ξεριζώσει κάθε αρχή ηθικής και αρετής. Αισθάνεται κατόπιν ολοκάθαρα του διαβόλου την τρομακτική πίεση πάνω στην πολιορκημένη από τους εχθρούς ψυχή του και μονολογεί. Πάει, δεν είναι δυνατό να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ πλέον να αντιδράσω. Ματαιοπονώ με ό,τι κάνω. Και παραδίδει στους εχθρούς το κλειδί της ψυχής και γίνεται παίγνιο στα χέρια τους και μεταβάλλεται σε ένα τραγικό προμηθέα δεσμότη, τον οποίο η αμαρτία πλέον έχει δέσει γερά στο βράχο της καταστροφής. Και όταν τον πλησιάζουν ψυχές που μπόρεσαν να ξεφύγουν τα δεσμά και τον καλούν να έρθει και αυτό στο φως, στη χαρά της ζωής, στην αλήθεια που όλη η πλάση διακηρύττει, αυτός αποκρίνεται με τα απαισιόδοξα εκείνα λόγια ενός τέτοιου θλιβερού ναυαγού της ζωής. Όλη η πλάση σε προσμένει για να σύρει στο χορό, του λένε, και απαντά, μη ζητάς να μ' αναστήσεις, δεν μπορώ. Τραγικά της αποκαρδιώσεως στα ερείπια. Τα διαπιστώνουμε κάθε μέρα στη ζωή. Τι μπορεί να κερδίσει ο αγωνιστής άνθρωπος με το κλάψιμο? Τη συντριβή. Αυτό μπορεί να κερδίσει. Αλλού λοιπόν πρέπει να πάμε για τη λύση. Δεν θα χρειαστεί όμως να κουραστούμε αναζητώντας. Διυπομονής τρέχομεν, μας συμβουλεύει ο Απόστολος. Υπομονή. Είναι η ρωμαλαία εκείνη δύναμη της ψυχής. Είναι η γρανιτένια απόφαση της καρδιάς. Είναι το ανεκτίμητο μυστικό του αγωνιστού που εγγυάται τη νίκη, την τελειότητα. Ηρεμεί με το καταπληκτικό αυτό αντίδοτο η ανθρώπινη πληγωμένη καρδιά, ισορροπεί, βλέπει τα πράγματα καθαρότερα, έχει την ευχέρεια μετά να προχωρήσει χωρίς νευρικότητες, χωρίς εξάψεις, με σταθερότητα. Γρήγορα θα δημιουργηθούν μέσα στον άνθρωπο οι προϋποθέσεις της αισιοδοξίας. Σύννεφο είναι, γρήγορα θα περάσει, έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος στους χριστιανούς που έκλαιγαν διότι η οργανωμένη κακία εξόριζε τον ποιμενάρχη τους. Θα περάσει. Αλήθεια, όλα περνούν και τα πικρότερα ποτήρια λησμονούνται. Κάποτε έρχεται η ώρα που οι δοκιμαστέντες στη ζωή επαναλαμβάνουν με ανακούφιση τα λόγια του ψαλμοδού. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν. Μέσα στην υπομονή ο πιστός εξαγιάζεται, τελειοποιείται, ακτινοβολεί. Η υπομονή ας παράγει πλήρη τον καρπό της τελειοποιήσεώς σας για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μη στενούντες εις τίποτε, εύχεται ο θείος Ιάκωβος. Τέλειοι και ολόκληροι. Γι' αυτό με το λόγου στίχους μακαρίζει εκείνους που με υπομονή βαστάζοντες τις δοκιμασίες της ζωής θα λάβουν ως αμοιβή το στέφανο της δόξης. Και αυτή την υπομονή καλείται ο χριστιανός να επιδείξει και σε άλλο αγώνα, τον ψυχικό. Να μην αποκαρδιώνεται από τις δυσκολίες, ακόμη και από τις τυχόν πτώσεις του.
Έτσι είναι. Κανένας δεν νίκησε την κακία εύκολα, χωρίς αγώνα και τραύματα. Όλοι οι Άγιοι πάλεψαν σκληρά με τις δυνάμεις του κακού στη ζωή τους. Δεν ξεκαθάρισαν το εσωτερικό τους από τη σκουριά, ούτε αμέσως, ούτε ανώδυνα. Πολλές φορές η κακία ορθού τον μπροστά τους με μανία και δολιότητα. Σαν σύφουνα, σαν καταιγίδα, απειλούσε το παν. Ζητούσε την παράδοση της ψυχής ανεφόρων. Όμως όχι, το οχυρό ανθίστατο. Με υπομονή και θάρρος η ψυχή συνέγιζε την πάλη. Και αν ακόμη έπεφτε, σηκώνεται αμέσως. Διότι χριστιανός δεν είναι εκείνος που δεν πέφτει. Άνθρωπος είναι και αυτός, θα σκοντάψει. Όμως όταν πέσει, σηκώνεται και έστω με τραύματα προχωρεί. Δεν τα χάνει, δεν δηλιάζει, διότι ούκε δε κινημήν ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού. Σιγά σιγά έτσι κλείνουν οι πληγές. Οχυροποιείται η θέληση, σταθεροποιείται το βήμα, έρχεται στο τέλος η νίκη, διότι σε τελευταία ανάλυση ο χριστιανός νικά χάρη στη δύναμη που λαμβάνει από τον της πίστεως αρχηγόν μας, τον Ιησού Χριστό. Στον αρχηγό αυτό όλοι οι πονεμένοι, όλοι οι σταυρωμένοι της γης, όλοι οι πεσμένοι, όλοι οι αμαρτωλοί κατέφυγαν διαμέσου των αιώνων. Γονάτισαν μπροστά στον αιματοβαμμένο σταυρό του, ύψωσαν τα κουρασμένα χέρια τους, έστρεψαν τα δακρυσμένα μάτια τους, πρόσφεραν την τραυματισμένη ψυχή τους και φώναξαν με τα κραυγής μεγάλης «Κύριε σώσον ημάς». Και ότου θαύματος ο αρχηγός και σωτήρ τους έσωσε όλους και σκόλπισε στη ζωή τους φως και έκλεισαν οι πληγές και έσπασαν οι αλυσίδες και σταμάτησε το δάκρυ και ο πόνος και φύτρωσαν πάλι μέσα τους τα λουλούδια του καλού. Πόσο δίκιο είχε ο Απόστολος Παύλος όταν διεκήρυτε «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό». Αγαπητοί ακροατέ, η σκηνή στο νοσοκομείο. Ο άρρωστος έχει καρκίνο στη γλώσσα. Η απόφαση των ιατρών είναι σκληρή. Πρέπει να κοπεί η γλώσσα για να σωθεί ο ασθενής. Όλα είναι έτοιμα. Το χειρουργείο δέχεται μετά από λίγο τον άρρωστο. Τότε ένας εκ των ιατρών στρέφεται προς αυτόν και με πολύ πόνο ψυχής του λέει «Αγαπητέ μου, σε λίγα λεπτά θα γίνει η εγχείρηση. Στη ζωή σου πλέον δεν θα μπορείς να ομιλείς. Πες τώρα αν θέλεις τις τελευταίες λέξεις της ζωής σου». Ο ασθενής σκέφτηκε λίγο. Έστρεψε το βλέμμα του προς τον ουρανό. Πλημμύρισαν τα μάτια του από δάκρυα και είπε ήρεμα «Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού». Και εσήγησε. Ήταν οι τελευταίες του λέξεις. Αδελφοί λοιπόν πονεμένοι, τραυματισμένοι, εγκαταλελειμμένοι. Αυτή είναι η ζωή. Ένας αγώνας με δράματα και πτώσεις. Όμως πρέπει να κάνουμε όλοι κουράγιο. Και στις τραγικότερες ώρες μπορούμε να μείνουμε ορθοί. Αρκεί να έχουμε υπομονή και πίστη στον αρχηγό μας. Οι Άγιοι πάντες με τη νίκη τους επικυρώνουν την αλήθεια αυτή. Και ο ασθενής με την κομμένη γλώσσα μας αποκαλύπτει σήμερα τόσο συγκλονιστικά της νίκης το μεγάλο μυστικό.

αγαπητοί ακρόατε, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Μετά την εορτή της Πεντηκοστής, οι Άγιοι Πατέρες, καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, καθόρισαν να ερωτάζονται

λόγιο του Θεού στον άνθρωπο. Συνήθως εμείς οι εκοσμισκευμένοι χριστιανοί, αλλά και όλοι οι εχθροί της Εκκλησίας, έχουμε την εντύπωση ότι η πίστη είναι απλώς η παραδοχή μερικών αληθιών, ένα ιδεολογικό σύστημα που πρέπει να παραδεχτούμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε ή ακόμη αφού το συλλάβουμε και το καταλάβουμε διανοητικά. Όμως η πίστη είναι κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Ο Απόστολος Παύλος, δίνοντας τον ορισμό της πίστεως, λέει ότι «έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων». Τα κύρια γνωρίσματα της πίστεως στον ορισμό αυτό είναι το υπόσταση και το έλεγχος. Και αυτή η υπόσταση και ο έλεγχος, πέρα από κάθε άλλη ερμηνεία, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αναλύοντας αυτό το χωρίο, κάτω από τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, μπορούμε να δούμε την πραγματική σημασία της πίστεως. Ο Άγιος Ιγνάτιος λέει ότι τελεία πίστης εστίν ο Χριστός. Ο δε Άγιος Μάξιμος επιγραμματικά λέει ότι Χριστόν είναι φαμέν την ενυπόστατον πίστην. Με άλλα λόγια, η πίστη δεν είναι κάτι το αφηρημένο, αλλά το συγκεκριμένο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό ο χριστιανισμός δεν μπορεί ποτέ να χαρακτηριστεί σαν ένα ιδεολογικό ή θρησκευτικό σύστημα, αλλά είναι ζωή εν Χριστώ. Όταν όμως οι πατέρες λέουν ότι η πίστη είναι ο Χριστός, δεν εννοούν απλώς έναν ιστορικό Χριστό, δηλαδή τον Χριστό της ιστορίας, αλλά μια ζωντανή πραγματικότητα που υπάρχει και σήμερα και τη βιώνουμε μέσα στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Βεβαίως οι πατέρες διακρίνουν δύο είδη πίστεως, την πίστη εκ θεωρίας και την πίστη εξ ακοής. Την πρώτη την έχουν μόνο οι δίκαιοι, που έχουν μια εσωτερική κοινωνία με τον Χριστό, ενώ τη δεύτερη μπορούν να την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Η πρώτη είναι τελεία, η δεύτερη είναι ατελής, μπορεί όμως να οδηγήσει τον άνθρωπο και στην τέλεια πίστη. Εμένοντας στην παράδοση την Ορθόδοξη που παραλάβαμε από τους Αγίους, μπορούμε να φτάσουμε και στην εσωτερική κοινωνία με τον Χριστό και να αποκτήσουμε την τελεία πίστη. Πάντως οι Άγιοι Πατέρες υποστηρίζουν την μεγάλη αξία της τελείας πίστεως. Από όλα αυτά εξάγεται το συμπέρασμα ότι η πίστη είναι κυρίως η ζωή που δρά μέσα στον άνθρωπο. Τότε όλη η ύπαρξη βεβαιώνει αυτή τη ζωή. Η καρδιά προσεύχεται, ο νους ηρεμεί. Αποκτούμε βεβαιότητα ότι δεν θα πεθάνουμε ποτέ, γιατί η αγάπη προς τον Θεό είναι υπερτέρημα της ζωής, είναι αυτή η ίδια η ζωή. Τα πιο πάνω μας βοηθούν να κατανοήσουμε κάπως γιατί ένας από τους τίτλους που δόθηκαν στους χριστιανούς, τα πραγματικά μέλη του Χριστού που έχουν κοινωνία μαζί του, είναι ο τίτλος πιστή. Από αυτό ξεκινούμε και λέμε ότι η Εκκλησία προσεύχεται επιστημονικά, δηλαδή για κάθε κατηγορία έχει ειδικές ευχές που δεν πρέπει να συγχέονται. Έχει άλλη ευχή για τους πιστούς, άλλη για τους αιρετικούς, άλλη για τους κατηχουμένους, άλλη για τους βαπτιστέντες αμαρτωλούς, άλλη για τους κεκοιμημένους Αγίους. Όταν βαπτιζόμαστε και ζούμε κατά την δωρεά του βαπτίσματος, τηρούντες τις εντολές του Χριστού, όταν δηλαδή είμαστε βεβαπτισμένοι και βεβαιόπιστοι, τότε είμαστε πραγματικοί πιστοί και τότε έχουμε πραγματική ορθόδοξη πίστη. Το λυπηρό είναι ότι λεγόμαστε πιστοί, αλλά πολλοί από μας όχι μόνο δεν έχουμε κοινωνία με τον Χριστό, αλλά ούτε και γνωρίζουμε τις αλήθειες που αποκάλυψε ο Χριστός. Είμαστε κατηχούμενοι ακόμη. Αγνοούμε βασικές διδασκαλίες της Εκκλησίας μας. Έχουμε τρομερή άγνοια και συγχρόνως δεν έχουμε επίγνωση της ασθενίας μας και ούτε ζήλο να φτάσουμε να ζήσουμε την αλήθεια που έχει η Εκκλησία μας. Οι Άγιοι πάντες είχαν αυτή την πίστη. Διέθεταν έτσι πολλές εσωτερικές δυνάμεις. Έκαναν πολλά θαύματα. Ανεδείχθησαν ισχυροί εν πολέμου. Ας τους παρακαλούμε να πρεσβεύουν για μας, για να αποκτήσουμε αυτή τη ζωντανή πίστη και έτσι να πετύχουμε τη σωτηρία μας.

Αφού κάναμε τα σχόλιά μας τον Απόστολο, συνεχίζουμε με την Ευαγγελική περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή των Αγίων Πάντων. Η εορτή λοιπόν των Αγίων Πάντων είναι γνωστή στην Αρχαία Εκκλησία σαν εορτή όχι όλων γενικά των Αγίων, αλλά των Αγίων Πάντων Μαρτυρισάντων, των Μαρτύρων Πάντων δηλαδή. Είναι όμως δυνατό, όπως στην πράξη συμβαίνει, να θεωρηθεί και σαν εορτή όλων των Αγίων. Γιατί κάθε Άγιος, συνεπής χριστιανός δηλαδή, έχει στη ζωή του συνυφασμένο το στοιχείο του μαρτυρίου με τη χριστιανική του μαρτυρία. Όποιος ομολογεί τον Χριστό ενώπιον των ανθρώπων είναι επόμενο να μαρτυρήσει, αδιάφορο αν το μαρτυριό του καταστρέφεται με το αίμα ή τα δάκρυά του. Έτσι την ημέρα αυτή θα μπορούσαμε να φέρουμε στη μνήμη μας όλους εκείνους τους ανθρώπους του Θεού που έζησαν με την νοσταλγία και την προσδοκία του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη, που είδαν τον Χριστό και συνέχισαν το έργο του στον κόσμο, ή που δέχτηκαν το Λόγο του Χριστού και έκαναν τη ζωή τους μια συνεχή ομολογία αυτού του Λόγου. Πάνω απ' όλα όμως τιμάμε τη στρατιά των μαρτύρων μας στο αίμα των οποίων στηρίζεται η Εκκλησία. Δεν έχει όμως σημασία μόνο η ονομασία, αλλά και η θέση της εορτής μέσα στο εκκλησιαστικό έτος. Γιατί τιμάει η Εκκλησία τους μάρτυρές της αμέσως μετά την Πεντηκοστή? Η Εκκλησία που θεμελιώνεται την ημέρα της Πεντηκοστής έχει τη βάση της στο Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Για την Ανάσταση του Χριστού υπάρχουν μάρτυρες και αποδείξεις, Κυριακή Θωμά και Μυροφόρων. Γι' αυτό δεν μένει σε μας καμιά αμφιβολία πως ο Αναστάς Χριστός είναι ο Μεσσίας της Παλαιάς Διαθήκης, Κυριακή Σαμαρίτιδος. Έκτοτε η Εκκλησία ζει σε ένα συνεχές θαύμα, γιατί ο Χριστός σώζει την κοινωνία από την παραλυσία της, Κυριακή Παραλίτου, και φωτίζει το σκοτάδι της με το φως του, Κυριακή Τυφλού. Με την πίστη λοιπόν στον μονογενή και ομοούσιο Υιό του Θεού ζει η Εκκλησία, Κυριακή Αγίων Πατέρων Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, που όπως είπαμε εμφανίζεται συγκροτημένη εν Αγίω Πνεύματι την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτή η Εκκλησία που εισήρθε στην ιστορία για να τη μεταμορφώσει και να την χριστοποιήσει συλλέγει σήμερα τους πρώτους καρπούς της, τους Άγιους Μάρτυρές της. Οι μάρτυρες είναι η απόδειξη του ριζώματος της Εκκλησίας στον κόσμο. Αφού υπάρχουν μάρτυρες, σημαίνει πως η σπορά των Αγίων Αποστόλων εκαρποφόρησε και ο λόγος τους ευλάστησε και έδωσε καρπούς. Αυτό εκφράζει επιγραμματικά το απολυτίκιο της εορτής. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η Εκκλησία προσφέρει σι Κύριε τους θεοφόρους μάρτυρας. Την πρωτοφανή συγκομιδή της η Εκκλησία προσφέρει στο μεγάλο γεωργό της τον Χριστό, για να τον βεβαιώσει πως η θυσία του δεν πήγε χαμένη, πως το αίμα του τρέφει και ζωογονεί την Εκκλησία και την απλώνει στον κόσμο. Τι είναι όμως εκείνο που ανέδειξε τους Αγίους Πάντας σε κάφημα και δόξα της Εκκλησίας? Δεν είναι άλλο από το ότι ο Λόγος του Χριστού βρήκε σε αυτούς την τέλεια εφαρμογή του. Αυτοί είναι εκείνοι που σε κάθε εποχή ομολογούν τον Χριστό ενώπιον των ανθρώπων, σε όλους εκείνους που μισούν ή περιφρονούν τον Χριστό, είτε είναι άρχοντες και δυνάστες, είτε ασήμαντοι οπαδοί των οργάνων του διαβόλου στον κόσμο. Αυτοί είναι προπάντων εκείνοι που αφήκαν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή τέκνα ή αγρούς για το όνομα του Χριστού. Εγκατέλειψαν δηλαδή συγγενικούς δεσμούς, περιουσίες, σταδιοδρομίες, θέσεις. Δεν σημαίνει πως έφυγαν από τον κόσμο, ότι διέλυσαν κάθε δεσμό με τα πρόσωπα της οικογενείας τους ή τους δεσμούς που και ο χριστιανός δημιουργεί με την ευλογία της Εκκλησίας. Σημαίνει πως έβαλαν κάθε δεσμό του κόσμου σε δεύτερη μοίρα και πάνω απ' όλα το νέο δεσμό που αποκτά κανείς με το βάπτισμά του, την υιοθεσία, την ιδιότητα δηλαδή των τέκνων του Θεού και των αδελφών του Χριστού. Από τη στιγμή που ο χριστιανός θα βάλει πάνω απ' όλα στον κόσμο τον Χριστό και θεωρεί τα πάντα σκύβαλα ή να Χριστόν κερδίσει, η ομολογία του Χριστού και το μαρτύριο είναι γι' αυτόν απλές και ασήμαντες λεπτομέρειες.
Οι Άγιοι Πάντες έγιναν ζωντανά Ευαγγέλια στον κόσμο. Αναδείχθηκαν ανώτεροι του κόσμου, γιατί η αγάπη του Χριστού ήταν μέσα τους τόσο δυνατή που να μείνουν ανεπηρέαστοι από τα δολώματα του κόσμου. Σε κάθε στιγμή της ζωής τους ζούσαν με την ετοιμότητα του στρατιώτη που περιμένει το σύνθημα για να προχωρήσει στη φωτιά της μάχης. Γι' αυτό και δεν υπήρξε ποτέ δεσμός του κόσμου που να στάθηκε ικανός να τους αποσπάσει από τον Χριστό. Θα μπορούσε όμως κανείς να θέσει καλύτερα το ερώτημα στον εαυτό του. Τι άφησα εγώ για τον Χριστό? Δεν είμαι κι εγώ χριστιανός? Δεν έχω τα ίδια δικαιώματα με τους μάρτυρες στην εκκλησία του? Δεν κυκλοφορώ στον κόσμο σαν εκπρόσωπός του, σαν δικός του? Τι έχω λοιπόν αφήσει για χάρη του, ή τι είμαι πρόθυμος να αφήσω? Τι έχασα για τον Χριστό? Τι στερήθηκα χάρη του Χριστού? Πόσους διωγμούς έχω υποστεί για το Ευαγγέλιο του? Η αλήθεια είναι συντριπτική για μας. Όχι μόνο δεν θυσιάζουμε, αλλά αντίθετα κερδίζουμε εν ονόματι Χριστού. Τίτλους, θέσεις, αξιώματα και πλούτο ακόμη. Όχι μόνο διώξεις δεν υφιστάμεθα, αλλά δεν διστάζουμε να συντασσόμαστε με τους διώκτες του Χριστού, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Και χειροκροτούμε όλους εκείνους που αδικούν, ατιμάζουν, εγκληματούν, καταπιέζουν, απατούν, εκμεταλλευόμενοι το όνομα του Χριστού μας. Με το κάλυμα μάλιστα του αγώνα για τα ιερά και τα όσια, μεταβαλόμεθα σε υποστηρικτές της οργανωμένης απάτης και των εθνοκτόνων συμφερόντων. Και μόνο η μικρότητα των σημερινών χριστιανών αφήνει να φανεί η μεγαλοπρέπεια του ύψους των Αγίων Πάντων. Εκείνοι πρόσφεραν το αίμα τους για τον Χριστό. Εμείς καπηλευόμεθα το αίμα τους για να αποκομίσουμε υλικά ωφέλη. Αν το χειρότερο, δεν συνεργούμε με την αδράνεια και αδιαφορία μας στο μαρτύριο εκείνων που οι σπίσμα της εποχής μας συνεχίζουν τη δική τους ομολογία. Ένας ορθόδοξος ναός είναι εσωτερικά ολόκληρος, σκεπασμένος με εικόνες Αγίων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Άγιοι Μάρτυρες. Έτσι κατά την ώρα της λατρείας μας, όπου ο ναός γίνεται ο πνευματικός χώρος της πραγματώσεως της Εκκλησίας σαν σώματος Χριστού, με την θριαμβεύουσα και τη στρατευωμένη Εκκλησία παρούσα στο ένα κυριακό σώμα, γίνεται ο λόγος του Αποστόλου Παύλου πραγματικότητα. Το σούτον